Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

19 Μαΐου, αγαπητοί ακροατές, σήμερα ημέρα εθνικής μνήμης. Η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί επίσημα από τη Βουλή των Ελλήνων ως επέτειος της γενοκτονίας των Ποντίων. Την ημέρα αυτή του 1919 ξεκίνησε η δεύτερη και τελευταία φάση του ξεριζωμού και της σφαγής των Ελλήνων Ποντίων της Μικράς Ασίας. Κατά το διάστημα 1919-1923 εξοντώθηκαν από τους νεότουρκους του Κεμάλ Πασά περί τους 350.000. Η εξόντωση αυτή έγινε με τη συνεργασία των Γερμανών και την υποστήριξη της τότε Σοβιετικής Ένωσης.

Κάποιες φορές, φίλοι μας, είναι αναγκαίο να διαβάζουμε το παρελθόν για να μπορούμε να προγραμματίζουμε το μέλλον. Και εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε το δικαίωμα να πάθουμε αμνησία. Εθνική αμνησία σημαίνει εθνικό θάνατο.

Αν πάμε πίσω στα 1923 και επισκεφτούμε τον ελληνικό πόντο, θα δούμε μπροστά μας να γίνονται τέφρα και στάχτη πολιτισμοί αιώνων. Αν πάμε πίσω, θα δούμε πόλεις που έσφυζαν από δράση και εργατικότητα να περνούν από το γιαταγάνι των βαρβάρων. Ας μην ρωτούμε για ονόματα. Μονίμως οι Έλληνες στο στόχαστρο, μονίμως οι κακοί μας γείτονες στο προσκήνιο της βαρβαρότητας και των βανδαλισμών. Κάθε κομμάτι της Ελλάδας, όπως και ο Πόντος, είναι πολύπαθο και βασανισμένο. Δεν αγαπήθηκαν οι Έλληνες. Το φως που κρατούσαν ήταν πολύ δυνατό και ενοχλούσε τα αδύναμα μάτια των φίλων, των συμμάχων, των εχθρών, των γειτόνων. Τη σοφία τους και την ορθοδοξία τους μόνον ηρωικές καλλιεργημένες ψυχές αντέχουν, θαυμάζουν, σέβονται, προστατεύουν.

80 και χρόνια πίσω, στον Πόντο, ένας τόπος που κόσμησε την εκκλησία με μάρτυρες που χάρισε στις ανθρωπότητα στο πολιτιστικό δυναμικό μεγάλα αναστήματα. Ένας τόπος με χάρη και δυναμικότητα. Σε αυτόν τον τόπο προγραμματίστηκε η γενοκτονία. Διαδραματίζονται φρικιαστικές σκηνές. Δυστυχώς, χαρακτηριστικό γνώρισμα των οπαδών της Άγαρ είναι η φρεκαλαιότητα. Και δυστυχώς, αυτός ο τόπος σε κάθε εποχή γεννά έναν Ατήλα, έναν Πορθητή, έναν Κεμάλ που μεταβάλλουν τον απαίδευτο λαό σε φανατισμένα άγρια στήφη.

Όμως οι κακοί μας γείτονες, και τώρα ακόμη, εν 21ο αιώνη, έχουν το φανατισμό των νεοτούρκων, ικανοί για τις δικές τους ομότητες και υποφθαλμιούν. Αλλά εμείς που διαθέτουμε μνήμη, που το τραγικό αιματωμένο μας παρελθόν δεν γίνεται στήρα τυπική αναφορά, ούτε ψυχρή επέτειος, γυρνούμε πίσω συν Θεό και λέμε: δεν θα επιτρέψουμε για κανένα κομμάτι της Ελλάδος να πούνε «από εδώ πέρασαν οι Τούρκοι», αλλά θα τους αναγκάσουμε να πούνε «προσοχή, εδώ στέκονται οι Έλληνες» και απαιτούν σεβασμό στα απαραχάρακτα και αδιαπραγμάτευτα δικαιά τους.

Όρος γενοκτονία είναι του Λέμνιν. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά δημόσια στη δίκη της Νιρεμβέργης το 1945. Στις 9 Δωδεκάτου 1948 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε τη σύμβαση για την πρόληψη και τον κολασμό της γενοκτονίας. Γενοκτονία είναι, σύμφωνα με τη σύμβαση, η πράξη που γίνεται σκόπιμα και που επιδιώκει ή επιτυγχάνει την ολική ή μερική εξόντωση εθνών, εθνοτήτων, φυλετικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων. Με τον όρο γενοκτονία νοείται η δολοφονία μελών κάποιας μειονότητας, η πρόκληση σοβαρής σωματικής ή πνευματικής βλάβης, η συνειδητή επιβολή συνθήκων επιβιώσεως που οδηγούν στην ολική ή μερική εξόντωση της μειονότητας, η επιβολή μέτρων πρόληψης των γεννήσεων, η μεταφορά παιδιών από μια μειονότητα σε άλλη πληθυσμιακή ομάδα. Η σύμβαση ορίζει επίσης ότι δεν γίνεται διαφορά μεταξύ περιόδου πολέμου και περιόδου ειρήνης. Η γενοκτονία συνεπάγεται δύο κύρια επακόλουθα. Την υποχρέωση του κράτους, στο έδαφος του οποίου έγινε η γενοκτονία, να τιμωρήσει τους δράστες, κυβερνητικά στελέχη, δημοσίους υπαλλήλους ή ιδιώτες, και την υποχρέωση του υπεύθυνου κράτους να θεραπεύσει τις αρνητικές συνέπειες. Και το καθήκον του κολασμού της γενοκτονίας και η αποκατάσταση της βλάβης είναι υποχρεωτικά.

0: ιερό καθήκον μας επιβάλλει το μνημόσυνο αυτής της γενοκτονίας, της ρωμιοσύνης του πόντου. Γιατί αν η λύθη της ιστορίας οδηγεί σε αφανισμό τους λαούς, πολύ περισσότερο η σιωπή τους οπλίζει τους εγκληματίες. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, η γενοκτονία είναι το βαρύτερο έγκλημα για το οποίο δεν υπάρχει παραγραφή. Είναι βέβαιο ότι η μεθοδευμένη και συστηματική εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου υπήρξε ηθελημένη και προσχεδιασμένη. Το 1911, στη Θεσσαλονίκη, οι νεότουρκοι στο συνέδριό τους έλαβαν την εξής απόφαση. Η Τουρκία πρέπει να γίνει μομαθανική χώρα. Η ύπαρξη της αυτοκρατορίας εξαρτάται από τη δύναμη του νεοτουρκικού κόμματος και από τη συντριβή όλων των ανταγωνιστικών σε αυτό ιδεολογιών. Και ασφαλώς είναι ολοκάθαρο ότι αυτό δεν θα μπορέσει να γίνει με την πειθό και κατά συνέπεια θα πρέπει να προσφύγουμε στην ένοπλη βία. Οι εθνότητες είναι αμελητές ποσότητες. Εν τω μεταξύ η Γερμανία θα διαδραματίσει το ρόλο της, προσβλέποντας σε εμπορική κυριαρχία του Πόντου, καθώς θεωρούσε τους Έλληνες και Αρμένιους ως εμπόδιο στα σχέδιά της, παρακινούσε και βοηθούσε τους Τούρκους, δίνοντάς τους εξοπλισμούς να στραφούν εναντίον τους.
1: Εμπνευστής της γενοκτονίας ήταν ο Μεχμέτ Αλάτ, υπουργός εσωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε σύσκεψη που είχε με τους συνεργάτες τους στις 8 Μαΐου 1914, πάρθηκαν αποφάσεις και δόθηκαν εντολές που καλούσαν τις αρχές να μην δείχνουν κανένα έλεος και για τους χριστιανούς. Αρχικά άρχισαν οι εκτοπίσεις προς το εσωτερικό της χώρας και οι απελάσεις. Μετά εξαπολύθηκαν διωγμοί, συστηματικοί και οργανωμένοι. Ακολουθούν εμπρισμοί των χωρίων, σφαγές, ανασκαφές κημητηρίων, λαιλασίες περιουσιών, βιασμοί γυναικών, δολοφονίες, τάγματα εργασίας.
0: Για όλα αυτά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις 15 Μαΐου του 1914 έκλεισε εκκλησίες και σχολεία. Κατήγγειλε τα γεγονότα στις μεγάλες δυνάμεις. Δεν πέτυχε απολύτως τίποτε. Στο μεταξύ η κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και η συμμαχία της Τουρκίας με τη Γερμανία της έδωσε την ευχέρεια νομιμοποιήσεως των πραξεών της. Κήρυξε υποχρεωτική στράτευση στις 20 Ιουλίου του 1914 όλων των εθνών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λόγω πολέμου. Ήταν φυσικό οι Πόντιοι να μην ήθελαν να πολεμήσουν εναντίον της Ελλάδος. Έτσι, θεωρούνταν λιποτάκτες και καταδικάζονταν σε θάνατο.
1: Ενδεικτική των διαθέσεων των Τούρκων, αγαπητοί μας φίλοι, είναι η παρακάτω δήλωση. Ευτυχώς, ο Θεός δεν έδωσε ευαισθησία και έλεος. Γι' αυτό επλάστην και επιθυμώ να πιω το αίμα όλων των χριστιανών εντός ποτηρίου ύδατος. Αισθάνομαι ειδονή όταν βλέπω την διάφτην κατάσταση των χριστιανών και όταν ακούω τους ολοφυρμούς των, εφραίνομαι, ως να ήταν λύρα καλήφωνη ή άλλη τεινά μουσική. Σαρδίν Μπέις, χιλίαρχος, αρχηγός χωροφυλακής Κερασούντος, 17 Αυγούστου 1917. Με τέτοιες εμπριστικές δηλώσεις αφιόνιζαν τον τουρκικό στρατό και αυτός με τη σειρά του εστρέφεται με οργή και μένος εναντίον των Ελλήνων, οι οποίοι όμως προτιμούσαν τον έντιμο θάνατο από την προδοσία και ατίμωση.

Και ούτως εξέλιπεν εις αρχαίος πολιτισμός και μετ' αυτού λαός ολόκληρος, εργατικός, έντιμος, φιλοπρόοδος, για το κακούργημα το οποίο διέπραξε ότι δεν εγεννήθη Τούρκος, αλλά Έλλην και Χριστιανός. Και πόσα μεν δεινά υπέστηκε υφίστατο αυτός ο δύστιχος λαός κατά τις ημέρες της απελάσεώς του, δεν είναι δυνατόν να περιγράψω με μελάνη. Αλλά εν το μέσο της κλαγκής των όπλων, το έθνος αντιμετώπισε θαραλέο τις συμφορές και έχει να αναγράψει σελίδες ηρωισμού, όλος αξίως να διεκδικήσουν την πρώτην θέση μεταξύ των χρυσών δέλτων της πατρογονικής ιστορίας. Επιτρέψτε μου μόνο να αναγράψω τον ηρωικό θάνατο του φυγοστράτου Ελευθερίου Παντελή από το Καράκιοι ως της πολιορκηθής από του στρατού εντός του οίκου του, όπου ευρίσκεται ολόκληρος η πολυμελής οικογένειά του, δεν ήθελε να παραδώσει μητέρα, σύζυγον, τέκνα και αδελφάς έρμεα των στρατιωτών εις την διάθεση του πρώτου τυχόντος Τζαντερμά κατά την τελευταία του κινδύνου ώραν. Προτίμησε τον ένδοξον θάνατον της ατίμου ζωής. Έριξεν μία βόμβαν και συναπέθανεν ηρωικός μετά των οικογενειών του, παραδούς εις τα σχήρας των τζαντερμάδων άμορφην μάζα από γυναικόπαιδα. Εν μέσω τόσων χιλιάδων λαού αγωμένο επί των θάνατων, ουδε ένας ευρέθη λιπόψυχος, ουδε ένας αρνησίθρησκος ή αρνησίπατρης. Και μετά όλην αυτήν την προπαγάνδα, την οποία μεταχειρίστησαν τα τουρκικά θεριά, και παρόλον τις υποσχέσεις των Τούρκων προς τα λιποψυχούντα γυναικόπαιδα ενώπιον του βεβαίου θανάτου, ουδείς εξ αυτών ειρνήθη το έθνος του, την πίστην και τας παραδόσεις του, και τη πλήστη εξ αυτών, θανόντων των ιερέων, εκειδεύθησαν υπό ημάμιδων. Εν τούτης,

του Αμασίας Γερμανού Καραβαγγέλη, δημοσιευμένο στην έκδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Μαύρη Βίβλος Διωγμών και Μαρτυρίων του Εντουρκή Ελληνισμού 1914-1918», εκδόσεις Αρσενίδη.

Με τη λήξη του πολέμου, η κατάσταση δεν καλυτέρευσε. Στις 19 Μαΐου 1919 αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση της Ποντιακής γενοκτονίας, με αρχηγό τον ίδιο τον Κεμάλ, ορίζοντας ως αντιπρόσωπό του τον Τοπάλος Μαν, με απεριόριστο δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω στους Ποντίους. Οι Πόντιοι τότε οργανώνονται σε αντάρτικα σώματα για την προστασία του άμαχου πληθυσμού. Η τρομοκρατία, οι εξορίες, κρεμάλες, βιασμοί, σφαγές, εμπρισμοί, απαγχωνισμοί, διωγμοί ήταν καθημερινά φαινόμενα. Στα έκτακτα δικαστήρια ανεξαρτησίας, η ηγεσία των Ποντίων Ελλήνων καταδικάζεται σε θάνατο πολλές φορές ερήμην, ενώ οι εκτελέσεις γίνονταν από ένοπλες ομάδες τσετών. Οι διαμαρτυρίες προς το εξωτερικό και πάλι ήταν χωρίς αποτέλεσμα. Πάντα τα χριστιανικά χωρία έχουν συμπυρποληθεί εκ δε των κατοίκων, άλλοι μεν απελαθέντες σε σφάγισαν καθοδόν, άλλοι μεν συλληφθέντες σε φωνεύθησαν επιτοπίως ή εκάησαν ζώντες. Περίπου 350.000 πόντι θαύτηκαν στις ένδοξες βουνοκορφές του Πόντου. Οι επιζήσαντες πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς προς την μητέρα πατρίδα. Επανήλθαν ως ηρωικοί αργοναύτες, αλλά χωρίς το χρυσόμαλο δέρας. Ούτε ένας δεν απέμεινε στην πάτρια γη, εκτός από αυτούς που βία εξισλαμίστηκαν ή εκτουρκίστηκαν.

0: Εάλλο, ο Ποντιακός Ελληνισμός.
1: Καταστράφηκαν όλα.
0: Ναι. Οι άνθρωποι απέθαναν ή πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Οι περιουσίες, οι ύλη, παρεδόθησαν στις φλόγες. 1134 εκκλησίες και 960 σχολεία, αφού λαιλατήθηκαν, εκάησαν.
1: Το πνεύμα.
0: Α, αυτό έμεινε. Αυτό έμεινε και το κρατούν οι Άγιοι και οι Όσιοι, οι μάρτυρες και οι νεομάρτυρες, οι επώνυμοι και οι ανώνυμοι. Για να προσευχόμαστε σε αυτούς, για τις ψυχές των Ποντίων Ρωμιών, των ηρώων και μαρτύρων. Για να μην εκλείψει η Ανδρεία, για να μην εκλείψει η Θυσία από τους σημερινούς Ποντίους Ρωμιούς.
1: Για να μην εκλείψουν οι μάρτυρες από τη γη μας. Για να μην επέλθει ποτέ η λησμοσύνη στην ευλογημένη Ρωμιοσύνη. Για να είναι πάντα χλωρή η ποντιακή ρίζα διαπρεσβειών της μετεωροπορούσας Αθηνιώτισσας Παναγίας Κυράς του Μελά και νυν Φερμιώτισσας Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησον ημίν.

Το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεψυχά.

στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

Ο Αυστριακός πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη, με ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου του 1917, όταν το μακελιό φτάνει στο αποκορύφωμα, γράφει: «Οι δικοί μας πρόξενοι ομιλούν εις τας εκθέσεις των περί αγριοτήτων, εκτοπισμών του ελληνικού στοιχείου και της διεμβρισμού εξαφανίσεως των ελληνικών χωριών. Η πολιτική των Τούρκων είναι μέσω μιας γενικευμένης καταδίωξης του ελληνικού στοιχείου να εξοντώσει ολοσχερώς τους Έλληνες σαν εχθρούς του κράτους, όπως πριν τους Αρμένιους. Οι Τούρκοι εφαρμόζουν τακτική εκτόπισης των πληθυσμών δίχως διάκριση και δυνατότητα επιβίωσης από τις ακτές στο εσωτερικό της χώρας, ώστε οι εκτοπιζόμενοι να είναι εκτεθειμένοι στην αθλειότητα και τον θάνατο από την πείνα. Τα εγκατελειπόμενα σπίτια των εξεριζωμένων λαιλατούνται από τα τούρκικα τάγματα τιμωρίας, οικαίονται και καταστρέφονται. Και όλα τα άλλα μέτρα, τα οποία εις τους διωγμούς των Αρμενίων ευρίσκονται εις ημερήσιαν διάταξην, επαναλαμβάνονται τώρα εναντίον των Ελλήνων. Αυτά από το στόμα του Αυστριακού Υπουργού Εξωτερικών.

Τούτη την ώρα κλείνουμε ευλαβικά το γόνι σε εκείνους που ήρθαν, σε εκείνους που έμειναν πίσω και σε εκείνους που δεν θα έρθουν ποτέ πια από την αλεσμόνητη γωνιά της Ανατολής, τον ελληνικό πόντο. Τον πόντο που είδε τα παιδιά του να εξορίζονται, να διώκονται, να δολοφονούνται και να ξεριζώνονται από το μίσος που έθρεψαν τα συμφέροντα και οι σκοπιμότητες των δυνατών. Τον πόντο που στήχιωσε σαν είδε τα παιδιά του ανταλλάξιμη ύλη στιβαγμένα στα καράβια να παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς. Πλήθνε η αλμύρα της μαύρης θάλασσας από τα δάκρυα και τα κύματα που έφεραν στα πόδια της γης του πόντου το κλάμα ως τελευταίο χαιρετισμό. Και σαν πάντησε εκείνος ο ελληνισμός, στη στεριά της μάνας γης αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλο για να βεβαιωθούν πως δεν είναι σκιές. Διπλώσανε την περηφάνεια τους στο σάκο της προσφυγιάς και βγήκαν στον πληστηριασμό της φτήνιας όσο όσο. Για ένα ξεροκόμματο στο εργοστάσιο, για μια χούφτα καλαμπόκι στα χωράφια και η ντόπια φτωχολογιά σκιάχτηκε. Ξεχέρσουσαν την άγονη γη, την πότισαν με τον ιδρώτα και το δάκρυ τους, έσπηραν σπόρο να ριζώσει, να ανθίσει, να καρπίσει. Πήραν πέτρες και ξύλα και έχτισαν σπίτια, σχολιά και εκκλησιές. Και έγιναν οι πρόσφυγες και οι συνοικισμοί τους μια καινούρια ανανεωτική δύναμη για την Ελλάδα προς ζημή της προκοπής. Πίσω από τις λαμπερίθρες των ματιών κράτησαν για πάντα φωτεινή την πολύχρωμη την εικόνα του τόπου που γεννήθηκαν, του ελληνικού πόντου που με τον πλούσιο λαϊκό πολιτισμό και την ιστορία των 26 και πλέον αιώνων ζωής για να την παραδώσουν χρυσή κληρονομιά στα παιδιά τους σε εμάς.

λαός δικό μας. Σήμερα όπου ο μόχθος και η προκοπή αυτού του λαού έγινε εκτίμηση και αγάπη και η πολιτεία αναγνωρίζει το μεγάλο χρέος της απέναντι στο ποντιακό ελληνισμό, να μελετήσουμε με υπομονή και σεμνότητα και χωρίς υπορβολές και προκαταλήψεις τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Γιατί όποιος χάσει την πνευματική κληρονομιά του πολιτισμού του είναι πνευματικά ένας απόκληρος, και όποιος λησμονεί την ιστορία του κινδυνεύει να επαναλάβει τα λάθη του. Δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις τους αιώνες με το μέρος σου. Θα πρέπει ωστόσο να μην λησμονούμε πως το μπλοκάρισμα ενός πολιτισμού σε αποσκληρωμένα αυστηρά έθιμα μπορεί να είναι εξίσου καταστροφικό όσο και η απώλεια κάθε παράδοσης και η εγκατάλειψη κάθε συσσωρευμένης γνώσης από αυτήν. Η πραγματική παράδοση δεν έχει σχέση με τα λείψανα του παρελθόντος που πέρασε ανεπίστροφα. Είναι η ζωντανή δύναμη που εμψυχώνει και διαπλάθει το παρόν. Και θα πρέπει να θυμίζουμε πως το τραγικό τέλος του ελληνισμού στον Πόντο επαναφέρει στο προσκήνιο την παλιά αλήθεια πως η βία εμφανίζεται σε κάθε εποχή με διαφορετικές μορφές. Για τούτο δεν πρέπει να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε με τη δικαιολογία πως δεν μπορεί να αντιταχθεί στη βία μονάχα η δύναμη των ιδεών. Όσες φορές κι αν φωνάξει κανείς την αλήθεια δεν είναι αρκετές. Ακόμα και όταν δεν θριαμβεύει η ιδέα διαδηλώνει την παρουσία της κερδίζοντας θέση στις καρδιές της νέας γενιάς. Και ας μην αναβάλουμε ούτε να πούμε πως δεν μας αφορά. Ας αρχίσει ο καθένας τώρα, όπου κι αν βρίσκεται, από τη δική του θέση, έστω και μόνο με τον ίδιο τον εαυτό του. Το κείμενο της ομιλίας ανήκει στον τέος υπουργό Νίκο Ακριτίδη.

ξενέρωσε το φως. Άφρισε η μαύρο θάλασσα. Φύσηξε ο βουριάς. Το κυπαρίσι έγειρε, νύφτηκε στα νερά της. Στα κόμματα αυτά που με την ακροθαλασσιά συμβρέχονται, τα παιδιά σου τραγουδούν ακόμα. Στον πόντο μάνα μου έχω αδερφούς καρδιάς. Φεύγω να δροσιστώ. Μαύρο θάλασσας νερό, Άγιο για να πιω.

1919. Λίγες σκέψεις και ασίγαστος πόνος. Πολλή ιστορία και βαθύς θρήνος. Μελανίστιος εκπένθους η αργό παραπλέει τα σακτάς. Ρίπτει κατά γη στην λύραν ο Ορφεύς. Ο Δεϊάσον περίλυπος χύνει δάκρυ θαλερών. Οι Αμαζόνες παρά τον Θερμόδοντα διακόπτουσι τους υπηκούς. Οι Δεμήριοι του Ξενοφόντος αναστέλουν τους γυμνικούς αυτών αγώνας. Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος, περίτρομοι από τους γόους των του φυκιζωμένων γυναικοπαίδων, παρά την Κερασούντα, την συγγραφήν της φιλοκαλίας διακόπτουσιν.

πόντους και βυθίζομαι στην αχλή του θρύλου και της ιστορίας του. Εκεί η αργοναυτική εκστρατεία και η μελωδία του Ορφέα. Εκεί όμορφες αμαζόνες και η αναψυχή κραυγή, θάλατα-θάλατα των στρατιωτών του Ξενοφόντα. Εκεί η ορθοδοξία με τους πατέρες, βασίλειο των Μέγα και τους Γρηγορίους Νήσις και Θεολόγου. Κομμάτι του Βυζαντίου εκεί με τους μεγάλους Κομνηνούς. Από εκεί οι άρχοντες Μουρούζιδες και οι Ψηλάντες. Ευλογία στη χώρα εκεί η Παναγία Σουμελά, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Πόντος, εκεί Ελλάδα. Θρήνος και οδυρμός και αφανισμός τώρα εκεί. Η ιστορία με ασφαλιστό στόμα ξεδιπλώνει τα χαρτιά της και φανερώνει τη μνήμη φρίκη. Θυμάμαι, μάνα μου, έλεγες, που στην 17χρονη ξαδέλφη σου τη Θοδώρα, μαζί με δύο άλλες γυναίκες που κρατούσαν αγκαλιά τα νηπιά τους, τις ξεχώρισαν από την αυλή του σχολείου της Αμσούντας, όπου είχαν συγκεντρώσει όλα τα γυναικόπαιδα. Τις πήγαν σε μια αίθουσα και εκεί έξι χωροφύλακες τις βίασαν. Πως η Θοδώρα τους χτυπούσε, τους έσχισε τα πρόσωπα. Και αυτοί τις σκότωσαν με μαχαίρια. Έβγαλαν την καρδιά της και έσταζαν το αίμα πάνω στις άλλες γυναίκες για να τις τρομοκρατήσουν. Πως αυτές, καθώς μαζί με όλο το καραβάνι, τις οδηγούσαν στην εξορία, περνώντας πάνω από μια ψηλή γέφυρα. Έριξαν πρώτα τα παιδιά τους κάτω και μετά πήδηξαν κι αυτές πάνω στους μυτερούς βράχους.

1919, 1922. Και ο ελληνισμός του Πόντου κατακρεουργείται. Άρχοντες με δόλο σφάζονται. Πρόκριτοι με δίκες παροδίες απαγχωνίζονται, τουφεκίζονται. Ευγενείς γυναίκες ατιμάζονται. Λευκός θάνατος. Φάλαγγες άμαχου πληθυσμού εκτοπίζονται στο εσωτερικό της Ασίας και με σχεδιασμένες επιθέσεις ατάκτων σκοτώνονται. Αγόρια εξισλαμίζονται. Ανθεί και πάλι ο γενιτσαρισμός. Η μάχημη ηλικία συγκροτείται σε τάγματα εργασίας. Με το πρόσχημα των κοινοφιλών έργων. Δουλεύουν σαν ζώα και ζουν σαν ζώα. Στην πείνα τρώνε τα σαρούχια τους από γουρουνίσιο ακατέργαστο δέρμα. Ο τύφος τους θερίζει. Και τα όρνια έχουν στρωμένο τραπέζι τις νεκρές, άταφες σάρκες τους. Γιατί τάγματα θανάτου ήταν τα στρατιωτικά αυτά τάγματα εργασίας. Στον καύσωνα και στο χειμώνα απελάσεις και εξορίες, εξαντλητικές πορείες και ληστείες και σύγχρονες εκατόμβες. Στρατόπεδα συγκεντρώσεως, καλύτερα εξοντώσεως. Λαιλασίες σπιτιών, κρεμάλες εμψυχρού. Χωριά λαμπαδιάζουν στις φλόγες και σβήνουν στις τάχτες. Πολιτείες αδειάζουν. Ο πολιτισμός των Ελλήνων του Πόντου φλογίτσα στον τυφώνα του βάρβαρου Ασιάτη. Έτσι ο Τούρκος Μαομεθανός βεβαιώνει τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αφού οι βοσκηματικές πράξεις του ταυτίζονται με το διεθνή ορισμό της γενοκτονίας που η σύμβαση του ΟΗΕ αναγνωρίζει. Και σφραγίζει ο Τούρκος Μαομεθανός τα στοιχεία της ταυτότητάς του, όπως τα συνέθεσε η καταλυτική επάντοτε παρουσία του στη ζωή της ανθρωπότητας και όπως τα κατέθεσε η ιστορική μαρτυρία της εποχής. Δεν βρίσκουμε ούτε μια περίπτωση στην Ευρώπη, στην Ασία, ακόμη και στην Αφρική, όπου η επιβολή της τουρκικής κυριαρχίας επί μιας χώρας δεν ακολουθήθηκε από μια ελάττωση της υλικής ευημερίας και του μορφωτικού επίπεδου. Δεν υπάρχει επίσης περίπτωση όπου η αποτείναξη της τουρκικής κυριαρχίας να μην επέφερε υλική ευημερία και εξύψωση πολιτιστική. Ο Τούρκος ποτέ δεν αποδείχθηκε ικανός να αναπτύξει σε ειρήνη αυτό που κέρδισε με τον πόλεμο. 25 Ιουνίου 1919. Ζορζ Κλεμάνσο. Και ο Αντρέι Μαντελσταμ θα συμπληρώσει. Ο τουρκικός λαός δεν κατέθεσε καμιά προσφορά στο βωμό του ωραίου, του αληθινού, του καλού. Υπήρξε ένας στήρος λαός.

οικογένειές τους και χαράσουν πάνω στο χαρτί τις τελευταίες γραμμές της ζωής τους, τις τελευταίες επιθυμίες, υποθήκες, από όπου αναδύεται η λεβεντιά μπροστά στον θάνατο, η αξιοπρέπεια μπροστά στον πόνο και η επιθυμία για την πρόοδο των παιδιών τους, που θα βλέπουν και θα χαίρονται από την αιωνιότητα.

0: στοιχεία φακέλου γης. Τόπος: Αμάσια Πόντου. Χρόνος: 4 με 7 Σεπτεμβρίου 1921. Πρόεδρος δικαστηρίου: Εμίν Βέης. Κατηγορούμενοι: Οι 95 στήλοι της Αμισού, Πάφρας, Ορντού, Κερασούντας και Τραπεζούντας. Κατηγορία: Προσπάθεια μυστικής ίδρυσης ανεξάρτητης δημοκρατίας του Πόντου. Στοιχεία βίβλου ζωής. Άδικη η κατηγορία.
1: Ορκίζομαι εις το όνομα του Θεού ότι εκ των παρόντων ουδής έχει γνώση ποντιακού κινήματος, ουδέ διενοήθη να μετάσχει τι ούτου ανυπάρκτου. Πρωτοσύγκελος Πλάτωνα Ιβαζίδης.
0: Απόρριψη.
1: Ο Εμίν Βέης ηρωνεύεται και αναβάλει τη δίκη.
0: 5 Σεπτεμβρίου 1921, Κυριακή πρωί.
1: Τελείται η Θεία Λειτουργία. Με τα δακρύων καθηκετεύομεν τον ύψιστον, όπως ενισχύσει ημάς, και φωτίσας την διάνοιαν των δικαστών, πραίνει την καρδίαν αυτών. Κλονισμοί ολόσωμοι δια την προβλεπωμένην άδικον θανάτωσιν. Παναγιώτης Βαλιούδης, καθηγητής του Γυμνασίου Αμισού.
0: Κοινώνησαν όλοι.
1: Λεύκαναν την ψυχή τους στο αίμα του αρνίου.
0: Από την πίστη τους.
1: Πιστεύω και λατρεύω τον Πανάγαθον Θεόν μου και είμαι βέβαιος ότι θα αξιωθώ να ειδώ την δόξαν του Υψίστου.
0: Συγχωρούν.
1: Αγαπητοί και ποθητοί μη Μαξιμιλιανοί και προσφυλέστατά μου τέκνα, ίσως ως άνθρωποι και χωρίς να το θέλουμεν εψυχράναμε νοείς των άλλων, ο πολυεύσπλαχνος Θεός ας συγχωρήσει απάσας τας αμαρτίας ημών.
0: Συμβουλεύουν την οικογένειά τους.
1: Μη λησμονείτε να πηγαίνετε τας Κυριακάς και εορτάσει στην Εκκλησίαν. Ζείτε ως γνήσι οι Ορθόδοξοι. Πάντοτε να κάμετε το σημείο του Σταυρού.
2: Φιλτάτη ουρανία, χθες ημέραν της Σταυροπροσκυνήσεως επαρουσιάστημεν εις το δικαστήριον εις τη Κλάλ. Καμία ελπίδα δεν έχω πλέον. Σήμερον θα δοθεί η απόφασης, η οποία βεβαίως θα είναι καταδικαστική. Σας αφήνω υγιέν και στην προστασία του Παναγάθου. Περιτά τα πολλά λόγια, θάρρος και εγκαρτέρησης και ελπίς επί Κύριον, δια να εμπορέσεις το κατά δύναμη να σηκώσεις το βαρύ φορτίον σου. Σας γλυκοφιλώ όλους, ο Ματθαίος σου. Ιστερόγραφο. Ισταφύλτατα την ευχή μου, καλήν πρόοδον και καλήν διαγωγήν, όπως η ψυχή μου και μακρόθεν αγάλεται.
0: Μεριμνούν.

0: Επιστήσατε την προσοχή σας και δια την ανατροφή και εκπαίδευση της μικράς κόρης μου Τριανταφυλιάς, το μικρό μου Αηδονάκι.
1: Γλυκητάτη μου Κλείου, σήμερον ετελέστηκε τη φυλακή, λειτουργία και κοινωνήσαμε όλοι, περί τους 100 από διάφορα μέρη. Έχει αποφασιστεί ο δια της κρεμάλας θάνατος. Αύριο θα πηγαίνουν οι 60, μεταξύ αυτών οι 5 τραπεζούντιοι, και θα γίνει ο διαγχώνης θάνατος. Την Τρίτη δεν θα είμεθα εν ζωή. Ο Θεός να μας αξιώσει τους ουρανούς και σε εσάς να δώσει ευλογία και υπομονή και άλλο κακό να μην δοκιμάσετε. Όταν θα μάθετε το λυπηρό γεγονός, να μην χαλάσετε τον κόσμο, να έχετε υπομονή. Τα παιδιά ας παίξουν και ας χορέψουν. Ας σε βλέπω να κανονίσεις όλα όπως ξέρεις εσύ. Ο αγαπητός μου Θεόδωρος ας αναλαμβάνει πατρικά καθήκοντα και να μην αδικήσει κανένα από τα παιδιά, τον Γέργον να τελειώσει το σχολείο και να γίνει καλός πολίτης, τον Γιάννη ας τον έχει μαζί του στη δουλειά, από τα μικρά τον Παναγιώτη να στείλει στο σχολείο, την Βαλεντίνη να την μάθει στραπτική, τη Φοφό να μην χωρίζεσαι ενώ σου ζεις, εις τον Στάθιον τα σευχάς μου και την υποχρέωση όπως χωρίς αμοιβή διεκπαιρεώσει όλα στα οικογενειακά μου υποθέσεις που θα του αναθέσετε. Ο Παπασημεών, ας με μνημονεύσει ενώ όσο ζει. Να δώσεις 5 λίρες στην Φιλόπτωχο, 5 λίρες στη Μέριμνα, 5 λίρες του λυκαστή των σχολείων. Και ας με συγχωρέσουν όλοι οι αδελφοί μου, οι νυφάδες και όλοι οι συγγενείς και φίλοι. Αντίο, δένω προς τον πατέρα και συγχωρήσατε μου. Ο ημέτερος, Αλέξανδρος Γεωργίου Ακριτίδης.

0: εύχονται. Ο Θεός να μας αξιώσει να σχηματίσουμε μια νέα οικογένεια εν το Παραδείσο. Περικλής Δημητρίου Κουζοσδάκογλου. Είναι ειρηνική. Εν τη φυλακή εξομολογήθην. Θα αποθάνω ήσυχος και ατάραχος. Επιθυμώ να μην κλάψετε πολύ. Ο Θεός μαζί σας. Αντώνιος Τζινόγλου. Σεπτεμβρίου 1921. Οι 69 απαγχωνίστηκαν στην πλατεία της Αμάσιας. Με την ελπίδα ότι η θυσία τους θα φέρει τον καρπό της Λευτεριάς, είπαν:
1: όταν ρωτούνταν κάποτε τα φύλλα της Αμπέλου από την Αίγα την Τρελή, το κλίμα της απάντησε: όσο κι αν τρώγεις αλίπητα τα πράσινά μου φύλλα, καινούρια θα βλαστήσουνε κλονιά στα φυλοβόλα, που ο ζωμός των θα γεννεί σπονδύ στο σφάξιμό σου. Ιεροδιάκονος Βασίλειος Φελέκης.

0: Έτσι πέθαναν και πέθαιναν οι Έλληνες του Πόντου. Γιατί?
1: Ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος και αργότερα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος επιγραμματικά θα απαντήσει. Τη ενόχω συνεργεία των συμμάχων χριστιανικών δυνάμεων της Δύσεως κατά τα έτη 1919-1922, το εθνικό κίνημα των Τούρκων του Μουσταφά και Μάλπασα συνεπλήρωσε το έργο των Νεοτούρκων και κατά εκατοντάδες απεγχωνίζοντο Έλληνες κληρικοί και πρόκριτοι του Πόντου. Ενώ χιλιάδες άλλες στρατευσίμων νέων κατεδικάζοντο εις τον δια της πείνης και των ταλαιπωριών θάνατων εν τη εξορία. Και επήλθε κατά Αύγουστον το 1922 η Μικρασιατική καταστροφή και επικολούθησε εν έτη 1923 η ανταλλαγή των πληθυσμών και η εντεύθυνη ερήμωση του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης και η καταστροφή ολοκλήρου του χριστιανικού πολιτισμού. Και εσβέστη η Εκκλησία Τραπεζούντος και κληρονομία ημών μετεστράφει αλωτρίης, η οίκη ημών ξένης. Ο δι τραπεζούντος πενθούσι παρατομή είναι ερχομένος εν εορτή. Πάσε επί ηλε αυτή συμφανισμένε, η ιερείς αυτής αναστενάζουσι και αυτή πικρενωμένη εν εαυτή. Η παραπορευόμενη οδόν επιστρέψατε και είδετε ή έστιν άλγος κατά το άλγος μου ο εγεννήθη.

Την είδα στου πόντου τα αγαπημένα της ακρογιάλια, την Παναγία Μάνα. Η μαύρη μπόλια της φούσκωνε στα γέρη της θάλασσας, μα εκείνη μεγαλόπρεπη περπατούσε, όχι με βιάση, στην Ελλάδα του πόντου. Μετρούσε τα σπαρμένα διαμάντια και τα ονομάτιζε Αμισός, Σινόπη, Κερασούντα, Τραπεζούντα. Ξεχώριζε τότε του χρόνου το βυθό Ελληνίδες γυναίκες, κόρες και μάνες, να παίρνουνε με τους άνδρες τους μαζί το δρόμο του απικισμού για τα ξένα νερά της μαύρης θάλασσας, με πείσμα και απόφαση να δουλεύουν τη σκληρή γη, συντροφικά να ριζώνουν στην παραδείσια Ανατολή. Κοντοστάθηκε στο γιοφύρι της Τρίχας να ακούσει το τραγούδι της γυναικείας θυσίας, όπως το μουρμουράει ο ποταμός Πηξίτης. Ακι πέρας ο Δρακολίμ, στη Τρίχα στο γεφύριν, χίλιοι μαστόριε δούλευαν και μύργοι μαθητάδες, όλεν τη μέραν έχτιζαν, τη νύχταν εχαλάουν, και στίχιωσαν την ακριβή του πρωτομάστορα την καλή. Και έγραψε η μάνα Παναγιά, ηρωική και ανδρεία του πόντου η Ελληνίδα. Τη βρήκα στου εμμύρη το παλάτι να φουγκράζεται την πόντια Κρήτησα, που έγκυο την έσυραν εκεί, κρυφά να λαχταράει ο γιος τα Κρήτα άνδρα της, στη Ρωμανία πίσω να πάει. Η αίμαν ζεις και γίνεσαι στη Ρωμανίαν φύγων, εκεί έεις κύρ Ανδρόνικον, καλαδερφών Ξαντίνων. Και έδωσε καιρό η κυρά του Μελά να κουβεντιάζει οικία στις οικίες της πίστεως με τη μάμη και εγγονή μακρίνα, με την Εμέλεια και τις άγιες γυναίκες που ανάστησαν έναν Βασίλειο και Αθανάσιο, ένα Θεόδωρο Γαβρά και Ευγένιο. Και έδωσε καιρό να δέχεται τις προσευχές από τις μάνες τις εμνές που γαλούγησαν μοναχούς, ιερείς, μάρτυρες και τους νεομάρτυρες Ιωάννη και Ιορδάνη, Παρασκευά και Ηλία, Πέτρο και Σιμεών και...

Ύστερα πήρε να νηφορίζει η Παναγία Ισουμελά μαζί με τις ευλαβικές γυναίκες του Πόντου στα απόκριμνα μοναστήρια προσκυνήματα. Μαλάκωσαν τα τραχιά μονοπάτια από τις κόρες και τις μάνες της προσευχής και της παράδοσης. Έγραψε τότε η μάνα Παναγιά, βαθιά ορθόδοξη του Πόντου η Ελληνίδα.

Κι ήρθανε χρόνοι δίσεκτοι, κι η Δέσποινα εδάκρισε στις πόντιας γυναίκας του Γολγοθά. Κόλασης του Τούρκου το πάτημα, σφαγές και φωτιές στην όμορφη γη του Πόντου. Παιδιά αρπάζονται, θάβουν οι μάνες τους άνδρες, τρυφερές κόρες τα χαρέμια των αγάδων με σφραγισμένα τα χείλη στην άφατη τροπή. Βλέπει και τι δε βλέπει. Του Πόντου οι αρχόντισες, κρυπτοχριστιανές, με άσβηστο της πίστης το καντήλι σε αθέατη της καρδιάς τους γωνιά. Κι έγραψε η Παναγιά, τραγική του Πόντου η Ελληνίδα. Τώρα οι γυναίκες της Μέριμνας περνούν, δένουν τραύματα, γιατρεύουν πληγές, σώζουν Ελληνόπουλα και Τουρκόπουλα, φυγαδεύουν παιδιά να τα γλιτώσουν από τις γενοκτονίας στη Μανία. Και η ίδια η γυναίκα της Μέριμνας γίνεται μαρτυρικό θύμα στον Τούρκων της Σορδές. Άλλοτε πάλι πρόσφυγας, με κάποια εικόνα κοιμήλιο αγκαλιά, η ορφανή από άνδρα και παιδιά σκύβει στη νέα γη, δουλεύτρα αξεπέραστη και υφαίνει νεκρές ελπίδες. Και έγραψε η μάνα Παναγιά, μεγαλόψυχη και καρτερική του Πόντου η Ελληνική.

κυρκίδα τη μαύρη μπόλια της, της Παναγίας Μάνας, να πλώνει στα παιδιά της, τις κόρες, τις γυναίκες και τις μάνες του Πόντου, για να σιγάσει τους καημούς. Χρώματα ρόδινα χύθηκαν στη θάλασσα και τα βουνά του Πόντου και άκουσα: «Ιέ μου, αυτές οι ηρωικές, οι πιστές, οι τραγικές και μεγαλόψυχες του Πόντου οι Ελληνίδες, πάτριαν γην ουκέχουσι. Ούπο ήκη η ώρα σαν άκουσα, και προσευχή άνοιξε το χρόνο της αναμονής».

0: 19 Μαΐου. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Και συνάζω τους μάρτυρες και αγίους του. Τον νεαρό Ευγένιο και τους φίλους του, τον Κανίδιο και τον Ουαλεριανό, μαρτύρησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού και άνθησε με το αίμα τους η πίστη στην Τραπεζούντα.
1: Τον Ιεράρχη Μέγα Βασίλειο και τα τέσσερα Άγια αδέρφια του.
0: Τον Άγιο Ναυκράτιο, στα 26 χρόνια του ετελειώθη ασκώντας την αγάπη.
1: Την Οσία Μακρίνα, την Πτερώσα σαν το νουν, το έρωτη της Σοφίας.
0: Τον Άγιο Πέτρο, επίσκοπο της Σεβάστιας.
1: Και τον Άγιο Γρηγόριο, τον φιλοσοφικότατο επίσκοπο Νήσης.
0: Τη μητέρα του Μεγάλου Βασιλείου, την Αγία Εμέλεια και τον μάρτυρα πατέρα της.
1: Τον Άγιο Γρηγόριο το Θαυματουργό. Κοντά του, στην Ιωκεσάρια του Πόντου, η γιαγιά Μακρίνα μαθήτευσε στη γνήσια εκκλησιαστική παράδοση.
0: Τη μεγαλομάρτυρα Αγία Βαρβάρα, το κάφημα της Μερζιφούντας.
1: Την Αγία Ελένη της Σινώπης, 15 χρονών, κέρδισε το στεφάνι του μαρτυρίου.
0: Τον Άγιο Αθανάσιο, τον ιδρυτή του μοναχισμού στο Άγιον Όρος.
1: Τον ηρωικό δούκα της Χαλδίας, τον Άγιο Θεόδωρο Γαβρά. Βρήκε μαρτυρικό θάνατο από τους Τούρκους τον 11ο αιώνα.
0: Κι ύστερα συνάζω τους νεομάρτυρες. Τον πρόκριτο Ιωάννη, δεινός βασανιστής, ξήφιε τελειώθη ενέτη 1500 μετά Χριστόν.
1: Το Δημογέροντα Παρασκευά απαγχωνίστηκε το 1659 μετά Χριστόν.
0: Τον Ιορδάνη μαρτύρησε το 1650 μετά Χριστόν.
1: Τον νεαρό ιερέα Πέτρο, αμέσως μετά την άλωση της Τραπεζούντας, το 1463 μαρτύρησε.
0: Το Χρυσοχώο Σιμεών έλαβε και αυτός το στεφάνι του μαρτυρίου το 1653 μετά Χριστόν.
1: Τον Ηλία, γιο ιερέα, μετά προηγηθήσας βασάνους απειχονίσθη το 1796 μετά Χριστόν.
0: Τον εθνομάρτυρα επίσκοπο Πάφρας Ευθύμιο Αγριτέλη, το 1921 υπέκυψε κάτω από το βάρος των πληγών και των βασάνων.
1: Τον πρωτοσύγγελο Αμισού Πλάτωνα Αϊβαζίδη απαγχωνίστηκε μαζί με άλλους 69 πρόκριτους στην Αμάσια το 1921.
0: Το ανώνυμο νέφος των μαρτύρων και οσίων. Και δέομαι, Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών του Αγίου Ευγενίου, Ευθυμίου του Εθνομάρτυρα και Ιερέα Πλάτωνα, στερέωνε την Ορθοδοξία στις πιστές καρδιές των κρυπτοχριστιανών του Πόντου.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών του Μεγάλου Βασιλείου και των τεσσάρων Αγίων αδελφών του, ανάπαυσε εγχωραζόντων τις ψυχές των αδελφών Ποντίων που θυσιάστηκαν για την πατρίδα.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών της Αγίας Μάμης Μακρίνας και της Αγίας Εμέλειας, μέρεψε τον καημό στα μητρικά σπλάχνα για τον ξεριζωμό.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών της Αγίας Βαρβάρας, συγχώρεσε όλους τους παιδοκτόνους.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών της Παρθενομάρτυρος Ελένης, στις κόρες του Πόντου που ατιμάστηκαν και σφαγιάστηκαν χάρισε το στέφος της αφθαρσίας.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών του Αγίου Αθανασίου, δρούσιζε με τη χάρη σου, τους ενόρισε και σπηλαίης και τες σοπές του πόντου μοναχούς.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών του Αγίου Θεοδόρου Γαβρά, χάριζε πνεύμα Ανδρείας και Καρτερίας στους απανταχού της γης Έλληνες του Πόντου.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, το αίμα των νεομαρτύρων Ιωάννη και Ιορδάνη, Παρασκευά και Ηλία, Πέτρου και Σιμεών, ας λιπαίνει τη γη του Πόντου και αναδείχνει εσύ χορούς μαρτύρων στους χαλεπούς καιρούς.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, δια των πρεσβειών της Παναγίας Μητρός Σου, της Κυράς του Μελά, ο πόθος για την Πάτρια Γη, ρόδινη ελπίδα ας γεννεί.
0: Τες πρεσβείες των Αγίων και Μαρτύρων του Πόντου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε και ημάς. Αμήν.

Φτιαγμένος αετός η ψυχή, αγαπητοί μας φίλοι, φτερουγίζει και πάλι στου πόντου τις κορφές και τις ομορφιές. Ανταμώνει ξανά τα αρχοντικά του, τις εκκλησιές του, τους αγίους του, τους θησαυρούς του, την Ελληνίδα γη του. Πονεί και ποθεί, ποθεί και πονεί. Ανοίγει τα φτερά του και καρτερεί.

Μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος, αγαπητοί φίλοι, που αριθμεί χιλιάδες τώρα χρόνια, μοναδική και εξαιρετική θέση κατέχει το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Είναι η εορτή των εορτών, όπως την ονομάζει ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας, η πανήγυρη στον

Το άξιο ιδιαίτερας προσοχής είναι ότι η Ανάσταση του Κυρίου πραγματοποιείται σε εποχή που η φύση, έπειτα από τον βαρύ χειμώνα, προβάλλει χιλιανθισμένη και μοσχομύριστη. Είναι η εποχή που τόσο πολύ την αγάπησε ο άνθρωπος και την οποία περισσότερο από κάθε άλλη τραγούδησε. Μέσα λοιπόν στο ξαναζωντάνεμα της γύρω φύσεως εορτάζεται και η Ανάσταση του Κυρίου. Και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού αυτός που είναι αρχηγός της ζωής, την περίοδο της ανοίξεως και της νέας ζωής της φύσεως διάλεξε για να αναστηθεί. Στο χαρμόσυνο λοιπόν αυτό γεγονός, το οποίο γιορτάζουμε κάθε Κυριακή όλο το χρόνο και που σήμερα γιορτάζουμε την απόδοσή του, ας στρέψουμε την προσοχή μας.

Όσο κι αν οι οπαδοί του σκεπτικισμού και της αμφιβολίας και οι κράχτες του υλισμού και της αθείας επιζητούν να κλονίσουν τη μεγάλη αυτή αλήθεια, η Ανάσταση του Χριστού παραμένει αλήθεια και πραγματικότητα. Όπως πραγματικότητα είναι όλα τα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος και ακόμα του παρόντος, τα οποία δεν τα είδαμε, αλλά τα δεχόμαστε ως αληθινά από διάφορες ιστορικές πηγές και μαρτυρίες, έτσι είναι πραγματικότητα και η Ανάσταση του Κυρίου, αν και απέχουμε 2000 χρόνια από τότε. Όπως λοιπόν δεν μπορούμε να αρνηθούμε ένα γεγονός που δεν είδαμε με τα μάτια μας, αλλά το πιστοποιούν αυτόπτες μάρτυρες, έτσι δεν μπορούμε να αρνηθούμε και το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Είναι τέτοιες οι συνθήκες και τα περιστατικά μέσα στα οποία έλαβε χώρα η Ανάσταση του Ιησού, ώστε κάθε δισταγμός και αμφιβολία να αποκλείεται εκ των προτέρων.

Όλοι γνωρίζουμε, φίλοι μας, την απελπισία και την απογοήτευση των μαθητών έπειτα από τη σταυρική καταδίκη του θείου διδασκάλου. Θυμηθείτε για λίγο τα αισθήματα που κυριαρχούν μέσα στην ψυχή όλων των μαθητών. Φοβισμένοι, δύσθυμοι, βαρείς, απεσιόδοξοι, απελπισμένοι, βρίσκονται άλλοι διπλοκλειδωμένοι επάνω στο υπερό και άλλοι κρυμμένοι εδώ και εκεί δια των φόβων των Ιουδαίων. Όλοι θρηνούν τον γκρέμισμα των ελπίδων τους. Τα αισθήματα αυτά των μαθητών εκφράζουν στο δρόμο προς Εμαούς οι δύο μαθητές όταν λένε «Και εμείς ελπίζομεν ότι αυτός εστίν ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ. Αλλά γέσιν πάση τούτης τρίτην ημέραν Άγιοι σήμερον αφού ταύτα εγένοντο». Όλα αυτά τα αισθήματα παραμένουν και έπειτα από τα πρώτα μηνύματα της Αναστάσεως. Βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση και όταν οι γυναίκες τους πληροφορούν ότι ο Κύριος ηγέρθη, θεωρούν φλιαρία και παραλήρημα την πληροφορία που τους παρέχουν οι μυροφόρες. Χαρακτηριστικά, ο Ευαγγελιστής προσθέτει «Και οι πίστουν αυτές». Ο δε Κύριος πρώτης πείσμονος αυτής δυσπιστίας να τους ελέγχει και να ονειδίζει την απιστίαν αυτών και την σκληροκαρδίαν ότι της θεασαμένης αυτών εγιγερμένων εκ νεκρών ουκ επίστευσαν. Κάθε λοιπόν σκέψη για ευκολόπιστους χαρακτήρες ή φαντασιόπληκτους απορρίπτεται ασυζητητή. Η αποδοχή της Αναστάσεως είναι έπειτα από μεγάλη δυσπιστία των μαθητών.

ρίβεται επάνω στον αδιάσυστο βράχο του πειραματισμού και της έρευνας. Εάν μη βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ύλων και την χείρα μου εις την πλευράν, ου μη πιστεύσω. Είναι σαν να τους λέει, δε με πείθετε, μόνον τότε θα πιστώ όταν όλες οι αισθήσεις με πληροφορήσουν για το γεγονός της Αναστάσεως. Ένας τέτοιος χαρακτήρας που παρουσιάζει τόσο μεγάλη δυσπιστία μπορεί ποτέ να παρασυρθεί και να πιστέψει σε κάτι το μη πραγματικό? Όχι. Όταν αντίκρισε την πραγματικότητα, τον Αναστάντα Κύριο, μόνον τότε διεκήρυξε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Η ψηλάφιση επομένως του Θωμά και η εξιδίας αντιλήψεως πίστη του αποτελεί ένα εξαιρετικά μεγάλο και δυνατό χτύπημα κατά της απιστίας και του υλισμού που θέλει να αρνηθεί το γεγονός της Αναστάσεως.

Χριστός ουκ εγείγερτε, ματέα η πίστη ημών, διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος, αυτός που ήταν πριν άσπονδος εχθρός του χριστιανισμού. Για θυμηθείτε στα αλήθεια προς στιγμήν τον Απόστολο Παύλο. Πάνοπλος ξεκινά από τα Ιεροσόλυμα για να πνίξει στο αίμα την πίστη στο γεγονός της Αναστάσεως. Κι όμως ο εχθρός αυτός μεταστρέφεται, αλλάζει, γίνεται ο διαπρίσιος κήρυκας. Περιέρχεται Ανατολή και Δύση, φτάνει μέχρι την Ισπανία, βασανίζεται, φυλακίζεται, ναυαγεί, κινδυνεύει, λιθοβολείται και τέλος θυσιάζεται. Γιατί άραγε? Μόνο και μόνο από το γεγονός της Αναστάσεως και της αγάπης προς τον Χριστό. Ήταν ποτέ δυνατόν ο άσπονδος αυτός του χριστιανισμού εχθρός να μεταβληθεί σε διαπρίσιο κήρυκα και να φτάσει μέχρι το σημείο να θυσιαστεί για μια ιδέα που δεν ήταν αληθινή ή μάλλον για ένα γεγονός που δεν είχε γίνει? Η σειρά των μαρτύρων που αρχίζει από τον πρωτομάρτυρα Στέφανο και φτάνει μέχρι τις μέρες μας, όλη αυτή η παράταξη ένα μόνο είχε ως κίνητρο για τη μεγάλη της θυσία: την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού. Χωρίς αυτήν, ολόκληρο το χριστιανικό οικοδόμημα καταραίει. Χωρίς αυτήν, ελεηνότερη πάντων ανθρώπων εσμέν, διακηρύσει ο μέγας των εθνών Απόστολος Παύλος. Το γεγονός της Αναστάσεως είναι πραγματικότητα και αφού είναι γεγονός αναμφισβήτητο και πραγματικότητα, ποιες είναι οι συνέπειες για τον καθένα μας και για την ανθρωπότητα ολόκληρη?

Ο πρώτος καρπός της Αναστάσεως περιγράφεται στον χαρμόσυνο αναστάσιμο ύμνο που ξέρουμε όλοι από τα παιδικά μας χρόνια και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Από τη στιγμή που ο σεισμός συνετάραξε το μνήμα και ο άγγελος απεκύλησε το λίθο από τη θύρα του μνημείου, ο θάνατος καταργείται.

Ο Άδης αναγκάζεται να δώσει τους νεκρούς που κρατούσε δεσμίους επί αιώνες τώρα. Η δύναμη και το κράτος του θανάτου εκμηδενίζεται. Γεμάτος ενθουσιασμό, ο Απόστολος Παύλος αναφωνεί: «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου Άδη τον οίκος, κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος». Και μία ένσταση: «Ώστε καταργήθηκε ο θάνατος, και οι κηδείες, τα φέρετρα, οι σταυροί, τα μνήματα, όλα αυτά τι θέση έχουν αφού ο θάνατος καταργήθηκε». Μάλιστα, ο θάνατος καταργήθηκε. Ο άνθρωπος δεν είναι πλέον δεσμότης του θανάτου. Θάνατος και σταυροί και μνήματα είναι απλούστατα η γέφυρα δια της οποίας οι άνθρωποι μεταφέρονται από την πρόσκαιρη ζωή στην αιωνιότητα. Όπως ο σπόρος, για να βλαστήσει και να καρποφορήσει, πρέπει προηγουμένως να σπαρεί και να πεθάνει και να αποσυντεθεί και να ταφεί για να εισέλθει στη ζωή. Θάνατος είναι η γέφυρα που ενώνει το πρόσκαιρο με το αιώνιο, το φθαρτό με την αφθαρσία, τον θάνατο με τη ζωή.

Έτσι λοιπόν και οι μάρτυρες βάδιζαν προς το θάνατο, όχι με κατήφια και λυγμούς, αλλά με χαρά και φροσύνη, ακριβώς γιατί γνώριζαν ότι δεν βαδίζουν προς τα σκοτεινά τάρταρα του Άδου, αλλά προς τα φωτοπλημμύριστα παλάτια του ουρανού. Γι' αυτό ακριβώς και η μέρα του θανάτου χαρακτηρίζεται γενέθλιος ημέρα του πιστού στη ζωή της αιωνιότητος. Ο θάνατος επομένως για τον πιστό, αντί να είναι το θλιβερό και απελπιστικό γεγονός, είναι το κατεξοχήν χαρμόσυνο και ελπιδοφόρο. Επιθυμώ, αναλύσε και συν Χριστώ είναι.

Ο δεύτερος καρπός της Αναστάσεως είναι ότι καταργεί το κράτος της αμαρτίας. Πρώτης μιας των Σαββάτων, η ανθρωπότητα στέναζε κάτω από τα δεσμά της αμαρτίας. Τόσο καταθλιπτική ήταν η κατάσταση αυτή, ώστε άνθρωποι μακράν της πίστεως, ειδωλολάτρες, να αισθάνονται την τυραννία, την αφόρητη δυστυχία της και να διακηρύττουν διαστόματος ενός Σωκράτους. Καθεύδοντες διατελείται αν «Η μη την άλλον ο Θεός επιπέμψιεν και ειδόμενος ημών». Ήταν ανίκανοι όχι μόνο να απαλλάξουν τους άλλους από την αμαρτία, αλλά ούτε και τον εαυτό τους ακόμα. Κι όμως, τις αλυσίδες αυτές της αμαρτίας που τύλιξαν βαριά την ανθρωπότητα ολόκληρη, τη συνέτριψε η Ανάσταση του Κυρίου. Το είχε προειπεί ο άγγελος την Παρθένο και τον Ιωσήφ, όταν τους διεμήνησε την έλευση του Κυρίου. Αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Και πράγματι, μόλις ο λίθος του μνήματος ανατράπηκε, το κράτος της αμαρτίας καταργήθηκε. Τα πλήθη που φώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν», τώρα μετανοούν, επιστρέφουν και συγκροτούν την πρώτη χριστιανική εκκλησία. Άνθρωποι βουτυγμένοι στα πάθη, καρκινώματα αληθινά της κοινωνίας, μεταβάλλονται, ξεκαινουργώνονται, γίνονται νέοι άνθρωποι. Γεμάτος ενθουσιασμού, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει τα πάθη στα οποία ήταν δουλωμένοι και συγχρόνως αναφωνεί. «Και ταύτα την αισείτε, αλλά πελούσθητε, αλλά υγειάστητε». Και σε άλλο σημείο, «Είτε ποτέ σκότος, νίδε φως εν Κυρίω». Και εκεί που πρώτα επικρατούσε ο ανταγωνισμός και η φιλαυτία, τώρα καλλιεργείται η ενότητα, τα κοινά δείπνα, οι αγάπες. Ήρκεσε αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως να μεταβάλει μια Μαρία Αιγυπτία και να την καταστήσει αγνή, Αγία. Μια Σαμαρίτιδα, αληθινή Ιεραπόστολο.

Και ο τρίτος καρπός της Αναστάσεως, αγαπητοί μας, είναι ότι η Ανάσταση ανασταίνει λαούς. Τα αποτελέσματα της Αναστάσεως δεν περιορίζονται σε άτομα, εκτείνονται και σε λαούς. Η Ελλάδα οφείλει την ύπαρξή της, τη σύγχρονη και παλαιότερη ιστορία της, στο γεγονός αυτό της Αναστάσεως του Κυρίου. Αν το μήνυμα της Αναστάσεως δεν έφτανε στην Ελλάδα, σήμερα Ελλάδα δεν θα υπήρχε. Θα υπήρχε ίσως στη μνήμη μερικών ιστοριών και στα βιβλία των αρχαιολόγων. Στο σημείο αυτό, ο μεγάλος ιστορικός, ο Παπαρηγόπουλος, διακηρύττει αδίστακτα ότι η Ελλάδα οφείλει την ύπαρξή της στο μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου και ότι χωρίς το χριστιανισμό θα είχε σβήσει, όπως η Βαβυλώνα και η αρχαία Ρώμη.

την Ανάσταση και την καινούργια ζωή, φίλοι μας, ποθεί και η σημερινή Ελλάδα. Ο βαρύς χειμώνας της αμαρτίας και της αδικίας εξακολουθεί να πιέζει τις κοινωνίες αφόρητα. Οι ληστικές ιδέες και τα κηρύγματα της απιστίας ζητούν να κλονίσουν την πίστη στην Ανάσταση του Κυρίου. Βλέπουμε όμως και ακούμε το Πανελλήνιο να έχει τον πόθο της Αναστάσεως από του κακού και της αμαρτίας. Ο πόθος αυτός είναι περισσότερο έκδηλος στα χριστιανικά νιάτα. Απ' άκρου εις άκρον της Ελλάδος ένα σύνθημα ακούγεται. Μια καινούργια Ελλάδα θέμε, μια Ελλάδα του Χριστού. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να συνδεθούμε στενά με τον Αναστάντα Κύριο, για να γίνουμε κι εμείς μέτοχοι των καρπών της Αναστάσεώς Του.

Όλο το χρόνο, αγαπητοί μας φίλοι, μα ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, στη ζωή της Εκκλησίας και των πιστών, δεσπόζει το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Το γιορτάζουμε πανηγυρικά επί 40 ημέρες, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, άγγελοι, άνθρωποι και κοιμημένοι. Είναι ένα πανηγύρι χαράς, στο οποίο συμμετέχει ολόκληρη η δημιουργία, γιατί η Ανάσταση του Χριστού είναι το πιο δυναμικό μήνυμα λυτρώσεως και χαράς στη ζωή μας. Και πώς όχι, αφού κατήργησε το κράτος του θανάτου και νίκησε τον αρχαίον δράκοντα, τον διάβολο. Έτσι, ο Αναστάς Κύριος μας χάρισε τη χαρά σαν μια μόνιμη κατάσταση, σαν έναν τρόπο ζωής, σαν ένα αναφέρετο κεκτημένο που απορρέει από την βεβαιότητα της Αναστάσεώς Του. Και από τότε έγινε μήνυμα η χαρά, καθημερινός χαιρετισμός και προτροπή. Χαίρετε! Είναι ο χαιρετισμός που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Κύριος στην πρώτη συνάντησή Του με τις μυροφόρες μαθητρίες Του, που λίαν πρωί έφτασαν στο μνημείο, στον τάφο του διδασκάλου τους, για να προσφέρουν τις καθιερωμένες φροντίδες στο νεκρό του σώμα. Κι ήταν βαθιά θλιμμένες για όσα συνέβησαν, κυκλωμένες ποιος ξέρει από πόσα βασανιστικά ερωτηματικά και από το πρακτικό πρόβλημα του «Τις αποκυλήσει ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου». Μα τι μπορεί τάχα να εμποδίσει τη γυναικεία καρδιά όταν αληθινά αγαπά από την υπέρβαση του λίθου προκειμένου να εκφράσει τα αισθήματα που τη διακατέχουν? Και όταν αντικείμενο της αγάπης είναι ο ίδιος ο Κύριός μας και ο Θεός μας, τι μπορεί να ανακόψει την πορεία προς εκείνον, έστω και σκοτίας αιτιούσης, την προθυμία προς την ανιδιοτελή προσφορά και προς τη θυσία? Τότε ο φόβος δίνει τη θέση του στην τόλμη, ο δισταγμός στην απόφαση, η δειλία μεταποιείται σε φρόνημα ηρωικό.

Στον τάφο του κυρίου της περιμένει ευχάριστη έκπληξη. Ευρών των λίθων εποκεκυλισμένων από του μνημείου. Αυτή η χαρά εναλλάσσεται με την θλίψη ότι μπήκαν στον τάφο και ούχα ευρών το σώμα του κυρίου Ιησού. Για να ακούσουν όμως εν συνεχεία από τους δύο αγγέλους που στάθηκαν μπροστά τους, εναισθήσεσαι να στραπτούσες το εξόχως χαρμόσυνο άγγελμα της Αναστάσεως του Χριστού. Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, ουκέστην όδε, αλληγέρθη. Θυμηθείτε όσα προφητικός σας έλεγε για τα παθήματά του. Γιατί λοιπόν απορείτε, γιατί αθυμείτε? Και εμνίστησαν των ρημάτων αυτού. Πλημμύρισαν οι καρδιές τους από χαρά και έσπευσαν να μεταδώσουν στους μαθητές το πρωτάκουστο μήνυμα πρώτες αυτές, για να γίνουν έτσι των Ευαγγελιστών Ευαγγελίστριες και των Αποστόλων Απόστολοι. Και από τότε η χαρά έγινε μόνιμος συνοδοιπόρος της ζωής τους, αφού ήταν η χαρά την οποία κατά την υπόσχεση του Κυρίου ουδής έρει αφημών.

Η χαρά, αγαπητοί φίλοι, είναι το ζητούμενο κάθε ανθρώπινης ψυχής. Είναι το πιο επιτακτικό αίτημα της εποχής μας. Ίσως ποτέ άλλοτε δεν υπέφερε ο άνθρωπος τόσο έντονα από την δίψα της. Είναι αυτό που κυρίως μας λείπει, με όλες τις ανέσεις μας, με όλο τον ευδαιμονισμό μας. Πάσχουμε, έχουμε έλλειμμα χαράς. Ο Χριστός με την Ανάστασή Του μας παρέσχε πηγή χαράς, μας άνοιξε εις το διηνικές κρουνούς χαράς, πλούσιους, αστήρευτους, και μας καλεί: «Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε σε μένα, θα μεταποιήσω την θλίψη σας σε χαρά, τον πόνο σε ελπίδα. Θα μετατρέψω την βαρυχημονιά της ζωής σας σε άνοιξη

Για να γευθούμε, φίλοι μας, αυτήν την ανεκλάλητη χαρά, μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος να μνημονεύουμε Ιησούν Χριστόν, εγιγερμένον εκ νεκρών. Να θυμόμαστε τον αναστημένο Κύριο για να ζούμε σε αναστάσιμη ατμόσφαιρα όλο τον χρόνο. Τότε θα είμαστε αΐ χαίροντες ως εν το Θεό όντες, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Τότε και το χαίρεται που συχνά κατά συνθήκην ψελίζουμε δεν θα είναι ένας συμβατικός χαιρετισμός, αλλά ένα δυναμικό μήνυμα που θα λούζει και θα καινοποιεί καθημερινά τη ζωή μας, διότι θα ζούμε το γεγονός ότι «Χριστός γάρ εγίγερτε εφροσύνη αιώνιος».

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
5: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με ενίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Της αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων, όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουμε το Κυρίο από δώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκριση προξενείς ότι απολιαμαρτήτα μου ψυχήν. Καθάρισον Κύριε το ρήπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενού σώμα ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
5: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσκάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενείσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρι σου την αγαθότητα, τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα τοσών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν έρουν του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχή τε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει κακό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστομη τα άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
4: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νυν τη ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου κευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομαι εσύ Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών

0: Παραστάσεως μετά των Αγίων Σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αείλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία βαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας η μόνος η δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ή με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Από ρηπαρών χειλαίων, από βδελυράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκ απόσω προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και το μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγον σε και πίνων,

0: εξειλικρινούς καρδίας. Συ γαρύπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρίτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάρητος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με των πόρνων και των άσο των εκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συ. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμην. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ουχ αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελέως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε πλουσίε προ εμά ευεργεσίε, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρό μεταλαμβάνω, χόρτο σών και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενο αφράστο, ω περούν οι βάτο πάλι οι αφλέκτο και οι ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστη μέλεσή μου, τη ψυχή και τη σαρκό μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου. Ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου. Ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου. Ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διοίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του ύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ουκ αφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, Ιδέ του σου αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δε νουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρώτηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτες εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων αλεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης,

0: Αμήν. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
0: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομοιναζή μας, θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
2: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνον αναμάρτητον. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν. Το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν και του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.
0: Προλαβούσε τον όρθρον επέρι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλιστέντα του μνήματος. Ήκουον εκ του αγγέλου τον εφωτή αηδίο υπάρχοντα με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα. Δράμετε και το κόσμο κηρύξατε ως ηγέρθη ο Κύριος θάνατός σας τον θάνατον. Ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Ή και εν τάφο κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήρες την δύναμη, και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξή μυροφόρης φθενξάμενος χαίρετε, και της εις αποστόλης ειρήνη δωρούμενος, ότι σπεσούσι παρέχων ανάστασιν. Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλιστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, με τα Πατρός και Πνεύματος πάντα πληρών ο απερίγραπτος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως ζωηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος όντος και παστάδος πάσης βασιλικής, αναδέδεικτε λαμπρότερος Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το υψίστου υγειασμένον θείος κίνομα χαίρε, δια σου γαρδέδωται η χαρά Θεοτόκη της κραυγάζουσιν, ευλογημένη σοι εν γυναιξήν υπάρχει πανάμω με δέσποινα.
2: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χεροβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και τοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες τη πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρίλθε διέ του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διέ παντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρι υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ανάστασιν Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρι Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρι υπομείνας δι' ημάς, θανάτου θάνατον όλεσεν.
2: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσεμεν Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρι Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν. Το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Προλαβούσε τον όρθρον επερ Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλιστέντα του μνήματος, οίκουαν εκ του Αγγέλου τον εμφωτία ιδίου υπάρχοντα, με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος θάνατός σας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Ή και εν τάφο κατήλθες ο θάνατε, αλλά του άδου καθίδες την δύναμη. Και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξή μυροφόρης φθενξάμενος χαίρεται. Και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότι σπεσούσι παρέχων Ανάστασιν. Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλληστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, με τα Πατρός και Πνεύματος πάντα πληρώνω απερίγραπτος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ως ζωηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος, όντος και παστάδος πάσης βασιλικής, αναδέδεικτε λαμπρότερος Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τότε υψίστο εγιασμένον θείος κίνομα χαίρε, δια σου γαρτέδωτε η χαρά Θεοτόκε της κραυγάζουσιν, ευλογημένη σύ εν γυναιξήν, υπάρχει σπανάμω με δέσποινα.
2: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρι Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες τη πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρι υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ανάστασιν Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκ ήταμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρών γάρ υπομείνας δι' εμάς, θανάτου θάνατον όλεσεν.
2: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν. Το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
0: Προλαβούσε τον όρθρον επερι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου, τον εμφωτή αηδίο υπάρχοντα με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος, θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Ή και εν τάφο κατήλθε αθάνατε, αλλά του άδου καθήλε στην δύναμη. Και ανέστη ω νικητή, Χριστέ ο Θεό, γυναιξή μυροφόρη φθενξάμενο χαίρετε, και τη ει Αποστόλη ειρήνη δωρούμενο, ότι σπεσούση παρέχων ανάσταση. Εν τάφο σωματικό, εν άδου δε μεταψυχή ω Θεό, εν παραδείσο δε μεταλιστού και εν θρόνο υπήρχε Χριστέ, μεταπατρό και πνεύματο πάντα πληρών ο απερίγραπτο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ως ζωηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος όντος και παστάδος πάσης βασιλικής, αναδέδεικτε λαμπρότερος Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τότε υψής του υγειασμένων θείος κίνομα χαίρε, δια σου γαρ δέδοτε η χαρά Θεοτό και της κραυγάζουσιν, ευλογημένη εσύ εν γυναιξήν, υπάρχεις πανάμω με δέσποινα.
2: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
3: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
3: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι

0: Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, Χριστός Ανέστη, μνήμη της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας σήμερα. Και εμείς έχουμε ήδη συνδεθεί με την Ορθόδοξη Αδελφότητα Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, από όπου στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και την Πανηγυρική Αρχιερατική.

δρύμορον, ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτό επί την άμμον, και κατέβη η βροχή και ήλθον η ποταμή, και έπνευσαν οι άνεμοι, και προσέκοψαν

Ίσον το Ιόχλη επί τη διδαχή αυτού, ειν γαρ διδάσκων αυτούς ως εξουσίαν έχων και ούχος η γραμματής, καταβάντι δε αυτό από του όρους, οικολούθησαν αυτό.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου και εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων.

0: Παναγίας Βιωτής και Πανική Δόξης Κρήτονος, Φιλιππισία Λιδία Ιξίωσε.
1: Φιλιππισία Λιδία Ιξίωσε.
0: Εν Φιλίππης εμνός Βιωτεύουσα και Θεόν φοβουμένη Θεόλητε, την ψυχήν προετοίμασας πάνσευνε προσδοχήν μυστηρίου του Κρήτονος και επιστάντος Παύλου του ουρανοβάμονος του Ευαγγελίου την έλαμψην δέδεξε. Πανικεσία, πιστεύσα σε Χριστό το σαρκοθέντη δήμας και εν ζυγάκτη ποταμό της αυθαρσίας δεξαμένη των λουτρών επαξίως της χάριτος διέπρεψας αποστόλης διακονούσα και παρά αυτών μειουμένη της αιωνίου σωτηρίας τας αναβάσεις, τας αμοιβάς και τας μακαρίας απολαύσεις ον συν της ησικής Φιλιππισία Λιδία Ιξίωσε.
1: Φιλιππισία Λιδία Ιξίωσε.
0: Τη 20η του αυτού μηνός μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Λιδίας της Φιλιππισίας της Πορφυροπόλιδος της πρώτης εν Φιλίππης πιστευσάσης πανική το Χριστό το κηρύγματι του ουρανοβάμονος Παύλου τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Σαφράνου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν

ανήρτης ειν Μακεδόνεστος, παρακαλών αυτόν και λέγον, διαβάστης Μακεδονίαν βοήθησον ημίν. Ως δε τώρα μα είδεν, ευθέως ζητήσαμεν εξελθύνης στην Μακεδονίαν,

Παραστήνε τη Αγία στον τάφο του τραπέζι και ιερουργήστε το Άγιο και άθραντο σε σώμα και το τίμιο αίμα. Σιγά προσέρχομαι πίσω στον εαυτό αυγένε και δεόνε. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου, αφέρουμε δε από δοκιμάσου να εκπαίδουν σου αναξίωσον προ την εκτίνεση. Είπε μου του αμαρτωλού και αναξιούδουλου στον ορατά μου. Σιγά και προσέρχομαι και προσερχόμενο και διακινόμενο.

στην αή μας, από πάσης λήψεως, ορχή εις κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αμήλαβος όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς,

ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου χέστε τέλος. Χριστό Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιο, το εκ του Πατρός εφορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συγκροσκυνούμενο και συγκροσκαζόμενο, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία,

0: αξίωσον ημάς, Δέσποτε με τα Παρισίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Όλοι μαζί.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφησε μην το οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών,

Πάντα παρακαγών αυτός δέσω το ουρανόθεν έπιδε, επί τους υποκεκλικώτας ήτα σε αυτόν κεφαλάς. Που γρέκλιναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα, τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάντησον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης ύμλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέ, εις το αγιάσε ημάς, ο άνωτο πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίνα οράτος συνών, και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν το αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών, παντί το λαό, Θεός.

0: μέσα στην χαρά της Ανάστασης, καθώς σήμερα συμπληρώνται 40 μέρες το μεγάλο πανηγύρι το Αναστάσιμο, σαν άνθος εύοσμο, άνθος της Ανάστασης προβάλλει η Οσία Λυδία, η Φιλιππισία, η Απόστολος, η πρώτη χριστιανή της Μακεδονίας, η πρώτη χριστιανή της Ελλάδος, η πρώτη χριστιανή της Ευρώπης, και γι' αυτό κανείς, νιώθοντας την άμεση σχέση της Ανάστασης του Κυρίου μας με την εορτή της Αγίας Λυδίας, το μόνο που έχει να αναφωνήσει, σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, αδελφοί μου οι αγαπημένοι, είναι Χριστός Ανέστη. Είναι όντως η ζωή της Αγίας Λυδίας μια φανέρωση της δύναμης της Αναστάσεως. Και για να μην λέμε απλά λόγια που ίσως κάποιος λέει ότι είναι θεωρίες, να εγγύψουμε στα λίγα λόγια του Αποστολικού Αναγνώσματος, τα οποία αναφέρονται στο πώς η Αγία γνώρισε τον Χριστό και πώς ο Αναστάς Κύριος έγινε το κέντρο της ζωής της. Βρίσκεται ο Απόστολος Παύλος εδώ κοντά, στη Μακεδονία μας, στους Φιλίππους της Μακεδονίας, Κηρύττη. Είναι μια ομάδα εκεί Εβραίων προσιλήτων. Από όλους αυτούς, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, από ό,τι φαίνεται παρόν στα γεγονότα, από όλους αυτούς αυτής της Πορφυροπόλιδος. Ήταν μια πλούσια φαίνεται γυναίκα, έμπορος, η οποία όμως αναζητούσε τον Θεό. Ήθελε να βρει την αλήθεια. Είχε γίνει προσήλυτη Εβραία, αλλά ούτε εκεί είχε βρει την αλήθεια. Εις ο Κύριος, λέει, δίνηξε την καρδία, πιστεύει της λαλουμένης υπό του Παύλου. Το πρώτο βήμα, αδελφοί μου, που φανερώνει την δύναμη της Ανάστασης, είναι ότι έρχεται ο Αναστάς Κύριος και ανοίγει την καρδιά, φωτίζει το νου, καθαρίζει το βλέμμα και βλέπει την αλήθεια. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, αδελφοί μου, για να προσεγγίσει κανείς τον αναστημένο Χριστό μας, να ανοίξει ο Χριστός την καρδιά. Αλλά για να την ανοίξει ο Χριστός, τόσοι ήταν εκεί. Γιατί σε αυτήν μόνη? Γιατί αυτή ήταν σεβωμένη τον Θεό, λέει προηγουμένως ο Άγιος Απόστολος. Γιατί αυτή ήταν άδωλη, αγνή. Γιατί αυτή είχε μέσα στην καρδιά της πόθο να γνωρίσει τον Θεό, αλλά και απόφαση να ζήσει τον Θεό. Και ανοίγει η καρδιά και έρχεται αυτά τα οποία λαλούσε ο Παύλος, και αγγίζουν την καρδιά της και την μαλακώνουν και την κάνουν να αλλάξει τη ζωή. Αυτό σημαίνει το πιστεύει. Τελείωσε η ζωή, μια καινούργια ζωή ξεκινάει όταν ο άνθρωπος αφήσει τον Χριστό. Σε όλους θέλει ο Χριστός μας, αδελφοί μου, ο Αναστάς Κύριος, να μας ανοίξει το νου, να μας ανοίξει την καρδιά, να φωτίσει την διάνοιά μας. Τον αφήνουμε? Τον αφήνουμε εκείνος να έρθει να αναπαυθεί στην καρδιά μας. Άνοιξε η καρδιά της γιατί ήταν έτοιμη να πιστεύσει, δηλαδή να εμπιστευτεί τον Χριστό και ό,τι της λέει ο Χριστός να κάνει. Με αγάπη, με ταπείνωση, με υπομονή, με προότητα, με καλοσύνη. Άνοιξε η καρδιά, αδελφοί μου, να τον παρακαλούμε, αλλά και να είναι τέτοιες οι προϋποθέσεις μέσα μας. Το ξαναλέω, το άδωλον φρόνημα, η διάθεση να ζήσουμε όπως θέλει ο Χριστός. Αλλά δεν είναι, αυτό είναι το πρώτο βήμα, αδελφοί μου. Αμέσως ακολουθεί το δεύτερο, ευαπτίστη. Δεν ευαπτίστηκε όμως μόνη της, καθώς λέει ευαπτίστη αυτή και ο οίκος αυτής. Μια γυναίκα που πίστεψε στον Χριστό παρασύρει όλη την οικογένειά της. Τι όμορφο πράγμα, ένας άνθρωπος, ένα μέλος της οικογένειας, τι είναι η δύναμη της πίστης, αδελφοί μου. Τι είδαν? Τη χαρά της, τι είδαν? Τη λάμψη της, τι είδαν? Την μεταμόρφωση της όψης της, τι είδαν? Την καλοσύνη της και όλη η οικογένεια. Για σκεφτείτε, αδελφοί μου, τι έγινε από μία γυναίκα αυτή η οικογένεια, από μια απλή οικογένεια γίνεται κατοίκον εκκλησία. Αν είμαστε και βλέπουμε όταν όλη αυτή η οικογένεια και μάλιστα μια πρωτοχριστιανική οικογένεια βαπτίζεται, τι αγάπη θα είχαν, τι ομόνια, τι καλοσύνη, πώς θα ήταν, πώς μεταμορφώνεται όχι μόνο ο ένας άνθρωπος, ο άνθρωπος που είναι αδελφοί μου πραγματικά χριστιανός, που όπως σαν της Αγίας Λιδίας αφήνει τον Χριστό, τον Αναστάντα Κύριο, να ανοίξει την καρδιά του για να εισέλθει σε αυτήν, επηρεάζει όλο το περιβάλλον. Τι ωραίο πράγμα, μια οικογένεια τέτοια. Βλέπει κανείς και λένε τι αγαπημένη, τι μονιασμένη, μια εργασία. Ένας χριστιανός, πιστός χριστιανός, πώς είμαστε σήμερα, γέμισε ο ναός αδελφοί μου, αν αφήσουμε τον Χριστό να ανοίξει την καρδιά μας σαν την Αγία Λιδία και επηρεάσουμε την εργασία που θα βρεθούμε ο καθένας μας, την οικογένεια που θα επιστρέψουμε. Μα ξέρετε, λέει, δεν είναι όλοι χριστιανοί πάτερ. Το θέμα είναι, είμαι εγώ χριστιανός, χριστιανός σαν την Αγία Λιδία. Τότε δεν μπορεί το φως, η αγάπη, η καλοσύνη, η υπομονή, η πραότητα, η αγάπη, η θυσία επηρεάζει, μαλακώνει τους άλλους. Και λέει κανείς, πώς άλλαξε όλη η οικογένεια. Το δεύτερο βήμα, ούτε αυτό είναι αδελφοί μου. Ανεβαίνει και ένα ακόμη σκαλοπάτι η Αγία Λιδία κάτω από το φως του Αναστάντος Κυρίου μας. Γυρίζει και τους λέει, ό,τι έχει βαπτιστεί, ό,τι γνώρισε τον Χριστό, αλλά από το πώς άλλαξε όλη η οικογένεια καταλαβαίνουμε τι γίνεται μέσα της, πώς φλογίζεται η καρδιά της από την αγάπη στον Θεό. Και της λέγει, αν με κρίνετε, λέει, με ένα πιστή ή και κρίκατέμι πιστήν το Κυρίο είναι, θα έρθείτε να μείνετε στο σπίτι μου. Και όχι, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, παρόν, όχι απλώς το είπε, παρεδιάσα το ημάς. Θα έρθείτε να μείνετε στο σπίτι μου και θα κάνετε κέντρο ιεραποστολής. Καλή ώρα, σαν εδώ, την αδελφότητα της Αγίας Λιδίας που είδησε ο μακαριστός από την Θεόφιλος και το ναό της Αγίας Λιδίας, θα το κάνετε ένα κέντρο ιεραποστολής. Έμεινε ο Απόστολος Παύλος και η συνοδεία του στο σπίτι της και έγινε το κέντρο για να αλλάξει όλη η περιοχή από μια γυναίκα. Τι όμορφο πράγμα είναι όχι απλώς να πιστεύσουμε, όχι απλώς να επηρεάσουμε τους γύρω μας, αλλά να αφήσουμε τον Χριστό εμάς. Τι ήταν, αδελφοί μου, ούτε μοναχή, ούτε είχε σπουδάσει θεολογία, ούτε ήταν μια απλή γυναίκα του εμπορίου, πουλούσε και μάλιστα πλούσια. Όταν μας αγγίξει ο Χριστός γίνεται αυτό το πλούσιο σπίτι κέντρο του Χριστού, κέντρο ιεραποστολής θα λέγαμε στις μέρες μας. Εκεί αναπαύονταν, ξεκουράζονταν, πέραν δύναμη οι Άγιοι Απόστολοι για να μπορούν να μεταμορφώνουν τον κόσμο. Αυτός είναι ο Κύριος μας ο Αναστάς. Αν βρει ψυχές σαν της Αγίας Λιδίας και ψάχνει, αδελφοί μου, γέμισε σήμερα ο ναός τέτοιες ψυχές, τότε πραγματικά ανοίγει την καρδιά τους. Να του ανοίξουμε την καρδιά. Τότε αυτές οι ψυχές πρώτα-πρώτα επηρεάζουν το γύρο τους. Εκεί φαίνεται, όταν βλέπεις μια ομόνια, μια αγάπη, μια υπομονή, μια αγγελοκατανόηση, λες, εδώ είναι ο Χριστός. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί εμάς τους μικρούς και τους αδύναμους, λέει κανείς, εμένα διάλεξε ο Χριστός. Ναι, αδελφέ μου, μπορεί εσένα, τον μικρό, τον ταπεινό, που δεν θεωρείς τον αυτό σου άξιο, να σε κάνει κέντρο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, με την ευλογία του Χριστού και με τη χάρη του Χριστού και κατά την σκέπη της ευλογίας του Χριστού να σε κάνει άνθρωπο ο οποίος θα μεταγγίζεται ο Χριστός εις γύρω μας. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, η χάρη της Αγίας Λιδίας, η χάρη της Ανάστασης σήμερα, την απόδοση της εορτής της Αναστάσεως να αγγίξει τις καρδιές μας και ιδιαίτερα αυτήν την ευλογημένη αδελφότητα που σήμερα εορτάζει, και ώστε να αξιωθούμε και σε αυτήν την ζωή να πορευόμαστε αναστάσιμα και τον Αναστάντα Κύριο να συναντήσουμε στον ουρανό και να μας καλέσει στη Βασιλεία Του. Και πραγματικά σήμερα, καθώς ολοκληρώνουμε τον αναστάσιμο χαιρετισμό, να μείνει και να αντυχεί σε όλη τη ζωή μας και σε όλη την αιωνιότητα. Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου.
1: Ο μακρισκούμε καλύτερα.

Όσων ελέησον και διαθέσουν ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Ημέραν πάσαν την Αγίαν ειρηνική και να μάρτωνε τις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επί σύ βεβηθώτης, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξωσον η θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήν το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον, έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξον και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

Ο πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας τη γη, παντοδαπούς εκφύην καρπούς εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν. Ότι σπέρμασι τους τρεις παιδας και Δανιήλ των εν Βαβυλώνια βροδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εις δόξαν συν, τιμήν και μνήμην της Αγίας εν δόξου εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, ταύτα προετέθησαν των σών δούλων και εις μνημόσυνων των εν ευσεβή τη πίστη τελειωθέντων. Παράσκουδε αγαθέ της τα ευτρεπίσας η ταύτα και της την μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυσιν. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της Αγίας εν δόξου εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, εις και την ιερά μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.

Αναστάσε εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμώμα Μαγίας αυτού Μητρός, της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, προστασίες των επουρανίων θείων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου, της Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, εις και την Ιεραν Ήμην επιτελούμεν, και πάντων σου των Αγίων

0: Χριστός Ανέστη.
1: Παλαιμός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Παλαιμός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Παλαιμός Ανέστη.
0: Δόξα τη αυτού τριημέρω εγέρση.
1: Προσκύμενα του Κυρίου Ιερολέγες.

Αυτή η μέρα είναι ποίησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ειρήνη πάση, και πάλι λέγω ειρήνη πάση, μέσα στην φωτόλουστη ατμόσφαιρα της Αναστάσεως του Χριστού μας, της οποίας μεγίστης και λαμπρωτά της εορτής εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας την απόδοση μετά την συμπλήρωση 40 ημερών, ως φωτεινό μετέωρο προβάλλει ενώπιόν μας. Η Αγία Μορφή της Πορφυροπόλιδος Ποτέ, Λιδίας της Φιλιππισίας, η οποία μας συνεκάλεσε σήμερον για να μεταλάβομεν από του κρατήρος της ζωής, για να αισθανθούμε το μεγαλείο της πίστεως, για να λάβομεν πείρα και βεβαιότητα ότι είμεθα μέλη της μεγάλης οικογένειας του Χριστού. Και πράγματι με έναν τόσο δυνατό και συγκλονιστικό τρόπο αυτό το ετώνησε σήμερα ο Κύριός μας κατά τη διάρκεια της Ευαγγελικής περικοπής. Ευρίσκεται στην Καπερναούμ. Τον προσέγγισαν λοιπόν οι μαθητές του και

θεσμούς της συγγένειας εξαίματος, τους οποίους ο ίδιος ενομοθέτησε ως ο άσαρκος λόγος εις την Παλαιάν Διαθήκη, ήτα δε και ο ίδιος εφήρμοσε κατά τη διάρκεια της ενσάρκου οικονομίας του ως Υιός ποθηνοτάτης μητρός, ως Υιός ευπιθέστατος, ως Υιός αγαπημένος της υπερευλογημένης δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Και εις αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται αυτό το οποίο είχε πει σε μία άλλη περίπτωση. Δεν ήλθα, λέει, να καταλύσω τον νόμον. Ήλθα να τον συμπληρώσω. Ήλθα να δώσω μία άλλη διάσταση. Και αυτήν την διάσταση δίδει σήμερα ο Χριστός στην έννοια της οικογένειας, η οποία ανοίγεται από τα στενά όρια του αίματος και προσλαμβάνει διαστάσεις μεγάλης ευρυχωρίας. Η οικογένειά μου, παιδιά μου, αδέλφια μου, μητέρα μου, είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι υπακούουν και επιτελούν το θέλημα του ουρανίου Πατρός. Όλοι εκείνοι οι οποίοι εμπνέονται και εργάζονται για αυτό που ονομάζεται θεοφιλεστάτη ενότητα, η οποία με τον σύνδεσμο της αγάπης συγκρατεί και συνέχει την μεγάλη οικογένεια του Χριστού. Από αυτό το όραμα, από αυτή την διδασκαλία εμπνεύστηκαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι προήρχονται από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, από διαφορετικά έθνη, από διαφορετικές ηλικίες, αλλά όμως όλοι ένιωθαν αυτό το φίλτρο της αγάπης του Χριστού να τους αγκαλιάζει και να τους ενώνει. Γιατί πράγματι, όπως εκείνοι οι οποίοι εξέρχονται εκ της μήτρας της Μητρόστων ονομάζονται και είναι αδέλφια κατά σάρκα, έτσι και εμείς που εξήλθαμε από τα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας, μιας άλλης πνευματικής μήτρας, η οποία μας αναγεννά όχι σε αυτήν την ζωή, αλλά εις την ζωή την αιώνιον και μας πολιτογραφεί ως πολίτας της Βασιλείας του Θεού, και είμεθα και ονομαζόμεθα οικείοι του Θεού, αδέλφια μεταξύ μας, μέλη της μεγάλης οικογένειας του Χριστού. Και αυτή η βεβαιότης, αυτή η ευθύνη την οποία έχουμε, είναι εκείνη που πρέπει και να φωτίζει και να κατευθύνει και τα διαβήματά μας και τα διανοήματά μας, που πάει να πει και τις σκέψεις μας και τη ζωή μας ολόκληρη. Να πορευόμεθα όπως οι Άγιοι, ζώντας την εν Χριστώ αδελφοσύνη, έχοντας πλατισμόν καρδίας, καλλιεργώντας την αγάπη η οποία πάντα στέγει, πάντα υπομένει, την αγάπη η οποία δεν περπερεύεται, δεν είναι υπερήφανη, δεν είναι αλαζονική, την αγάπη που θέλει την πρόοδο του αδελφού, την αγάπη που χαίρει με την πρόοδο του αδελφού, την αγάπη η οποία ουδέποτε εκπίπτει. Αυτό είναι το σημείο από το οποίο αναγνωρίζεται η οικογένεια του Χριστού. Εάν δεν υπάρχει αυτή η αγάπη του Χριστού, όλα τα υπόλοιπα είναι περιτά. Όλα τα υπόλοιπα μάλλον επιθέτουν επάνω εις τους ώμους μας επιπλέον βάρη, διότι δεικνύουν την ανακολουθία πίστεως και έργων, διδασκαλίας και ζωής. Η σημερινή λοιπόν αναφορά, προτροπή, συμβουλή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θα πρέπει να βρίσκεται πάντοτε πρώτων οφθαλμών μας. Να πορευόμεθα και να ζούμε ως πραγματικά μέλη της οικογένειας του Χριστού, εφαρμόζοντας το θέλημα του Θεού. Και ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Αυτό το οποίο ο Κύριος μας προσευχήθηκε το βράδυ της μεγάλης αγωνίας, το βράδυ της Γεθσημανή. «Είναι πάντες εν όσιν, εγώ εν αυτής και αυτή εν εμή». Αυτή είναι η προσευχή του Χριστού πάντοτε προς τον ουράνιον Πατέρα. Να είναι όλοι ενωμένοι εν το συνδέσμο της αγάπης. Να είναι όλοι μια οικογένεια. Να νιώθουν αυτό το μεγαλείο, αυτών των ιερών σύνδεσμων, ο οποίος συνδέει μυστικώς όλα τα παιδιά.

Για του Χριστού όπου κι αν αυτά ευρίσκονται εν παντή τόπο της δεσποτείας Κυρίου. Από αυτό το όραμα ενεπνεύστη ασφαλέστατα και ο ίμιστος γέροντας Θεόφιλος, θέλοντας να δημιουργήσει μια οικογένεια, μια πνευματική οικογένεια, και συνεκέντρωσε κοντά του εκλεκτές ψυχές, στις οποίες ενεφύσισε την αγάπη για τον Χριστόν, όπως είναι το έργο και η υποχρέωση ημών των κληρικών, να λειτουργούμε ως οδοδείκτες και να δείχνουμε πάντοτε τον Χριστόν και ουδέποτε τον εαυτόν μας, αλίμονο σε εκείνον των πνευματικών, αλίμονο σε εκείνον τον ιερέα, τον επίσκοπο, ο οποίος δουλεύει στην προοπτική της αυτοαναφορικότητος, δουλεύει για να χτίζει την εικόνα του και δεν δείχνει έργιστε και λόγις των Χριστών. Αυτή είναι η δική μας υποχρέωση, αλλά και η δική μας τιμή, να λειτουργούμε ως οδοδείκτες για να δείχνουμε αποκλειστικώς και μόνον τον Χριστόν, ο οποίος είναι ο ένας και μοναδικός σωτήρας του κόσμου. Αυτό το όραμα είχε ο μακαριστός γέροντας Θεόφιλος, να δείχνει τον Χριστόν, να μιλά για τον Χριστόν υπέρ του οποίου πραγματικά έπασχε, να επιβεβαιώνει με την ζωή του την φλόγα την οποία είχε μέσα στην καρδιά του για τον Χριστόν, και με αυτή την φλόγα, με αυτή την διδασκαλία, αλλά κυρίως με αυτό τον τρόπο ζωής, τον χριστοκεντρικό και εκκλησιαστικοκεντρικό, ανέθρεψε τις θυγατέρες του εν Κυρίω και ενεφύσισε μέσα εις την ψυχή τους την αγάπη για τον Χριστόν. Παιδιά μου, να αγαπάτε τον Χριστόν, και αν χρειαστεί και την ίδια σας την ζωή να δώσετε για την αγάπη του Χριστού, έτσι ώστε να αποτελείτε και να είστε αληθώς οικογένεια, αδέλφια, φίλοι και οικοί του Κυρίου και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Και αφού ολοκλήρωσε την υποχρέωσή του εις αυτόν τον κόσμον, αφού ολοκλήρωσε το πέρασμά του αφήνοντας ένα βαθύ αποτύπωμα αγάπης για τον Χριστόν και θυσιαστικού και εκκλησιαστικού φρονήματος, απήλθε εις την αιωνιότητα, εις την οποίαν πιστεύομεν και ελπίζομεν ότι χαίρει μετά των Αγίων και των Δικαίων, και άφησε ιεράς παρακαταθήκας εις τις πνευματικές του θυγατέρες να έχουν αυτή την αγάπη προς τον Χριστόν οδηγό εις την ζωή τους, να έχουν αυτήν την αγάπη προς η μία προς την άλλη, ως την δύναμη εκείνη για να μπορούν να ξεπερνούν τις δυσκολίες και τους πειρασμούς. Ασφαλέστατα ο αντίδικός μας, ο πατέρας του ψεύδους, δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια, εργάζεται κι αυτός το ψυχόλεθρον έργον του, το οποίο αποβλέπει στην διαίρεση, στην διάσπαση της ενότητος, στην ψύχρανση της αγάπης. Αυτά είναι τα έργα του διαβόλου. Ο Χριστός ενώνει, ο διάβολος διασπά, διαιρεί, δημιουργεί ψύχρανση εις τις καρδιές και εις τις σχέσεις των ανθρώπων. Αλλά όμως εμείς εις τον Χριστόν πιστεύομεν, δι' αυτόν εργαζόμεθα με τις πτωχές μας δυνάμεις. Αυτές τις παρακαταθήκες άφησε ο μακαριστός γέρον Θεόφιλος, πρώτα εις την αδελφότητα αυτή και ύστερα σε όλα τα πνευματικά του παιδιά, τα οποία έθεσε κάτω από την προστασία της Εκκλησίας που είναι ο ίδιος ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Και αυτό είναι ένα καθημερινό αγώνισμα για όλους μας, να κρατούμε την ενότητα στις σχέσεις μας ως προϋπόθεση ενότητάς μας με τον ίδιον τον Χριστόν, έχοντας πάντοτε κατά νου το Παύλιον εκείνο λόγιον, το αληθεύοντες εν αγάπη, λέγοντας πάντοτε την αλήθεια αλλά με αγάπη, για να οικοδομούμε και όχι για να εδαφίζομαι τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Αυτό είναι το χρέος, αυτή είναι η αποστολή μας μέσα σε έναν κόσμο τόσο τραγικά διαιρεμένο, μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος προβάλλει το ίδιον πάντοτε θέλημα, το οποίο είναι
αντίθετο προς το θέλημα του Θεού, μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος πορεύεται με διαφορετικές προτεραιότητες που δεν έχουν να κάνουν με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά οι χριστιανοί είναι το φως του κόσμου. Είναι η πόλη που βρίσκεται πάνω σε ένα βουνό για να φαίνεται από όλους και να διδάσκει τους πάντας. Οι χριστιανοί είμεθα το άλας της γης, το οποίο νοστιμίζει και προστατεύει από την σύψη και την φθοράν των κόσμων ολόκληρων. Αγαπητές αδελφές, είμαι σήμερα κοντά σας σε ολόκληρη την αδελφότητα, με όλη μου την καρδιά, ως ο ποιμενάρχης και επίσκοπός σας. Ο έχων από του Θεού την ευθύνη και την ευλογία να σκεπάζω και να προστατεύω την πορεία της αδελφότητός σας κατά το θέλημα του Θεού και κατά τις υποθήκες του σεβαστού σας γέροντος, που και σε εμάς είναι ασφαλέστατα πολύ σεβαστός και αγαπητός. Η προσευχή μου πάντοτε και στις δύσκολες τις ώρες, και υπήρξαν τέτοιες ώρες, ήταν να μην χάσετε τον δρόμο σας, να μην ψυχρανθεί η αγάπη της μιας προς την άλλην, να μην αφήσετε χώρο εις τον μισόκαλον να κατοικήσει μέσα εις τις ψυχές σας, αλλά να κρατήσετε παρά τον έξωθεν πόλεμο το τεκμήριον της πίστεως και της αγάπης και να αγωνιστείτε για αυτό που είναι το θέλημα του Θεού, η θεοφιλεστάτη ενότης, η οποία βασίζεται στην αγάπη, η οποία βασίζεται στην φιλία, στην αδελφοσύνη, στο κοινό όραμα με το οποίο ξεκινήσατε όλες σας. Αφήσατε γονείς, αφήσατε αδέλφια, αφήσατε τα τερπνά αυτού του κόσμου, διότι η καρδιά σας πυρπολήθηκε από την αγάπη για τον Χριστόν. Σε αυτό τον δρόμο σας παρακαλώ ο επίσκοπός σας, ο πατέρας σας, ο προστάτης σας, εκείνος ο οποίος εγγυάται την ενότητά σας και εργάζεται για αυτήν θυσιαστικός και ειλικρινός, χωρίς να διακρίνει σε πρόσωπα, αλλά βλέποντας πάντοτε στο ιερόν έργον. Έχετε όλες σας ανεξαιρέτως την αγάπη μου την πατρική, την ακίμητη προσευχή μου προς τον Θεόν, την στοργή μου την εκ μέσης καρδίας προερχομένην και την θερμοτά την παράκληση να βαδίσετε στα βήματα που σας δίδαξε με τους λόγους και με τη ζωή του Κυρίως ο κοινός σας γέροντας, ο πατέρας σας, εκείνος ο οποίος σας επήρε από το χέρι και σας προσήγαγε εις τον Χριστόν. Δια τούτο λέγω και πάλι, αυτή η μέρα είναι ποίησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή, και ας δώσομεν δόξα εις τον Θεόν, τον Αναστάντα εκ νεκρών, τον Σωτήρα του κόσμου. Ειρήνη πάση, και πάλι λέγω ειρήνη πάση. Χριστός Ανέστη. Η χάρις του Κυρίου με τα πάντων ημών, αδελφοί και αδελφές, όλοι ευλαβείς προσκυνητές, να στέκεστε με σεβασμό εις την αδελφότητα και να βοηθάτε το σπουδαίο έργο το οποίο αυτή η αδελφότητα επιτελεί, πρωτοποριακό έργο εις τον τομέα των εκδόσεων, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στην ιεραποστολή, στις κατασκηνώσεις, παντού. Αυτό το έργο το τόσο σπουδαίο, αυτό το έργο το περιάκουστο εις τα πέρατα της οικουμένης, φαίνεται ότι εμίσησε ο διάβολος και θέλησε να το πολεμήσει δια της διασπάσεως. Αλλά το θέλημα του Θεού θα γίνει πάντοτε, που είναι η αγάπη και η ενότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει την ζωή όλων μας. Αμήν. Θερμά συγχαρητήρια και εγκάρδιες ευχές και στους εκλεκτούς ιεροψάλτες μας που ήρθαν από την Θεσσαλονίκη, από την ενορία Κοιμήσεως Θεοτόκου στις 40 εκκλησιές, με την εκλεκτή διεύθυνση του κυρίου Γκούνα, ο οποίος από το πρωί πράγματι ανέβασε τις ψυχές μας εις των ουρανών με τους θεσπέσιους αναστάσιμους ύμνους. Σας ευχαριστούμε θερμώς και ευχόμεθα και σε εσάς
η σκέπη του Θεού πάντοτε να είναι πάνω από την ζωή σας και να σας αξιώνει να ψάλετε τον Θεόν και τα μεγαλεία Του και εδώ και εις των ουρανών. Χριστός Ανέστη, αδελφοί.

0: Εις πουλάει τη δέσποτα, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσαχε τη μνήμη ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσαχε τη μνήμη ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τη μνήμη ζωή χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκη σώνος των όνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάσιτη, τας αμαρτίας ημών δέσποτας χώρισον, τας ανομίας ημών Άγιε επίσκεψε και ίας, της ενίας ημών αγίων των όματός. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκη και αίκη σώνος των όνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιασίτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτω το θέλημά σου, στον ουρανό και της γης, τον άρτον ημών των επίουσων δώσει μη σήμερον και άφηση μη τα φλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήμε τους φιλέτες ημών και εμείς ενέγγιστη μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος του δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ αναπαύσεως ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Θεοφίλου ιερομονάχου και υπέρ του συγχωρηθήνα αυτό παν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον. Όπως Κυρίως ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού εν θα ειδικε αναπαύονται τα λέει του Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών και άφησε τον αυτό αμαρτίον παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και θα ήμωνε της όμεθα του Κυρίου Δεϊφόν.
3: Ευχαριστούμεν σε Κύριο Θεός ημών, ότι σου μόνο το ζήνα θάνατον και η δόξα κατάληπτος και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία διάδοχος και ου και έστι προς οποληψία παρασύ Κύριε πάση γαρανθρώπης το κοινών του βίου έταξας χρέος του όρου πληρωθέντος διώσε οικετεύομεν Κύριο Θεός ημών των δούλων σου Θεόφιλων ιερομόναχων Πατέρα αδελφών και συλλειτουργών ημών γενόμενων, τον επελπίδη αναστάσω ζωής αιωνίου κοιμηθέντα, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον, και όσπερ επί της γης εν τη εκκλησία σου, λειτουργών αυτών κατέστησας ούτω και εν το ουρανίο σου θυσιαστηρίο ανάδειξον Κύριε, επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της ειδόξια κατάκριτον πρόσδεξε. Αυτός επί της γης την ζωήν αυτού εδόξα σας. Αυτός δε και την έξοδον του βίου αυτού εν τη εισόδο των Αγίων σου ποιήσον και το πνεύμα αυτού με τα πάντων των απαιώνωση ευαρεστησάντων συναρρύθμισον. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου, Θεοφίλου ιερομονάχου, πατρός και κτήτορος της ιεράς αδελφότητος ταύτης, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου Χριστέ ο Θεός ημών και συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπ

0: παράδεισο την ευχή.
1: Σε απευθεία σύνδεση με την Ορθόδοξη Αδελφότητα Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον Όρθρο και την πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Ευχόμαστε η Αγία Λιδία να ευλογεί πάντα την αδελφότητα αυτή και όλους όσους με ευλάβεια την επικαλούνται. Χριστός Ανέστη.

0: σας ξέρω και ξέρω το έργο σας και αγαπώ και τιμώ το έργο σας. Είναι για μας μια τιμή που είστε εδώ, γενικά για τη Μητρόπολη Γερμανίας. Βέβαια το έργο, δηλαδή το δώρο, είστε εσείς και η Λιδία, την οποία υπερεκτιμώ και συγχαίρω για το τεράστιο έργο το οποίο επιτελεί. Και αν είμαι καλά ενημερωμένος, και το ημερολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Λιδία βγαίνει.
1: Εκεί τυπώνεται,
0: από εκεί το παίρνουμε κάθε χρόνο.

Η Αγία Λιδία, η πρώτη η Αγία της Ευρώπης. Η Φίλιππη, αυτό είναι το όνομα της αρχαίας πόλεως της Μακεδονίας, στην οποία ο βασιλεύς Φίλιππος ο δεύτερος έδωκε το όνομά του. Το 50 μετά Χριστόν η πόλη διατελεί υπορωμαϊκή κυριαρχία. Ο Ρωμαίος κατακτητής καθιστά την περιοχή ρωμαϊκή επαρχία και παραχωρεί εις τους Φιλιππισίους πολλά προνόμια. Διατηρούν φιλελεύθερο πολίτευμα. Ο λαός διαψήφου εκλέγει τους άρχοντας. Εις των προεκλογικών αγώνα λαμβάνουν μέρος και οι γυναίκες και συμμετέχουν ενεργώς εις τα δημόσια πράγματα. Η πόλη είναι μία μικρογραφία της Ρώμης. Διαθέτει θέατρο, αγορά, λουτρά, ακρόπολη και ισχυρά τείχη, ερείπια των οποίων σώζονται ακόμη και σήμερα. Όλα αυτά μαρτυρούν τον πολιτισμό της πόλεως. Η πόλη, λόγω των χρυσορυχείων και μεταλλείων της περιοχής, ανθεί οικονομικώς και το εμπόριο παρουσιάζει ζωηρή κίνηση. Οι κάτοικοι λατρεύουν ελληνικάς και ρωμαϊκάς θεότητας και είναι λίεν διαδεδομένε ορφικέ διδασκαλίε και η ορφική ύμνη. Η πόλη φιλοξενεί και ολιγαρίθμους Ιουδαίους οι οποίοι στερούνται συναγωγής. Οι νομοδιδάσκαλοι είναι ελάχιστοι και δεν μπορούν να αποτελέσουν το συμβούλιο και το δικαστήριο. Δια την κάλυψη των θρησκευτικών των αναγκών διαθέτουν έξωθεν της πόλεως περιφραγμένο κήπο, τον οποίον ονομάζουν προσευχήν. Εδώ προσέρχεται η μικρά μειονότης και προσεύχεται εις τον ένα και αληθινό Θεό.

την εποχή αυτήν και ο Απόστολος Παύλος συνδέει το όνομά του με την πόλη των Φιλίππων και μάλιστα κατά ένα τρόπο θαυμαστό. Ευρισκόμενος εις Τροάδα βλέπει όραμα και όραμα δια της νυχτός όφθη το Παύλο ανήρθης ειν Μακεδόν νεστός παρακαλών αυτών και λέγων διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν. Η παρακλητική φωνή του Μακεδόνος θεωρείται υπό το Αποστόλου ως φωνή Θεού. Χωρίς αναβολή να αποφασίζει να διαπεραιωθεί εις το εκλεκτότερον τμήμα της Ευρώπης στην Μακεδονία. Παραλαμβάνουν μαζί του και τους εκλεκτούς του επιτηλής Τιμόθεων Σίλαν και Λουκάν, αποβιβάζονται εις Νεάπολην σημερινήν καβάλαν και εκείθεν αναχωρούν δια Φιλίππους. Ο Απόστολος Παύλος, ο των Εθνών Απόστολος, καλείται να κατακτήσει την πόλη. Περιέρχεται τους δρόμους, τας πλατείες και την αγορά. Αναζητεί σημεία επαφής, βλέπει τους ανθρώπους και διαβάζει στα πρόσωπά των τα προβλήματα και τα ενδιαφέροντά των. Διαπιστώνει το βαθύ σκότος που καλύπτει τις ψυχές των. Αντιλαμβάνεται ότι η μάχη εδώ θα είναι σκληρά. Δεν απογοητεύεται και δεν φοβείται. Είναι αποφασισμένος να πέσει μαχόμενος. Θα σαλπίσει τον Ευαγγελικόν Πεάνα και πιστεύει πως τα είδωλα θα συστούν εκ θεμελίων. Θα πολεμήσει μέχρι σε σκάτων δια την απολευθέρωση των σκλαβωμένων αδελφών από την πλέον φρικτήν δουλείαν της ειδωλολατρίας. Αυτά σκέπτεται ο Απόστολος Παύλος και χωρίς να το αντιληφθεί βρέθηκε εις την άκρη της πόλεως πλησίον του ζυγάκτου ποταμού κοντά εις ένα κήπον. Αλήθεια, τι όμορφος κήπος, γεμάτος μαγεία. Δίπλα του κυλάνε τα κρυσταλλένια νερά του ζυγάκτου. Τα άνθη σκορπίζουν γύρω τον το μεθυστικό τον άρωμα. Ένας κήπος που ομοιάζει πολύ με τον κήπο του Χριστού. Και εις την άκρη του κήπου μια ομάδα γυναικών που γεμάτες ευλάβια επιτελούν τα θρησκευτικά των καθήκοντα. Αυτός είναι ο τόπος της προσευχής. Όπου ο άνθρωπος προσεύχεται, ο τόπος αγιάζεται, γίνεται πάντα ένας κήπος ουράνιος που η γλυκιά αύρα της χάριτος του Θεού μεθά τις ψυχές που ξέρουν να προσεύχονται. Αυτός ο κήπος είναι το πρώτο σημείο επαφής. Τίτε ημέρα των Σαββάτων εξήλθουμεν έξω της πόλεως παραποταμών που ενομίζεται προσεύχη είναι και καθίσαντες ελαλούμεν τες ενελθούσες γυναίξι. Από τον κήπον αυτόν αρχίζει ο μεγάλος κατακτητής της Ευρώπης την μάχη. Εδώ ρίπτει τους προβολείς του Ευαγγελίου και καταβγάζει την Ευρώπη. Εδώ ρίπτεται ο πρώτος πόρος της αληθείας. Εδώ ακούγεται το πρώτο κήρυγμα. Εδώ η προσευχή των προσευχομένων γυναικών καρποφορεί και ο καλός Θεός ικανοποιεί τα αιτήματά των. Εν μέσω των γυναικών και η προσήλυτος έμπορος από τα θυάτηρα Ηλιδία. Οι θεοφοβούμενες γυναίκες ακούνε για πρώτη φορά τόσο γλυκιά διδασκαλία. Κάθε λόγος του Παύλου και μια σταγόνα δροσιά στις ψυχές των. Αλλά εκείνη που περισσότερο από όλες ενθουσιάζεται είναι η Ηλιδία. Μέσα της γίνεται ένας σεισμός και ανάμεσα από τα χαλάσματα της καρδιάς της ξεπροβάλλει ένας καινούριος κόσμος.

καρδιά της Λυδίας είναι ανήσυχος. Το δεκάθεον του Ολύμπου της προκαλεί δαηδία. Δεν μπορεί να τρέψει θεούς και θεές που οριάζουν μεταξύ τους. Τα κενά της ψυχής της και ο πόθος να γνωρίσει τον αληθινό Θεό την οδηγούν εις τον κήπον της προσευχής. Η γνωριμία και ο δεσμός με τη μικρά κοινότητα των Ισραηλιτών της ανοίγει το δρόμο για το ποθούμενο. Μέσα στον νόμο του Ισραήλ ανεβρίσκει ψήγματα χρυσού η έμπορος της πορφύρας. Ο νόμος που παίζει το ρόλο του παιδαγωγού εις Χριστόν της ανάβει τη δίψα για την αναζήτηση αυτού του Μεσσία. Εις αυτήν την κατάσταση ευρίσκεται η Λυδία όταν για πρώτη φορά ακούει τον Απόστολο Παύλο ομιλούντα για το λυτρωτή του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος, ο γίγαντας αυτός του πνεύματος, με την ικανότητα που τον διακρίνει, περιγράφει με παλωμένη καρδιά εκείνων εις την βασιλεία του οποίου εργάζεται και ζωγραφίζει με τα ωραιότερα χρώματα την εικόνα του εσταυρωμένου και αναστάντος Χριστού. Περιγράφει με απλότητα και σαφήνεια τις ευαγγελικές αλήθειες και δηλώνει στις θεοφοβούμενες γυναίκες. Αυτόν εις τον οποίον προσεύχεστε, αυτόν τον Μεσσίαν τον οποίον αναμένετε, αυτόν εμείς σας κηρύττουμε, ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Θεός, ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, ο άρτος της ζωής, το είδωρ των ζών, ο ποιμήν ο καλός, ο Χριστός είναι ο λυτρωτής του κόσμου. Η Λυδία, με καρφωμένα τα μάτια στο πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου και με έκδηλον και ζωερόν το ενδιαφέρον, ακούει με προσοχή και ευλάβεια τα λόγια του αγνώστου Ιουδαίου. Η έμπορος της Πορφύρας, βαθιά θρησκευτική προσωπικότητα, γεμάτη από ενθουσιασμό και θαυμασμό, αποδέχεται χωρίς καμιά αντίρρηση τη νέα διδασκαλία. Πιστεύει ολόψυχα στο Χριστό και δηλώνει κατηγορηματικά πως και αυτή θέλει να γίνει η χριστιανή. Και ο Απόστολος Παύλος ολοκληρώνει το έργο του. Εις τα γάργαρα νερά του ποταμού Ζυγάκτου βαπτίζει τη Λυδία. Πρώτη χριστιανή της Ευρώπης φορεί το ένδυμα της νεοφωτής του. Η πρώτη χριστιανή της Μακεδονίας πολιτογραφείται εις την Βασιλεία των Ουρανών. Τώρα είναι το πρώτο μέλος της πρώτης εκκλησίας της Ελλάδος. Η καρδιά της λουσμένη στο φως και στη χάρη του Θεού πλημμυρίζει από αισθήματα ευγνωμοσύνης προς αυτούς που της άνοιξαν τα μάτια της ψυχής, της αποκάλυψαν την αλήθεια και οδήγησαν τα βήματά της εις την οδόν της σωτηρίας. Πώς λοιπόν να τους ευχαριστήσει? Είναι έτοιμη να προσφέρει τα χρήματά της, την πορφύρα που εμπορεύεται, το σπίτι της και ό,τι άλλο έχει για να δείξει την ευγνωμοσύνη της. Αλλά οι ακτήμονες της Ιουδαίας δεν έχουν ανάγκη από υλικά αγαθά. Τηρούν την παραγγελία του Κυρίου. Τίποτε δεν θέλουν δια των εαυτών τους, όλα για τη δόξα του Θεού. Αυτό είναι το σύνθημά τους. Όμως η νεοφώτης τι επιμένει? Ζητεί τουλάχιστον να δεχθούν την φιλοξενία. Ή και κρικατέ με πιστήν το Κύριο είναι, εις ελθόντες εις των οίκων μου μείνατε και παρεβιάσα το ημάς. Τόσο πολύ επέμεινε η Λυδία, ώστε ο Παύλος με τη συνοδεία του αναγκάζονται να ικανοποιήσουν το αίτημά της και δέχονται τη φιλοξενία.

χιλιδία τα προσφέρει όλα εις το έργο της Εκκλησίας. Τι αξίζουν όμως όλα αυτά μπροστά στην άλλη προσφορά, στην προσφορά του εαυτού της? Η λιδία δεν ανήκει πλέον εις τον εαυτόν της, ανήκει εις τον Χριστόν. Είναι το πρόβατο του Χριστού, είναι η μαθήτρια του Ναζωραίου. Η καρδιά της είναι εχμάλωτος της αγάπης του Χριστού. Απ' εδώ και πέρα αφοσιώνεται εις το έργο της Ιεραποστολής. Οδηγεί τους δικούς της πρώτα εις την νέα πίστη και επιδίδεται συστηματικά εις των Ευαγγελισμών και άλλων ψυχών. Γίνεται η Σαμαρίτιδα των Φιλίππων και αναδεικνύεται ζωντανόν μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Εργάζεται με όλες τις δυνάμεις της εις τα διακονήματα της Εκκλησίας και δίδει την παρουσία της σε όλες τις ευγενείς κοινωνικές εκδηλώσεις. Έτσι εργαζομένη και ζώσα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, παραδίδει το πνεύμα της και απέρχεται του Ματαίου του κόσμου, δοξάζωσα το υπερήμνητον όνομα του Κυρίου. Η Εκκλησία μας ενέγραψε το όνομά της στα βιβλία των Αγίων της και τιμά τη μνήμη της την 20η Μαΐου.

făcute filia croate, pe chimeno tu icumenicu patriarhiu, με το οποίο αναγνωρίζεται η Λιβία, η Φιλιππισία ως Αγία της Εκκλησίας μας.

τους πρότυπων θερμουργού προς τον Κύριον πίστεως και ευσεβούς και σόφρονος βίου εαυτούς παρεχομένους, και δε όλη αυτή πολιτεία και ζώντας και με τα θάνατον ισχυράν έχοντας την επίδραση επί της θρησκευτικής συνειδήσεως των πιστών, διατηρούντον δια τούτο εσαΐ, δια διακόπου από γενεάς εις γενεάν παραδόσεως, την περί της αγιότητος αυτών ανάμνησιν, εις την των Αγίων τάσιν χωρίαν και πολυειδώς μεταπάσης ευλαβίας γερέριν, είδε η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία επικαλείσθεται την προς των Πανάγαθων Θεών ευπρόσδεκτον τούτων μεσητίαν εις ψυχικήν του Χριστον ήμου πληρώματος ωφέλιαν. Επειδή τίνην τιούτων θερμουργού εν Χριστώ πίστεως και ευσεβούς βιωτής πρότυπων παρέσχε και η εν Φιλίππης της Μακεδονίας Λιδία, κατά την διήγησιν των πράξεων των Αποστόλων πρώτη των εν Φιλίππης, εκ του κηρύγματος του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, εις Χριστόν πιστεύσασα και βαπτιστήσα μετά του οίκου αυτής, φιλοξενήσασα εν τη οικία αυτής των Απόστολων Παύλων και του Συνοδούς αυτού, και καταστήσασα τον οίκον αυτής τόπον συνάξεως και προσευχής των πιστών, απολάβωσα δε έκτοτε διαμέσου των αιώνων τιμής και ευλαβίας από μέρους των κατοίκων της περιοχής, περίου εν τη προς την εκκλησίαν σχετική εκθέση αυτού και εξιδίας εμπειρίας αναφέρει ο οικείος αρχιερεύς ιερότατος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσο κύριος Αλέξανδρος, εξετούμενος δια τούτο και την επίσηπον από μέρος της εκκλησίας ανακήρυξην αυτής ως Αγίας και την ένταξην του ονόματος αυτής εν το αγιολογείο της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας, η μετριώτης ημών μετά των περί ημάς ιερωτάτων Μητροπολιτών και υπερτίμων των εν Αγίω Πνεύματι αγαπητών αδελφών και συλλειτουργών, τα ανωτέρω υπόψη έχοντες και προς την οικοδομήν και ψυχικήν ωφέλιαν του Χριστονίμου πληρώματος αποβλέποντες έγνομεν, το κοινό της Εκκλησίας έθι κατακολουθούντες συναριθμίσε την ηρημένη Λιδία τη Φιλιππησίαν της Αγίης της Εκκλησίας, ώστε αυτήν παραπάντων της προσηκούσης απολάβην τιμής. Διό και θεσπίζομεν συνοδικός και διοριζόμεθα και εν Αγίω Πνεύματι διακελευόμεθα όπως από τον ίν και εις το εξής, εις τον αιώνα τον άπαντα η διαλειφθής αληδία η Φιλιππησίας συναριθμείται της Αγίης της Εκκλησίας, τιμωμένη παρά των πιστών και ύμνης εγκομείων γερερωμένη κατέτος τη 20η του μηνός Μαΐου. Εις ένδειξην δε τούτου και βεβαίως συνεγένετο η παρούσα πατριαρχική ημών και συνοδική πράξης, καταστροφήσαμεν και υπογραφήσα εν τόδε το ιερό κώδικη της καθημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εν ίσο δε και απαραλλάκτο αποσταλήσα το ιερωτάτο Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Αλεξάνδρο προς κατάθεσιν εν της αρχής της ιεράς αυτού Μητροπόλεως. Εν έτη Σωτηρίου 1972 κατά μήνα Οκτώβριον, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος.

Ιερός Λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Την 20η του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία, εκτός από την εορτή της μετακομιδής, όπως λέμε, των Λειψάνων, του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων και της μνήμης του μάρτυρος Θαλελαίου, τιμά και τη μνήμη της Αποστόλου Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Στην προσωπικότητα και τη θέση της μέσα στην Εκκλησία θα αφιερώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να διορθώσω ένα λάθος που έγινε εν τη ρήμη του λόγου στην εκπομπή μας που είχε προηγηθεί για τα αιωθινά Ευαγγέλια. Εκεί αναφερόμενοι στα εξαποστηλάρια που είναι ποίημα του Κωνσταντίνου του Πορφυρογένιου του 9ου αιώνα και μια ποιητική επεξεργασία των αιωθινών Ευαγγελίου, αναφέραμε καθέλξην λάθος, ας το πω έτσι, ότι ψάλλονται πριν από τα προκείμενα του Ευαγγελίου το πάσα πνοή το σταθερό. Αλλά το σωστό είναι ότι τα εξαποστηλάρια ψάλλονται πριν από το πάσα πνοή των ένων, από τους ένους δηλαδή. Και τα αιωθινά δοξαστικά ψάλλονται μετά ακριβώς από τους ένους. Θεώρησα υποχρέωσή μου να διορθώσω αυτή την διατύπωση ως αποφυγή κάθε παρεξήγησης. Ερχόμαστε τώρα να μελετήσουμε και να δούμε, να παρουσιάσουμε στην αγάπη σας την Αγία Λιδία, την Φιλιππισία, όπως μνημονεύεται στις πράξεις των Αποστόλων, όπως την ανέδειξε η συνείδηση, θα λέγαμε, της Εκκλησίας και όπως από κάποια εποχή εντάχθηκε στο χριστιανικό ορτολόγιο Ανατολής και Δύσης. Βρισκόμαστε στο 50 μετά Χριστόν. Οπότε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος μαζί με τους συνεργάτες του Σίλα, Τιμόθεο και Λουκά, τον Ευαγγελιστή Λουκά, ήρθαν με αποκαλυπτικό έτσι τρόπο από την Τροάδα, από την Μικρά Ασία, στη Μακεδονία, πρώτα στους Φιλίππους. Μια πόλη, Φιλίππη, ρωμαϊκή αποικία την εποχή εκείνη, ένα πολύ σημαντικό θρησκευτικό κέντρο τότε και σε κάθε περίπτωση μια σημαντική πόλη της περιοχής. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω το κείμενο και θα μας βοηθήσει στη συνέχεια, είναι από το 16ο κεφάλαιο των πράξεων. Έτσι λέει, παρέκαμψαν από τη Φρυγία στη Μακεδονία, ήρθε ο Απόστολος Παύλος, έτσι παρέκαμψαν, λέει το κείμενο, τη Μυσία και κατέβηκαν στην Τροάδα. Εκεί ο Παύλος είδε τη νύχτα ένα όραμα. Ένας Μακεδόνας στέκονταν μπροστά του και τον παρακαλούσε λέγοντας: «Πέρασε στη Μακεδονία και βοήθησέ μας». Είναι το γνωστό «Διαβάσεις Μακεδονία, βοήθησον ημίν». Όταν είδε το όραμα, αμέσως ψάξαμε για το πλοίο ώστε να πάμε στη Μακεδονία, γιατί ήμασταν βέβαιοι ότι μας είχε προσκαλέσει ο Κύριος να τους φέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Από την Τροάδα αποπλέψαμε και πήγαμε απευθείαν στη Σαμοθράκη και την επομένη στη Νεάπολη, είναι Καβάλα. Από εκεί πήγαμε στους Φιλίππους, που είναι η σπουδαιότερη πόλη της περιοχής εκείνης της Μακεδονίας, αποικία των Ρωμαίων. Σε αυτή την πόλη παραμείναμε μερικές μέρες και όταν ήρθε το Σάββατο βγήκαμε έξω από την πύλη στο ποτάμι, τόπον προσευχής όπως το λέει και που προσεύχονται οι Ιουδαίοι. Εκεί καθίσαμε και μιλούσαμε στις γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί. Μια γυναίκα από τα Θυάτυρα που λεγόταν Λιδία, έμπορος Πορφυρών υφασμάτων, πορφυροπόλης δηλαδή, στην λέει το κείμενο. Προσήλυτη, σεβομένη το Θεό, λέει το κείμενο, που σημαίνει ήταν εθνική, που αποδέχθηκε τον Ιουδαϊσμό και μετά είναι και χριστιανή. Αυτή είναι η προσήλυτη. Άκουγε η γυναίκα αυτή και ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της, ώστε να δίνει προσοχή σε αυτά που έλεγε ο Παύλος. Όταν ως δε βαπτίστη

Συνέχεια το κείμενο περιγράφει την φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου και το θαύμα με τον δεσμοφύλακα. Δεν θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Από το κείμενο που αναγνώστηκε, που είναι πάρα πολύ βασικό για το πρόσωπο το οποίο μελετάμε σήμερα, φαίνεται ότι τότε πρωτοακούστηκε το χριστιανικό μήνυμα στη σύναξη των γυναικών έξω από την πόλη, στον τόπο της προσευχής, όπου η Λιδία, η Πορφυροπόλης και όλη της οικογένεια βαπτίστηκε και έτσι σήμανε η έναρξη, θα λέγαμε, του χριστιανισμού στην Ευρώπη. Το πρόσωπο αυτό, δηλαδή η Αγία Λιδία, η μεν Δυτική Εκκλησία το ενέταξε στο ορτολογιό της τον 16ο αιώνα, στο ρωμανικό εορτολόγιο. Η δε Ανατολική Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, ενέταξε τη μνήμη της, το όνομά της, το ορτολόγιο, πριν λίγες δεκαετίες, 1972. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί τόσους αιώνες, είναι εύλογο το ερώτημα, η Αγία Λιδία η Φιλιππισία δεν είχε ενταχθεί στο ορτολόγιο είτε της Ανατολής είτε της Δύσης, τη στιγμή που άλλα βιβλικά πρόσωπα, γυναικεία και ανδρικά, από πολύ παλιά, όπως φαίνεται από μαρτυρολογικές συλλογές και συναξαριακές συλλογές αργότερα, άλλα πρόσωπα είχαν ενταχθεί στο ορτολόγιο και μνημονεύω ενδεικτικά την Πρίσκελα, την Απόστολο, μαζί με τον Ακύλα που τιμάται στις 13 Φεβρουαρίου. Η Μάρτη Σαπφία, επίσης σύζυγος του Φιλίμωνος του Αποστόλου, αγαπητά πρόσωπα στον Απόστολο Παύλο, μαρτυρούνται στους συναξάρια της Κωνσταντινούπολης 23 Νοεμβρίου και στις 20 Φεβρουαρίου. Η Απόστολος Ιουνία λέγεται, μνημονεύεται με τον Απόστολο Ανδρόνικο, τον σύζυγό της, συγγενής και αυτή και συνεχμάλωτη του Αποστολού Παύλου, μνημονεύεται στο συναξάρια της Κωνσταντινούπολης του 10ου αιώνα στις 17 Μαΐου. Το ίδιο και η Απόστολος Θέκλα και σε Ανατολή και σε Δύση, αλλά πρωτομαρτυρείται σε ένα ορισοδημητικό τυπικό κανονάριο του 5ου με 7ου αιώνα, μνημονεύεται εκεί. Η σεβωμένη όμως των Θεών, η προσήλυτος δηλαδή Λιδία από τα θιάτερα της Μικράς Ασίας, η Πορφυρόπολη, Πορφυροπόλης, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, συμμάχησε λέει με το Θεό και με την ευπηθή ψυχή της έδωσε όπως λέμε τα πάντα για τον Χριστό. Ο Κύριος άνοιξε όπως ακούσαμε στο κείμενο την καρδιά της για να ακούει όσα ο Απόστολος Παύλος έλεγε στη σύναξη εκεί των γυναικών. Η γυναίκα αυτή βαπτίστηκε. Διαλωτρού παλιγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου, φωτίστηκε δηλαδή. Και όπως όλοι οι Άγιοι, έτσι και η Αγία Λιδία, ανήκει στους κληρονόμους του Θεού, στους φίλους του Θεού. Είναι γραμμένη, θα λέγαμε, εν βίβλο ζωής. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο, σαν μια αιτιολόγηση, το ότι παρόλο που δεν εντάχθηκε επαρχής στο ορτολόγιο επίσημα, όμως είναι γραμμένη εν βίβλο ζωής τη στιγμή που την αναφέρουν οι πράξεις. Οφείλουμε όμως στη συνέχεια να κάνουμε κάποιους προβληματισμούς και κάποιες τοποθετήσεις και σκέψεις για να δούμε την περίπτωσή της στο φως των κριτηρίων που βάζει η Εκκλησία για να εντεχθεί κάποιος στο εορτολόγιο. Αφού λάβουμε υπόψη τις γενικότερες αντιλήψεις κάθε εποχής, τις ιστορικές συγκυρίες, αλλά και τις τοπικές συνήθειες. Όλα παίζουν ρόλο, θα λέγαμε, για την ένταξη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μια κορυφαία προσωπικότητα, δογματολόγος που στο περιπίστιος έτσι έργο του, όπου καταγράφει τους χορούς των Αγίων, πόσες κατηγορίες δηλαδή Αγίων έχουμε, μιλάει και για τα κριτήρια ένταξης ενός προσώπου στο ορτολόγιο, που τονίζει την πίστη ενός προσώπου, αν αληθεύει στα ορθόδοξα δόγματα. Αλλά διατυπώνει και ένα άλλο κριτήριο που λέει η φωνή του λαού. Αν ο λαός αναγνωρίζει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Αλλά βάζει και κάποια άλλα κριτήρια όσον αφορά την πίστη, τα οποία ήταν εμπόδιο αρχικά για κάποιοι που δεν είχαν αληθεί πίστη για να αποφευθεί η ένταξή τους σε νοθευμένα μαρτυρολόγια. Πρόσχη Εκκλησία ποιους βάζει μέσα στο αγιολόγιο ή μαρτυρολόγιο. Στη βάση αυτή λοιπόν, απαρχής από τον 4ο, 5ο αιώνα, προβλήθηκαν πρόσωπα όπως είναι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή οι προφήτες. Προβλήθηκαν επίσης οι Απόστολοι. Προβλήθηκαν ακόμη οι μάρτυρες της πίστης, διότι ήμασταν στους διωγμούς. Έχουμε τη γνώμη πως σε ένα τέτοιο κλίμα δεν ήταν εύκολο να προβληθούν Άγιοι

0: μη μάρτυρες, όπως είναι η Αγία Λιδία. Δεν ξεχάστηκε η Αγία Λιδία, αλλά το κλίμα της εποχής εκείνης, κατά τη γνώμη μας, ήταν λίγο αρνητικό για την ένταξη μιας Αγίας, ενός Αγίου μη μάρτυρα. Μετά τον 4ο αιώνα, με την ανάπτυξη του μοναχισμού, των μοναστικών κέντρων, των λαυρών κλπ. Στην Αλεξάνδρεια και σε άλλα μέρη, προβάλλονται οι μάρτυρες στη συνειδήση, δηλαδή οι μοναχοί, οι ασκητές, αλλά και οι υπερασπιστές της Ορθόδοξης πίστης κατά τη διάρκεια των διωγμών, αλλά και μετέπειτα κατά τη διάρκεια των οικονομαχικών ερίδων. Προβάλλονται ακόμη επίσκοποι, πατριάρχες, εγγένεια ναών, λειψάνων, οικουμενικές σύνοδοι. Στη μονίδες του Δίου, σιγά σιγά, αρχίζει να διαμορφώνεται ένα άλλο κριτήριο διάκρισης των γιορτών σε μεγάλες, μικρές και μεγάλες, μεσαίες και μικρές. Στις μεγάλες γιορτές ανήκουν οι δεσποτικές και θεμετιωρικές γιορτές και κυρίως αυτές και κάποιων Αγίων Αποστόλου Παύλου, Αποστόλου Πέτρου, του Προδρόμου. Στις μεσαίες γιορτές ανήκουν, σύμφωνα με το τυπικό της Μονής του Δίου δηλαδή, ανήκουν κάποιες γιορτές μεγάλων Αγίων, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Γεωργίου, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και στις μικρές, οι μικρές τις προβάλλονται κάποιοι Άγιοι που εορτάζονται, αλλά δεν είναι και πολύ φημισμένοι. Οι μνήμες των τελευταίων, των μικρών δηλαδή έτσι, Αγίων, μικρών γιορτών, επηρεάζονται και από κριτήρια εντοπιότητας, αν είναι από την Κωνσταντινούπολη, παίζει ρόλο αυτό. Αλλά και την πληθώρα των τυπικών. Από τυπικό σε τυπικό μνημονεύονται ενδεχομένως και διαφορετικοί Άγιοι. Η μνήμη της Αγίας Λιδίας θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτή την κατηγορία. Αλλά και πάλι καμία σχετική πληροφορία και μαρτυρία δεν υπάρχει. Στο συναξάριο, και προσέξτε αυτό που θα πω τώρα, φίλοι τηλεθεατές, παρακάτω, στο συναξάριο της Κωνσταντινούπολης του 10ου αιώνα, που έχει εκδοθεί τις αρχές του περασμένου αιώνα, 1902, αν δεν απατώμε, από κάποιον Βολανδιστή στις Βρυξέλλες, αγιολόγο. Στο συναξάριο αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντική πηγή για την αγιολογία και τη λειτουργική μας έρευνα, μνημονεύεται στις 20 Μαρτίου, ακούστε ποιοι μνημονεύονται. Η άθληση των Αγίων του Χριστού Φιλητού, συγκλητικού και Λιδίας της αυτού γυναικός και των τέκνων αυτής, αυτών Μακεδόνος και Θεοπρεπίου. Μια ολόκληρη οικογένεια δηλαδή, η Αγία αυτή η οικογένεια μαρτύρησε επί Αδριανού του Αυτοκράτορα, αλλά στη Σλαβωνία, κατά τον Άγιο Νικόδημο, τον Άγιο Ρήτη, ο οποίος το συνεξαριστεί του την αναφέρει όχι στις 20 Μαρτίου, αλλά στις 27. Όπως και στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, 27 Μαρτίου γιορτάζει αυτή η οικογένεια. Είναι πολύ πιθανό πάλι κατά την προσωπική μας άποψη ότι η Αγία Λιδία η Φιλιππισία επισκιάστηκε από την μάρτυρα Λιδία, ενδεχομένως των πρώτων έτσι χρόνων. Σήμερα κάποιες γυναίκες γιορτάζουν σε αυτή την Αγία και στη μνήμη αυτής της μάρτυρας, την οποία την αποκαλούν Ρωσίδα, αλλά ήταν Ρωμαία. Το όνομα δε του γιού της, Μακεδόνας, νομίζω ότι δεν είναι άσχετο με το όνομα της Αγίας Λιδία της Φιλιππισίας που ήταν στη Μακεδονία, το όνομα της οποίας φέρει και αυτή η μάρτυρας. Είναι δικές μας σκέψεις, δεν ξέρω αν πείθουν ή όχι, αλλά προσπαθούμε να βρούμε την αιτία γιατί τόσους αιώνες η Αγία Λιδία δεν είχε ενταχθεί στο ορτολόγιο. Μετά την οικονομαχία επικράτησαν άλλα κριτήρια. Νέοι Άγιοι που αγωνίστηκαν για τη θεολογία των εικόνων κλπ. Το ίδιο και την περίοδο του ησυχασμού. Προβλήθηκαν ησυχαστές πατέρες, παραδείγματος χάρη ο Άγιος Γρηγόρος, ο Παλαμάς και πολλοί άλλοι. Από το 12ο αιώνα και κυρίως το 14ο αιώνα, εδώ στη Μακεδονία επικρατούν οι ιστορικές συγκυρίες, δεν είναι και τόσο ιδανικές για εντάξεις έτσι Αγίων. Έχουμε τις σλαβικές επιδρομές και ούτω καθεξής, κάτι που δεν επέτρεπε νομίζω μια επίσημη ένταξη. Άλλωστε είχαμε απομακρυνθεί από τη βιβλική, την πρώτη αποστολική περίοδο. Τι να πούμε για την τουρκοκρατία και μετέπειτα για την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων ή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που τα πάντα είχαν εδώ καταστραφεί. Είναι λοιπόν ευνόητο ότι ως άνω συνθήκες δεν διευκόλυναν την Εκκλησία των Φιλίππων να ασχοληθεί με την εν λόγω με την Άγιο Κατάταξη της Αγίας Λιδίας, της πρώτης στη Μακεδονία και στον ευρωπαϊκό χώρο γενικότερα χριστιανής. Να δούμε τώρα σε ένα δεύτερο σχόλιο σχόλιο, να δούμε ποια η θέση της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας στην πατερική παράδοση και τη συνείδηση της Εκκλησίας. Παρά το ότι δεν είχε ενταχθεί επίσημα στο ορτολόγιο μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, αυτό δεν σημαίνει πως ήταν άγνωστη στην Εκκλησία μας. Στους Φιλίππους, την εποχή εκείνη δηλαδή, τη γνώριζαν με το όνομά της. Ονόματι Λιδία, γράφουν οι πράξεις. Κατά το ονόματι Δάμαρης, ονόματι Ταβιθά, ονόματι άλλα ονόματα που... ονόματι Μάρθα, παραδείγματος χάρη. Την κάθε μια Αγία την ονόμαζαν με το όνομά τους. Δεν κρύβεται πίσω από κάποιον, γιατί είχε διαπωθεί και αυτό, ότι κρύβεται από κάποιο άλλον συντύχη κλπ. Την ονόμαζαν με το όνομά της. Επίσης, το ότι προβλήθηκε αργότερα μία Μάρτης Λιδία, είπαμε ότι αυτό επισκίασε την Λιδία, την Φιλιππισία. Την οικοδέσποινα, ας το πούμε έτσι, στους Φιλίππους του Αποστόλου Παύλου και αυτή η οποία φιλοξένησε τους συνεργάτες του. Γράφει κάπου ο μακαριστός Παναγιώτης Τρεμπέλας το υπόμνημά του για τις πράξεις του εξής. Είναι, λέει, μεγάλη τιμή για αυτήν. Το ότι το όνομά της ανεγράφει εις την βίβλο του Θεού. Και ούτω, έτσι δηλαδή, εγγραφέ, θα αναγεννώσκονται οπουδήποτε αιωνίως και θα μνημονεύεται αυτή. Καθώς διαβάζεται η γραφή, δηλαδή τι κατηδίνεται στους ναούς, ακούγεται το όνομά της. Δεν είχε ξεχαστεί. Διαβάζουμε το στις πράξεις. Σε ένα ανώνυμο αυτοκρατορικό μηνολόγιο του 19ου αιώνα που το εξέδωσε ένας αγιολόγος Ρώσος, ο Λατίσεφ, δημοσιεύεται ένας βίος με επιτομή στον Απόστολων του Χριστού Πέτρο και Παύλου, τους Αποστόλους δηλαδή, και ο σκεύος εκλογής. Σε αυτό το κείμενο αναφέρεται και η Αγία Λιδία, το 10ο, η Πορφυροπόλης Λιδία. Στα μοναστήρια δε γνωρίζουμε από το τυπικό ότι κατά την πανηχίδα, την Αγρυπνία του Πάσχα, διαβάζονται οι πράξεις των Αποστόλων. Οπότε ακούγεται το όνομα, όλες οι πράξεις, όλο το κείμενο. Από τους πατέρες λοιπόν, την Αγία Λιδία τη μνημονεύουν αρκετοί. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Ρέος Φώτεος και κάποιοι άλλοι. Μπορώ να μνημονεύσω, να διαβάσω δηλαδή ή να το πω περιφραστικά τι λένε τα κείμενα αυτά. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι δεν περιόρισε ο Θεός την προνιά του στα Ιουδαϊκά αλλά και των προσιλήτων εμνίσθη που προήρχονται από τους εθνικούς και εντάσσονται στον Ιουδαϊσμό και αργότερα στην Εκκλησία. Ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων. Σε αυτή την κατηγορία ανήκε και η Αγία Λιδία, η οποία εν πάση ευλογία πνευματική εν της υπορανίης εν Χριστώ. Την ευλόγησε και αυτή. Και μάλιστα τονίζει ο Απόστολος Παύλος την απάντηση που έδωσε στους Αποστόλους «Ή ου και κρήκατε με αναξίαν το Κύριο, εις ελθόντες μείνατε παρεμή». Δηλαδή, αν δεν με δέχεστε, δεν με πιστεύετε ότι είμαι ένας πιστός άνθρωπος, μην με δέχεστε. Αν όχι, όμως, αν με πιστεύετε, να με δεχτείτε, να σας φιλοξενήσω. Επίσης, ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας σημειώνει ότι αυτή η γυναίκα ήταν πάρα πολύ ευλαβής και ήταν ταπεινή η γυναίκα και δεν πρόβαλε κάτι άλλο παρά την πίστη της, θα λέγαμε. Επίσης ο Όσιος Νήλος ο ασκητής, για να εξάρει το γεγονός ότι από μικρές έτσι αφορμές και ταπεινά πρόσωπα η πρόνοια του Θεού οικονομεί μεγάλα πράγματα. Ήταν μια Πορφυροπόλης και την ταυτίζει, μια ταπεινή γυναίκα δηλαδή, και την ταυτίζει ο Άγιος Νήλος ο ασκητής με τη Σαμαρίτιδα, με τη Χαναναία και την Εμορούσα, ταπεινά δηλαδή πρόσωπα. Και το σήμερα τον Βυρσοδέψη γράφει, που φιλοξένησε τον Απόστολο Πέτρο στο σπίτι του. Τα πρόσωπα αυτά, Χαναναία, Σαμαρίτιδα, αλλά και η Λιδία, έγιναν αιτία, γράφει εδώ ο Νήλος ο ασκητής, να ακουστεί το θείο κήρυγμα και η αλήθεια του Ευαγγελίου παντού και να ανοίξει έτσι ο δρόμος της σωτηρίας για πολλούς ανθρώπους και κυρίως εθνικούς. Πάμε τώρα στο τρίτο σχόλιο, άρα να κλείσω το κεφάλαιο αυτό, ότι η Αγία Λιδία ήταν στη συνείδηση της Εκκλησίας μας πάρα πολύ γνωστή. Να πάω τώρα στο τρίτο σχόλιο της σημερινής μας εδώ αναφοράς στο πρόσωπο της Αγίας Λιδίας. Το πλήρωμα του χρόνου για την ένταξή της στο εορτολόγιο ήρθε κάπως αργά. Στην Δυτική Εκκλησία εντάχθηκε στο Ρωμαϊκό Ορτολόγιο το 16ο αιώνα με το σκεπτικό ότι αυτή είναι η πρώτη χριστιανή της Ευρώπης. Η πρώτη που δέχθηκε τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Και εκεί στη Δύση η μνήμη της τιμάται στις 3 Αυγούστου. Θεωρείται δε προστάτη στη Δύση των βαφαίων των ενδυμάτων. Είναι προστάτης αυτής της κατηγορίας των ανθρώπων. Μάλιστα την πρωτοβουλία αυτή για την ένταξη της Αγίας στο εορτολόγιο και τη μεταρρύθμιση του ρωμαϊκού εορτολογίου το είχε αναλάβει τότε ένας ιστορικός και αγιολόγος, ο Βαρόνιος Κέσαρας. Πάντα κάποια πρόσωπα πρωτοστατούν σε κάποιες πρωτοβουλίες που δίνει η Εκκλησία μας. Στον ελλαδικό χώρο τώρα το ενδιαφέρον για την Αγία Λιδία αναπτύχθηκε στον 20ο αιώνα. Πριν ενταχθεί στο ορτολόγιο του 1972 προηγήθηκαν κάποιες εκδηλώσεις, κάποια συνέδρια. Μνημονεύομαι το 1925 πρώτο έγινε ένα συνέδριο στην μια πρωτοβουλία μάλλον του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάης Ελλάδος κυρίου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου. Έγινε μια προσπάθεια, πρωτοβουλία να τιμηθεί ο Απόστολος Παύλος στην Πνίκα, στον Αρεοπάγο, με σπερινό και κάποιες ομιλίες. Αυτό έγινε και σε άλλες πόλεις όπου πήγε ο Απόστολος Παύλος. Κόρινθος και στους Φιλίππους. Στους Φιλίππους αυτή η πρωτοβουλία γιορτάστηκε, έγινε το 1935, 10 χρόνια μετά. Διαμορφώθηκε μάλιστα και μια ακολουθία με τροπάρια από άλλα, από ύμνους από τα Μηναία γενικότερα και από ύμνους που δημιούργησε την εποχή εκείνη ένας Ιωάννης Αλεξάκης. Δεν ξέρω περισσότερα γι' αυτόν. Στα νέα τροπάρια που εκείνος δημιούργησε μνημονεύεται και η Λιδία ως σεπτή και μεγαλώνει. Ακούστε το δοξαστικό. Χαίρετε τίμια γυναίκες ευωδία, συντύχη και Λιδία μεγαλώνει. Χαίρεση σεπτή χωρία του δεσμοφύλακος και πάντων Φιλιππισίων ο σύλλογος. Αναφέρεται στις γυναίκες της πρώτης εκεί εκκλησίας των Φιλίππων. Το 1951 τον Ιούνιο με την ευκαιρία συμπλήρωσης 1900 χρόνων 50-1950 από την άφηξη του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα και δι' στην Μακεδονία η Εκκλησία της Ελλάδος σε συνεργασία με τις θεολογικές σχολές τότε οργάνωσε ένα συνέδριο με πολλή επιτυχία στην Αθήνα. Αλλά οι σύνεδροι πήγαν αργότερα και στους Φιλίππους όπου τους υποδέχθηκε ο Μακαριστός Μητροπολίτης τότε Φιλίππων και Νεαπόλεως, Χιερός Χρυσόστομος, ο οποίος έγινε και Αρχιεπίσκοπος Αθηνών αργότερα. Στην ακολουθία που τελέστηκε στα ερείπια Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής τότε, 1951, απίφθινε ο Μητροπολίτης τότε μία προσευχή στον Απόστολο Παύλο που μεταξύ των άλλων ανέφερε και τη Λιδία, την Πορφυρόπολη. Έτσι καλλιεργεί το κλίμα γύρω από το όνομά της, καλώντας το λαό να την μιμηθεί. Ως προς τι? Ως προς την πίστη, την ευπηθή τη συνείδηση και την εμπιστοσύνη που έδειξε στα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Προτιμάστηκε έτσι το έδαφος, είπαμε και προηγουμένως, για να κινηθεί η διαδικασία αναγνώρισης της Αγίας, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ειδική διαδικασία, πρωτοβουλία του τοπικού επισκόπου, φτιάχνεται ειδικός φάκελος, στέλνεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και εκείνο έχει τον τελευταίο λόγο για την ένταξη ενός προσώπου στο Αγιολόγιο. Αυτό έγινε το 1972. Επί Μακαριστού Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου, έτσι λέγεται η Μητρόπολη μέχρι και σήμερα, κυρού Αλεξάνδρου και επί Πατριαρχίας Αθηναγόρου στις 23 Μαΐου 1972. Στο σχετικό πρακτικό, θα λέγαμε, έγγραφο του Πατριαρχείου, γράφονται και οι λόγοι για τους οποίους εντάχθηκε στο Αγιολόγιο η Αγία Φιλιππισία, διότι εξαίρεται η θερμουργό της πίστης, το Χριστό, η ευσεβή βιωτήτης και το γεγονός ότι αφού βαπτίστηκε φιλοξένησε τον Απόστολο Παύλο και κατέστησε τον οίκον τόπο συνάξεων και προσευχής. Η Δία Φιλιππισία συναριθμείται, λέει, της Αγίας Εκκλησίας, τιμωμένη παρά των πιστών και ύμνης εγκομείων, γερερωμένη. Κατέτος τη 20η του μηνός Μαΐου. Η ημερομηνία 20 Μαΐου δεν είναι τυχαία. Γιορτάζεται τότε, το είχε τονίσει και σε μια ομιλία του ο προκάτοχος του νυν Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου, κ. κυρίου Στεφάνου, προκάτοχος του Προκόπιος, το τόνισε ιδιαίτερα ότι την επομένη, λέει, γιορτάζουν δύο Απόστολοι. Ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Και η Αγία Λιδία είναι Απόστολος. Ταιριάζει λοιπόν με τη γιορτή των Απόστολων Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά είναι και πολύ κοντά στην ημερομηνία 23 Μαΐου που εντάχθηκε στο εορτολόγιο. Έκτοτε, αγαπητοί τηλεθεατές, γίνεται μια προσπάθεια με διάφορους τρόπους να αναδειχθεί η τιμή της Αγίας Λιδίας. Και λέω κάποιες από αυτές τις προσπάθειες. Το 1972 θεμελιώνεται το βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας, όπως είναι σήμερα όσοι πηγαίνουν εκεί το ξέρουν, το οποίο και ολοκληρώνει το 1974. Επί Μητροπολίτου Μακαριστού Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου, του Προκοπίου μάλλον, καθιερώθηκε να γίνονται και βαπτίσεις ομαδικές. Είναι καλά οργανωμένο το βαπτιστήριο εκεί. Από το 1973 η Αγία εντάσσεται και σε συναξαριακές συλλογές. Βλέπει κανείς το βίο της και πιο επίσημα. Γράφονται πολλά αρκετά εκλαϊκευτικά βιβλία για να γίνει γνωστή στον πολύ κόσμο. Αρχίζει και η αγιογράφησή της. Άλλοτε να βαπτίζεται. Άλλοτε να στέκεται σε στάση δεήσεως. Και άλλοτε να είναι σε όρθια στάση, κρατώντας στο δεξί χέρι το σταυρό και στο αριστερό ένα ηλιτάριο. Με την επιγραφή «Πορευθέντες κηρύξατε». Η εικόνα αυτή, κάπου το έχω διαβάσει, εκφράζει προφανώς τη σύγχυση μεταξύ Λιδίας Φιλιππισίας και της Λιδίας της Μάρτυρος. Είναι μια άποψη. Από το 1990, στο χώρο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αδελφότητας Λιδία, που είχε δημιουργηθεί βέβαια νωρίτερα στην Ασπροβάλτα, θεμελιώθηκε ο ομώνυμος ναός της, ο οποίος εγκαινιάστηκε στις 19 Οκτωβρίου του 1997 από τον μακαριστό Μητροπολίτη Σερών Κυνηγρίδης Κυρό Μάξιμο. Από το 1993 λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη ο ραδιοφωνικός σταθμός με τον τίτλο «Λιδία η Φιλιππισία». Και από το 1994 λειτουργεί ο τηλεοπτικός σταθμός 4Ε. Πρωτοβουλίες με πολύ σημαντικό έργο και μεγάλη συμβολή στην ιεραποστολική προσπάθεια γενικότερα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και στη διαμόρφωση πνευματικών και πολιτισμικών προτύπων στη σύγχρονη κοινωνία και τον κόσμο. Ο ιδρυτής, εμπνευστής και θεμελιωτής αυτού του σπουδαίου ιεραποστολικού έργου, με εκδοτικές πρωτοβουλίες, ιεραποστολικές προσπάθειες, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, την κατήχηση και χίλια δυο άλλα καλά έργα με εσωτερική αλλά και παγκόσμια, θα λέγαμε, ακτινοβολία, είναι ο γνωστός σε όλους μακαριστός και μυθής πλέον Γέρον Θεόφιλος Ζησόπουλος. Μια σπουδαία και πεφωτισμένη ιεραποστολική προσωπικότητα στη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή. Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας αυτή, φίλοι τηλεθεατές, προς τιμήν της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας που τιμάται στις 20 Μαΐου, με μια σύντομη αναφορά, θα λέγαμε, στην ακολουθία που συνέγραψε ο μακαριστός υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης το έτος 1991, που πέρα από την ακολουθία την πλήρη συνέγραψε και παρακλητικό κανόνα αλλά και οίκους, δηλαδή κάθεστο, σαν να κάθεστο ύμνο, ας πούμε, οίκους προς τιμή της Αγίας. Όποιος μπορεί να τα βρει αυτά, να τα διαβάσει, καλό είναι να δει περισσότερα, γιατί οι υμνογράφοι όταν γράφουν ύμνους διαβάζουν το βίο της, το συναξάριό της, το Ευαγγέλιο της, πράξη των Αποστόλων. Και συναξάριο, το πρώτο συναξάριο είναι από τα Acta Sanctorum του 16ου αιώνα και έχει αρκετά, είναι στα λατινικά βέβαια, από εκεί παίρνουν τις πρώτες πληροφορίες συναξαριακού χαρακτήρα, δηλαδή που στηρίζονται σε αυτά που διαβάσαμε από το 16ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Ο δόκιμος λοιπόν αυτός υμνογράφος ακολουθεί τα όσα περί της Λιδίας αναφέρουν οι πράξεις, το είπαμε και προηγουμένως, των Αποστόλων, τονίζοντας τι? Ότι η σεβομένη των θεών, που σημαίνει προσήλυτη και βαπτισθήσα πανική, οικογενειακά δηλαδή, αφού πρώτα άκουσε τον λόγο της χάριτος, τα λέει μέσα στους ύμνους αυτά, από τον Απόστολο Παύλο, έγινε αρχή θεόφρον και υποτύπωσης της προς Χριστόν οικειώσεως θείας. Είναι πρότυπο παράδειγμα χριστιανικής μίμησης και θείας οικείωσης εν πόλη των Φιλίππων. Έχει συγκεκριμένη τοπική αναφορά, εκεί πρώτο έγινε χριστιανή Αγία. Παίρνοντας αφορμή ο πατήρ Γεράσιμος από το επάγγελμά της, που ήταν πόρφυροπόλης, πολλούσε δηλαδή πορφυρά ενδύματα, ή το χρώμα που φτιάχνονταν τα ενδύματα αυτά, ή και αυτή η άποψη, γράφει ότι ενεδύθη, βλέπετε την έμπνευση του ποιητού και πόσο ωραία τα πόδια, την πορφύρα της Χάριτος, ωραία εικόνα, μια μεταφορά. Βαφίσαν αίματι του Σωτήρος Αμνού, διότι έζησε χριστοκεντρικό βίο, μυστηριακή ζωή η Αγία, και ενέπνευσε αργότερα την Εκκλησία, αλλά και τη σύγχρονη ιεραποστολική πραγματικότητα. Ευαγγελικός πολιτευσαμένη, η Αγία Λιδία Φιλιππισία, εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, έγινε με τους Αποστόλους κοινωνός και μέτοχος της Θείας Μακαριώτος, δηλαδή εις Απόστολος. Εδώ, φίλοι τηλεθεατές, ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Αναφερθήκαμε στο βιβλικό πρόσωπο που ακούει το όνομα Αγία Λιδία από τα Θιάτερα της Μικράς Ασίας, που βρέθηκε στους Φιλίππους και εκεί συνάντησε τον Απόστολο Παύλο, που ήρθε το 50 μετά Χριστόν για να κηρύξει τον Λόγο του Θεού στην Μακεδονία και σε ολόκληρη την Ευρώπη από τότε. Εξηγήσαμε για ποιους λόγους κάποια στοιχεία, αναφέραμε, δεν είχε ενταχθεί τόσους αιώνες στο ορτολόγιο και η πρώτη της ένταξή της έγινε στη Δύση του 16ου αιώνα και στην Ορθόδοξη Ανατολή του 1972. Εξηγήσαμε κάποια πράγματα, δεν ξέρω κατά πόσο πείθουν, νομίζω είναι τεκμηριωμένες έτσι οι σκέψεις μας. Στο δεύτερο σχόλιο που κάναμε, μιλήσαμε για την θέση της Αγίας Λιδία της Φιλιππισίας στη συνήθεια της Εκκλησίας. Δεν είχε ξεχαστεί. Και τι μνημονεύουνε οι μεγάλοι πατέρες, ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Θεοφύρακτος Βουλγαρίας, ο Μέγας Βασίλειος και πολλοί άλλοι, τονίζοντες αυτό που είπε προηγουμένως, την ευπηθή συνείδησή της, δηλαδή την πίστη της στο Θεό, αλλά και την απλότητά της. Και μέσα από τα στοιχεία αυτά αναδείχθηκε το πρότυπο της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Και στο τρίτο μέρος μιλήσαμε για την ένταξή της στο ορτολόγιο, πότε γιορτάζει στην Δύση, πότε στην Ανατολή, και ποιες πρωτοβουλίες ελήφθησαν διαχρονικά για να προβληθεί αυτό το πρόσωπο σε όλο τον κόσμο και να γίνει γνωστή όχι μόνο εδώ στη Μακεδονία, αλλά σε όλη την Εκκλησία της Ελλάδος και όχι μόνο. Και κλείσαμε με ένα σύντομο σχόλιο στα όσα γράφει ποιητικά πλέον ο μακαριστός υμνογράφος της Εκκλησίας, ο Γεράσιμος ο Μικραγιαννανίτης, στηριζόμενος στα βιβλικά δεδομένα της πράξης, στα συναξάρια που έχω γραφεί παλιότερα και στην προσωπική του έτσι έμπνευση και βιωτή. Ευχαριστώ που ήσασταν πάλι κοντά μας στο φιλόξενο εδώ κανάλι, το ιεραποστολικό κανάλι της Αγίας Λιδίας, του 4Ε. Θα είμαστε και πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός, στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Λιδία η Πορφυρόπολης. Ψιλόκορμοι οι πλάτανοι τη δροσερή σκιά τους ρίχνουν. Των λουλουδιών οι ευωδιές με τον πουλιών τις τρίλες μίγουν. Στο χρυσαφένιο πρωινό στις όχθες του Γαγκίτη, καρδιές απλές φτεροκοπούν σε μια καινούρια πίστη. Το πάγκιο ορθώνεται περήφανο να ακούσει. Οι Φίλιππι δειλά ξυπνούν στο φως που θα τους λούσει. Μιας νέας πίστης η σπορά στο χώμα του το τώρα και νέα δόξα άφθαρτη προσφέρονται για δώρα. Τα ζήτησαν τα δώρα αυτά τα χέρια Μακεδόνος και τα έφερε ο αγωνιστής του πιο καλού αγώνος. Κι ήρθε απλά σαν την αυγή, παθόρυβα ο ήλιος βγαίνει, σαν μυρωμένο δειλινό που ήρεμα διαβαίνει. Δε σάλπισαν στον έρχομό, τύμπανα δεν κροτήσαν, μόναχα οι χτύποι μιας καρδιάς πιο γρήγορα χτυπήσαν. Τετράδιπλες δεν άνοιξαν οι πύλες να περάσει, ο λόφος του λυτρωτικός τον κόσμο να αγκαλιάσει. Ένα καθάριο μέτωπο η χάρη έχει αγγίξει και της Λιδίας η καρδιά στο φως του έχει ανοίξει. Τον τιμημένο θησαυρό σφιχτά στα στήθη κλείνει, πλούτη και δόξες και τιμές του κόσμου τούτου αφήνει.

Ποιος θα χατόλπιζε ποτέ μια τέτοια δόξα να σηκώσουν γυναίκα σώμια δύνατη? Ποιος πίστευε να υψώσουν στη γη του Μεγαλέξανδρου και πιο ψηλά από τα στέρια, όχι δυο χέρια στιβαρά, μα δυο γυναίκα χέρια, το λάβαρο της πίστης μας και του φωτός στη δάδα? Στάσου περήφανη ξανά, πατρίδα μου Ελλάδα, και γράψε με στους ήρωες και στην Αθανασία, μας βεστα γράμματα χρυσά, το όνομα Λιδία.

0: Έχουν περάσει 49 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού και μόλις 16 από τον σταυρικό θάνατό του, τη ζωηφόρο ανάστασή του και την ένδοξο ανάληψή του. 49 μετά Χριστόν. Και ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, συνοδευόμενος από τους αγαπητούς συνεργάτες του Σίλα, Τιμόθεο και Λουκά, έχει ξεκινήσει ήδη την δεύτερη ιεραποστολική περιοδία του. Διέσχισε την Μικρά Ασία και από την Τρία πέρασε απέναντι στη Μακεδονία. Στην Ελλάδα λοιπόν θα μεγαλουργήσει και πάλι προς δόξαν Θεού. Και πρώτα-πρώτα καλείται να κατακτήσει την πόλη των Φιλίππων. Περιέρχεται τους δρόμους, τις πλατείες και την αγορά. Αναζητά σημεία επαφής. Βλέπει τους ανθρώπους και διαβάζει στα πρόσωπά τους τα προβλήματα και τα ενδιαφέροντά τους. Η κατίδωλος πόλη, γεμάτη με αγάλματα των ψεύτικων θεών του Ολύμπου, φανερώνει το βαθύ σκότος που καλύπτει τις ψυχές τους. Αντιλαμβάνεται ότι η μάχη εδώ θα είναι σκληρή. Δεν απογοητεύεται όμως και δεν φοβάται. Είναι αποφασισμένος να πέσει μαχόμενος. Περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία για να σαλπίσει τον Ευαγγελικό Πεάνα και πιστεύει πως τα είδωλα θα συστούν εκ θεμελίων. Θα πολεμήσει μέχρι σε σχάτων για την απελευθέρωση των σκλαβωμένων αδελφών από την πλέον φρικτή δουλεία της ειδωλολατρίας. Αυτά σκέπτεται ο Απόστολος Παύλος και χωρίς να το αντιληφθεί βρέθηκε στην άκρη της πόλεως, πλησίον του ζυγάκτου ποταμού, κοντά σε έναν κήπο.
1: Αλήθεια, τι όμορφος κήπος! Τα άνθη σκορπίζουν γύρω τους το μυθιστικό τους άρωμα. Ένας κήπος που μοιάζει πολύ με τον κήπο του Χριστού. Και εκεί, στην άκρη του κήπου, μια ομάδα γυναικών που γεμάτες ευλάβεια επιτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Αυτός είναι ο τόπος της προσευχής. Όπου ο άνθρωπος προσεύχεται, ο τόπος αγιάζεται. Γίνεται πάντα ένας κήπος ουράνιος, που η γλυκιά άβρα της χάριτος του Θεού μεθάει τις ψυχές που ξέρουν να προσεύχονται. Αυτός ο κήπος είναι το πρώτο σημείο επαφής. «Τίτε ημέρα των Σαββάτων εξήλθομεν έξω της πόλεως, παρά ποταμών, ου ενομίζετο προσευχή είναι, και καθίσαντες ελαλούμεν τε συνελθούσες γυναιξή», διαβάζουμε στο 16ο κεφάλαιο των Πράξεων. Από τον κήπο αυτό αρχίζει την μάχη ο μεγάλος κατακτητής της Ελλάδος και της Ευρώπης. Εδώ ακούγεται το πρώτο κήρυγμα. Εδώ η προσευχή των προσευχομένων γυναικών καρποφορεί και ο Άγιος Θεός ικανοποιεί τα αιτήματά τους. Εν μέσω των γυναικών και η προσήλυτος έμπορος από τα Θυάτυρα, η Λυδία. Οι θεοφοβούμενες γυναίκες για πρώτη φορά ακούνε τόσο γλυκιά διδασκαλία. Κάθε λόγος του Παύλου και μια σταγόνα δροσιά στις ψυχές τους. Αλλά εκείνη που περισσότερο από όλες ενθουσιάζεται είναι η Λυδία. Μέσα της γίνεται ένας σεισμός και ανάμεσα από τα χαλάσματα της καρδιάς της ξεπροβάλλει ένας καινούριος κόσμος. Ποια είναι αυτή η γυναίκα που από την ενδυμασία της φαίνεται ότι είναι πλούσια, ότι δεν είναι μια απλή γυναίκα?
2: Είναι η Λυδία η Πορφυροπόλυδα, γνωστή μέσα στην κοινωνία των Φιλίππων. Εμπορεύεται την πορφύρα, αύτο το βαρύτιμο ύφασμα που χρησιμοποιούν μόνο όσοι ανήκουν στην άρχουσα τάξη. Μην ξεχνάμε πως η Ελλάδα αποτελεί μια επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και είναι εποχή που η γυναίκα είναι κλεισμένη στο σπίτι της και δεν έχει δικαίωμα λόγου σε τίποτε. Δεν ορίζει ούτε καν τον εαυτό της. Πόσο μάλλον να ασχολείται με το εμπόριο. Κι όμως, η Λυδία είναι μία έμπορος και μάλιστα καταξιωμένη μέσα στην πόλη της. Η καταγωγή της είναι από τα Θυάτυρα της Μικράς Ασίας, ωστόσο εγκαταβεί στους Φιλίππους. Δεν ξέρουμε για ποιους λόγους έρχεται στη Μακεδονία. Εκείνο όμως που καταλαβαίνουμε από τη διήγηση των Πράξεων είναι πως η γυναίκα αυτή ήταν το σκεύος εκλογής του Θεού και θα έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στη διάδοση του Ευαγγελίου και της αληθινής πίστεως στον Ιησού Χριστό. Η καρδιά της Λυδίας είναι ανήσυχη. Το δωδεκάθεο του Ολύμπου της προκαλεί αηδία. Δεν μπορεί να λατρεύσει θεούς και θεές που οργιάζουν μεταξύ τους. Τα κενά της ψυχής της και ο πόθος να γνωρίσει τον αληθινό Θεό την οδηγούν στον κήπο της προσευχής. Η γνωριμία και ο δεσμός με τη μικρή κοινότητα των Ισραηλιτών της ανοίγει το δρόμο για το ποθούμενο. Μέσα στον νόμο του Ισραήλ βρίσκει ψήγματα χρυσού η έμπορος της Πορφύρας. Ο νόμος που παίζει το ρόλο του παιδαγωγού στο Χριστό της ανάβει τη δίψα για την αναζήτηση αυτού του Μεσσία. Σε αυτήν την κατάσταση βρίσκεται η Λυδία όταν για πρώτη φορά ακούει τον Απόστολο Παύλο να μιλάει για το λυτρωτή του κόσμου και τότε βρίσκει όχι ψήγματα αλλά τον ίδιο το χρυσό, τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος, ο γίγαντας αυτός του πνεύματος, με την ικανότητα που τον διακρίνει, περιγράφει με παλώμενη καρδιά εκείνον στη βασιλεία του οποίου εργάζεται και ζωγραφίζει με τα ωραιότερα χρώματα την εικόνα του εσταυρωμένου. Περιγράφει με απλότητα και σαφήνεια τις ευαγγελικές αλήθειες και δηλώνει στις θεοφοβούμενες γυναίκες. Αυτόν εις τον οποίον προσεύχεστε, αυτόν τον Μεσσία τον οποίο αναμένετε, αυτόν ημείς ασκηρύτομαι. Ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Ο Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Θεός. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, ο άρτος της ζωής, το ίδωρτο ζών, ο ποιμήν ο καλός. Ο Χριστός είναι ο λυτρωτής του κόσμου. Η Λυδία, με καρφωμένα τα μάτια στο πρόσωπο του Απόστολου Παύλου και με έκδηλο και ζωηρό το ενδιαφέρον, ακούει με προσοχή και βλάβια τα λόγια του αγνώστου Ιουδαίου. Καθότι η σεβωμένη των Θεών, βαθιά θρησκευτική προσωπικότητα η Λυδία, γεμάτη από ενθουσιασμό και θαυμασμό, αποδέχεται χωρίς καμιά αντίρρηση, χωρίς καθυστέρηση, τη νέα διδασκαλία. Πιστεύει ολόψυχα στο Χριστό και δηλώνει κατηγορηματικά πως και αυτή θέλει να γίνει χριστιανή. Και ο Απόστολος Παύλος ολοκληρώνει το έργο του στα γάργαρα νερά του ποταμού Ζυγάκτη, όπου βαπτίζει τη Λυδία και όλη την οικογένειά της.

0: Η πρώτη χριστιανή της Ευρώπης φοράει το ένδυμα της Νεοφωτίστου. Η πρώτη χριστιανή της Μακεδονίας πολιτογραφείται στη Βασιλεία των Ουρανών και γίνεται το πρώτο μέλος της πρώτης εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και όλης της Ευρώπης. Η καρδιά της λουσμένη στο φως και στη χάρη του Θεού πλημμυρίζει από αισθήματα ευγνωμοσύνης προς αυτούς που της άνοιξαν τα μάτια της ψυχής, της αποκάλυψαν την αλήθεια και οδήγησαν τα βήματά της στην οδό της σωτηρίας. Πώς λοιπόν να τους ευχαριστήσει? Είναι έτοιμη να προσφέρει τα χρήματά της, την πορφύρα που εμπορεύεται, το σπίτι της και ό,τι άλλο έχει, προκειμένου να δείξει την ευγνωμοσύνη της. Αλλά οι ακτήμονες της Ιουδαίας δεν έχουν ανάγκη από υλικά αγαθά. Τηρούν την παραγγελία του Κυρίου. Τίποτε δεν θέλουν για τον εαυτό τους. Όλα για τη δόξα του Θεού. Αυτό είναι το σύνθημά τους από τα πρώτα χρόνια ως τα στερνά τους. Όμως η Νεοφώτιστη επιμένει. Ζητά τουλάχιστον να δεχθούν τη φιλοξενία. «Ή και κρήκατε με πιστή το Κυρίο είναι. Εισελθόντες εις τον οίκον μου μείνατε και παρεβιάσα το ημάς». Τόσο πολύ επέμεινε η Λυδία, ώστε ο Παύλος με τη συνοδεία του αναγκάζονται να ικανοποιήσουν το αίτημά της και δέχονται τη φιλοξενία. Και έχοντας ως πρότυπο τον φλογερό διδάσκαλο, τον Απόστολο Παύλο, τον αντιγράφει στη ζωή της. Η Λυδία τα προσφέρει όλα στο έργο της Εκκλησίας. Τι αξίζουν όμως όλα αυτά μπροστά στην άλλη προσφορά, στην προσφορά του εαυτού της? Η Λυδία δεν ανήκει πλέον εις τον εαυτό της. Ανήκει στο Χριστό. Είναι το πρόβατο του Χριστού. Είναι η μαθήτρια του Ναζωραίου.
1: Η καρδιά της εχμαλωτίζεται από την αγάπη του Χριστού και από εδώ και πέρα αφοσιώνεται στο έργο της Ιεραποστολής. Οδηγεί τους δικούς της πρώτα στη νέα πίστη και επιδίδεται συστηματικά στον Ευαγγελισμό και άλλων ψυχών. Γίνεται η Σαμαρίτιδα των Φιλίππων και αναδεικνύεται ζωντανό μέλος της Εκκλησίας. Εργάζεται με όλες τις δυνάμεις της στα διακονήματα της Εκκλησίας και δίνει την παρουσία της σε όλες τις ευγενείς κοινωνικές εκδηλώσεις. Το σπίτι της γίνεται από τότε κέντρο λατρευτικών συνάξεων, ιεραποστολικών προσπαθειών, διακονικής δραστηριότητας και αδελφικής φιλοξενίας. «Εάν γάρ ευαγγελίζομαι, ουκ έστιμη καύχημα, ανάγκη γάρ μη επίκειται, ουέ δε μη εστίν, εάν μη ευαγγελίζομαι», θα πει αργότερα ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. Το ίδιο νιώθει και η Λυδία. Δεν μπορεί να κρατήσει μόνο για τον εαυτό της την πηγή με το κρυσταλλένιο νερό, το Χριστό. Πρέπει να ξετυψάσουν κι άλλοι. Αργότερα, όταν έφτασε η είδηση ότι ο Παύλος βρίσκεται στη φυλακή της Ρώμης, η νεοσύστατη εκκλησία των Φιλίππων κινητοποιήθηκε. Ετοίμασε διάφορα πράγματα και βοήθεια και ανέθεσε στον πιστό Επαφρόδητο να τα πάει στον φυλακισμένο Απόστολο. Στο έργο αυτό θα πρωτοστάτησε ασφαλώς η δραστήρια και ευκατάστατη Λυδία. Ο Παύλος συγκινήθηκε πάρα πολύ από αυτήν την ενέργεια και παίρνει την αφορμή να γράψει την περίφημη επιστολή προς Φιλιππισίους, μια επιστολή αγάπης και χαράς. Έτσι εργαζόμενη και ζώσα, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, παραδίδει το πνεύμα της και απέρχεται του ματαίου του του κόσμου, δοξάζουσα το υπερήμνητο όνομα του Κυρίου. Δεν μας είναι γνωστό πότε μετήκησε η Αγία προς τα ουράνια σκηνώματα. Ωστόσο η Εκκλησία μας ενέγραψε το όνομά της στα βιβλία των Αγίων της και τιμά τη μνήμη της την 20η Μαΐου, μια μέρα πριν τη μνήμη των εις Αποστόλων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Η λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τα τελούμενα στους ιερούς ναούς, όπως και τα σωζόμενα μνημεία του παρελθόντος και του παρόντος, που είναι ψευδείς μάρτυρες των γεγονότων, βοηθούν τον πιστό στην υπέρβαση των τοπικών και χρονικών περιορισμών και στη βίωση της εν Χριστώ ενότητος και της θαυμαστής παρουσίας της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Ο συνοδοιπόρος του Παύλου και οικείος των Φιλιππισίων, Ευαγγελιστής Λουκάς, καταγράφει στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων για την πρώτη επίσκεψή τους στους Φιλίππους και το βάπτισμα της Πορφυροπόλιδος Λυδίας. Και όραμα αδιανυκτός το Παύλο όφθη, ανήρ Μακεδόν της είναι στός και παρακαλών αυτών και λέγον, διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν. Ως δε το όραμα είδεν, ευθέως εζητήσαμεν εξελθύνης Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ότι προσκέκλειται ημάς ο Θεός ευαγγελίσαστε αυτούς. Αναχθέντες δε από Τροάδος, ευθυδρομήσαμεν εις Σαμοθράκην, τη δε επιούση εις Νεάπολην, κακήθεν εις Φιλίππους, ή της εστίν πρώτης μερίδος της Μακεδονίας πόλης Κολονία. Κατά τη νύχτα παρουσιάστηκε όραμα στον Παύλο. Κάποιος άνδρας Μακεδόνας στεκόταν και τον παρακαλούσε λέγον, «Πέρασε στη Μακεδονία και βοήθησέ μας». Όταν είδε το όραμα, ζητήσαμε αμέσως να φύγουμε για τη Μακεδονία, διότι συμπεράναμε ότι ο Κύριος μας προσκάλεσε να φέρουμε σε αυτούς το χαρμόσυνο άγγελμα. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε από την Τροάδα, πλέψαμε κατευθείαν στη Σαμοθράκη, την δε επομένη στη Νεάπολη και από εκεί στους Φιλίππους, η οποία είναι η πρώτη πόλη της περιοχής εκείνης της Μακεδονίας, μία απικία ρωμαϊκή, και μείναμε στην πόλη αυτή μερικές μέρες. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς τη διήγηση. Την ημέρα του Σαββάτου βγήκαμε έξω από την πόλη σε μέρος κοντά στον ποταμό, όπου νομίζαμε ότι υπήρχε τόπος προσευχής, και καθίσαμε και μιλούσαμε στις γυναίκες που είχαν μαζευτεί εκεί. Κάποια γυναίκα από την περιοχή των Θυατήρων, ονομαζόμενη Λυδία, η οποία πολλούσε πορφύρα, γυναίκα θεοσεβής, άκουγε και ο Κύριος της άνοιξε την καρδιά για να προσέχει σε όσα έλεγε ο Παύλος. Όταν βαφτίστηκε αυτή και η οικιακή της,

μας είπε: «Εάν με κρίνατε ότι είμαι πιστή στον Κύριο, ελάτε να μείνετε στο σπίτι μου», και μας πίεζε. Στην πηγαία και ανεπιτίδευτη περιγραφή του πρώτου βαπτίσματος στους Φιλίππους από τον πρωτοκορυφαίο Απόστολο Παύλο, εύκολα διακρίνεται η διαδικασία και επισημαίνονται οι βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του νέου πιστού στην καινούργια εν Χριστώ ζωή και την ένταξή του στους κόλπους της Εκκλησίας. Οι Απόστολοι εκήρυταν Χριστών εσταυρωμένων και όσοι από τους ακροατές αποδεχόταν αβίαστα την αποστολική διδασκαλία, ακολουθούσαν την πράξη που καθορίστηκε ήδη την ημέρα της Πεντηκοστής. Μετανοούσαν, με άλλα λόγια εξομολογούνταν και βαπτίζονταν στο όνομα του Ιησού Χριστού, εξασφαλίζοντας έτσι τη συγχώρηση των αμαρτιών τους και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή τη δυνατότητα να αναγεννηθούν στη νέα Χριστό ζωή. Στην όχθη του ποταμού Ζυγάκτη, έξω από τα τείχη των Φιλίππων, η θεοσεβής Λιδία μαζί με άλλες γυναίκες ακούει προσεκτικά την χριστοκεντρική διδασκαλία του Παύλου και με ανοιχτή τη φωτισμένη καρδιά της αποδέχεται τη σωτήρια διδασκαλία. Αμέσως κατεβαίνει στα τρεχούμενα νερά του νέου Ιορδάνη και βαπτίζεται μαζί με όλα τα μέλη της οικογένειάς της. Πανηγυρικά και έμπρακτα ομολογεί την πίστη της στο Χριστό και η ομολογία επιβραβεύεται με την αποστολική πράξη της βαπτίσεως και της επιθέσεως των χειρών επάνω στους βαπτιστέντες για να μεταδοθούν οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Για να ξεκινήσει η εφαρμογή στο βίο τους όλων εκείνων που είναι αληθινά, σεμνά, δίκαια, αγνά, αγαπητά και η επιδίωξη οποιασδήποτε αρετής και οποιουδήποτε επένου, όπως πολύ εύστοχα συμβουλεύει και προτρέπει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή του. Η μετάβαση όλων στο σπίτι της Λιδίας ως αντιπροσφορά επισφράγισε το πασχάλιο μυστήριο του Χριστού, την ολοκλήρωση της πνευματικής αισθήσεως της ευλογημένης εκείνης ημέρας, κατά την οποία στο σώμα της Εκκλησίας εντάχθηκε με το βάπτισμα η πρώτη Ελληνίδα και Ευρωπαία χριστιανή των Φιλίππων.

20 Μαΐου, αγαπητοί μας φίλοι, σήμερα. Μνήμη της Αγίας της Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας. Μνήμη μιας Αγίας γυναίκας που το όνομά της είναι συνώνυμο με την αξιοσύνη, αφού ήταν έμπορος πορφύρας σε μια εποχή καθαρά ανδροκρατούμενη. Συνώνυμο με την ευλάβεια, αφού όταν συνάντησε τον Απόστολο Παύλο, με πολύ προσοχή άκουγε τους λόγους του. Συνώνυμο με την ευσέβεια, μια που στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων τονίζεται ότι ήταν σεβωμένη των Θεών. Το όνομα της Αγίας Λυδίας είναι συνώνυμο με την ενθουσιώδη χαρά που έχει κάθε νεοφώτιστος στην πίστη του Χριστού, αφού όλη η οικογένειά της βαπτίζεται. Είναι συνώνυμο με την πεποίθηση ότι ο Κύριος είναι ο μοναδικός σωτήρας των ανθρώπων, ότι εκείνος μόνο μπορεί να αναπαύσει και να ειρηνεύσει τις ψυχές. Εκείνος αποτελεί τη μοναδική απάντηση στα ερωτήματα και τις αναζητήσεις των ανθρώπων. Εκείνος που ήλθε επί γης ειρήνη, που έγινε άνθρωπος για να μας θεώσει, να μας ανεβάσει στη μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού. Πράγματι, κανένα άλλο αγαθό, καμιά άλλη δύναμη δεν μπορεί να χαρίσει στον άνθρωπο τη σωτηρία, την ειρήνη και τη χαρά, παρά μόνο ο Κύριος Ιησούς. Γι' αυτό προς το Χριστό πρέπει να οδηγούμε τους ανθρώπους, με Εκείνο να τους συνδέουμε, όχι με τον εαυτό μας ή με οτιδήποτε άλλο. Ένα άλλο γνώρισμα και συνώνυμο του ονόματος της Λυδίας είναι η συνέπεια, η καλή και ενάρετη ζωή, το Άγιο Παράδειγμα. Όταν υπάρχει αυτό, τότε πειθεί πολύ περισσότερο από τα λόγια. Αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη και βεβαίωση ότι όσα συνιστούμε στους άλλους είναι αληθινά και σωτήρια, το ότι εμείς πρώτοι τα ζούμε στην καθημερινή μας ζωή. Είναι συνώνυμο το όνομα της Αγίας Λυδίας με την ευγνωμοσύνη προς τους ευεργέτες της, προς το πνευματικό της πατέρα, τον Απόστολο Παύλο, που της έδειξε το δρόμο προς τη Βασιλεία των Ουρανών, όπως διαβάζουμε σε άλλο σημείο των πράξεων. «Παρεκάλεσε λέγουσα, ή και κρήκατε με πιστήν το Κύριο είναι, εις ελθόντες εις τον οίκον μου μείνατε και παρεβιάσα το ημάς». Το όνομα της Αγίας Λυδίας ομοιάζει με τη λαχτάρα της Ιεραποστολής που ανάβει η χάρη του Θεού σε όσους γεύτηκαν τους γλυκείς καρπούς του Παναγίου Πνεύματος και αποζητούν να κάνουν συμμετόχους στην τράπεζα αυτή όσο το δυνατόν περισσότερους. Χαρακτηριστικό της Αγίας Λυδίας ήταν η υπευθυνότητα, και τώρα που είναι χριστιανή, εκτός από την αγάπη που ιδιαίτερα αισθάνεται μέσα της, νιώθει και ευθύνη για τις ψυχές που χάνονται, ευθύνη και πόνο και οδύνη για τις εικόνες του Θεού που έχουν κυλήσει στη λάσπη της αμαρτίας ή στο σκότος των αιρέσεων. Την ίδια ευθύνη που πρέπει να έχουμε και εμείς για τις ψυχές που χάνονται δίπλα μας. Βεβαίως, την πρώτη ευθύνη την έχει ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος ελεύθερα διαλέγει το δρόμο του. Ωστόσο και η δική μας απραξία, η δειλία και νοθρότητα αποτελούν μια ακόμα αιτία απώλειας των ψυχών. Επομένως, η ευθύνη μας είναι σοβαρή. Η δε συνέστηση της ευθύνης αυτής πρέπει να γίνεται κινητήρια δύναμη για να εργαζόμαστε ιεραποστολικά. Ακόμη, αγαπητοί μας φίλοι, Λυδία σημαίνει αγάπη. Αγάπη προς τους ανθρώπους. Αν δεν αγαπάς τον πλησίον, δεν μπορείς να γίνεις καλός αμαρίτης ψυχών. Αν δεν τον αγαπάς, δεν θα τον θρέψεις και ποτίσεις πνευματικά, αλλά θα μείνεις αδιάφορος, όπως ο ιερέας και ο λεβίτης της παραβολής του καλού σαμαρίτη, που είδαν τον τραυματία, αλλά τον προσπέρασαν, σαν να μην είχαν κανένα χρέος απέναντί του. Αν δεν μας προξενεί πόνο η απώλεια τόσων ψυχών, η πνευματική νέκρωση που τυλίγει στα δίχτυα της τόσες αθάνατες ψυχές, τότε δεν θα κάνουμε τίποτε. Χρειάζεται λοιπόν αγάπη, ειλικρινής αγάπη προς τον πλησίον, για να αναλάβει κανείς
ιεραποστολικό έργο.

πως ακόμα συνώνυμα μπορούμε να βρούμε για την Αγία Λυδία τη Φιλιππισία, την πρώτη χριστιανή της Ελλάδας και της Ευρώπης, αμέτρητα. Θα θέλαμε όμως να υπογραμμίσουμε και κάτι ακόμα. Είναι γνωστό από το κείμενο των πράξεων ότι ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας φυλακίστηκαν εξαιτίας του φθόνου και της κακίας κάποιων ανθρώπων. Μετά από τη θαυμαστή αποφυλάκησή τους, ο Απόστολος Παύλος με τον Σίλα πηγαίνουν στο σπίτι της Λυδίας για να ειρηνεύσουν με την παρουσία τους τους αδελφούς, οι οποίοι σίγουρα θα ένιωθαν χτυπημένοι από κεραυνό ενεθρία. Λέει το κείμενο, εξελθώντες δε από τις φυλακές, εισήλθον προς την Λυδίαν και οι δόντες παρεκάλεσαν τους αδελφούς και εξήλθαν. Αφού παρηγόρησαν και ενίσχυσαν στη πίστη τους αδελφούς που ήταν συγκεντρωμένοι στο σπίτι της Λυδίας, ανεχώρησαν, έφυγαν από τους Φιλίππους. Και τώρα η μικρή ομάδα των χριστιανών με αρχηγό τη Λυδία θα συνεχίσει τον αγώνα της χωρίς τη φυσική παρουσία του Παύλου, αλλά με το ζωντανό λόγο του και το Χριστό μέσα στην καρδιά τους. Μια ρίση λέει ότι τα αστέρια φαινόνται μέσα στο σκοτάδι και πρέπει να φύγει ο Απόστολος Παύλος για να λάμψει το αστέρι της Αγίας Λυδίας, για να γίνει φανερό σε όλους το σκεύος εκλογής του Θεού, η Λυδία, για να απλώσει τα φτερά του αετός και να σκεπάσει και προστατεύσει και ενισχύσει στην πίστη τους χριστιανούς των Φιλίππων, αυτοί οι πρώτοι των Φιλιππισίων. Άλλωστε, ο πνευματικός πόλεμος, όπως και κάθε πόλεμος, δεν διεξάγεται μόνο με αξιωματικούς. Χρειάζονται και οι οπλίτες, οι στρατιώτες, χρειάζονται και οι ελεύθεροι σκοπευτές. Και αυτοί μπορούν να κάνουν θαύματα. Και όπως σε ένα ψάρεμα, έτσι και σε μια πνευματική αλεία, πρέπει να συνεργαστούν πολύ, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πλούσιο προς δόξα Θεού. Η Λυδία λοιπόν προχωρά στο δρόμο που της άνοιξε ο Θεός με όλη της την καρδιά. Η μεγάλη και βαθιά πίστη της δεν φαίνεται από τα λόγια της μόνο, αλλά κυρίως από τα έργα της και ακόμη περισσότερο από την απόφαση να πεθάνει για αυτήν. Και η Αγία Λυδία σίγουρα πέθανε για την πίστη του Ιησού Χριστού, αγωνιζόμενη για την μόνη αλήθεια, τον Χριστό. Αν ακολουθήσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, τα βήματά της στον ποταμό Ζυγάκτη, έξω από τους Φιλίππους, θα την δούμε να ατενίζει το νερό που μέσα σε αυτό δέχτηκε το θείο βάπτισμα και να αναζητά τρόπους ώστε από το νερό αυτό ως άλλες αμαρίτιδες να ξεδιψάσουν οι ψυχές των συνανθρώπων της. Αυτά τα βήματα ακολούθησε πριν χρόνια και ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος Ζησόπουλος και ίδρυσε την Ιεραποστολική Αδελφότητα της Αγίας Λυδίας, θέτοντας την Αγία προστάτρια του Ιεραποστολικού του έργου στα κατηχητικά σχολεία, στο περιοδικό, στον ραδιοφωνικό σταθμό και στο απόγειο των οραμάτων του τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, για να ξεδιψούν οι διψασμένοι από την ξηρασία της αμαρτίας μέσα στα νάματα και τις πηγές του Λόγου του Θεού, για να χορταίνουν οι πεινασμένοι ψυχήτε και σώματι μέσα στη ζεστή αγκαλιά της αδελφότητος, για να εκπέμπονται σήματα σωτήριας στους εθέρες και για να μπαίνει στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο γραφείο κάθε αγωνιστή χριστιανού το μήνυμα της Αναστάσεως. Αυτά τα βήματα της Αγίας Λυδίας ας ακολουθούμε όλοι μας φίλοι ακροατές, με την αξιοσύνη, την ευλάβεια, την ευσέβεια, την πίστη στο Θεό, τη λαχτάρα της Ιεραποστολής, την ευγνωμοσύνη στους πνευματικούς μας πατέρες και την προσήλωση στον σκοπό για τον οποίο ήρθαμε εδώ στη γη και που με πόνο ψυχής ο μακαριστός γεροντάς μας πατήρ Θεόφιλος τόνιζε στα πυρφόρα κηρύγματά του, να κερδίσουμε τον ουρανό. Πρεσβείες της Αγίας Λυδίας της Φιλιππισίας και ευχές του μακαριστού πατρός Θεοφίλου.

Έλα, Λιδία, πάλι σήμερα και να μας πεις για τη χαρά σου, για μια χαρά πρωτοφανέρωτη που είχε δονήσει την καρδιά σου. Πες για τη μέρα την αξέχαστη, εκεί στην όχθη του Γαγκίτη, που άκουσες το θείο μήνυμα και που το δέχτηκες με πίστη. Πες μας τα λόγια τα πρωτάκουστα που φτάναν στις καρδιάς τα φύλλα, τα λόγια εκείνα τα λησμόνητα του Παύλου, του Λουκά, του Σίλα. Θυμήσου τη χαρά που γέμισε το βράδυ αυτό το σπιτικό σου, καθώς μιλούσαν οι Απόστολοι για το Σωτήρα και Θεό σου. Και όπως αυτούς τους παρεβίασες να έρθουν να τους φιλοξενήσεις, έτσι και εμάς, θερμά και επίμονα, προς το Χριστό να μας οθήσεις.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Όσιο Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397 022 300 και στο mail περιοδικό παπάκι αγιαλιδία.com.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι η απόδοση της εορτής του Πάσχα. Σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας, ακούγεται η ακολουθία της ημέρας εκείνης. Αλλά η γιορτή του Πάσχα, φίλοι μας, δεν είναι μόνο μία περίοδος συγκεκριμένη και μικρή. Πάσχα είναι όλη η ζωή του χριστιανού, γιατί όλος ο αγώνας μας είναι εναντίον της φθοράς και του θανάτου. Πάσχα είναι χαρά και αισιοδοξία. Πάσχα είναι ελπίδα και εν Χριστώ αιωνιώτης. Πάσχα είναι αγάπη και ελευθερία, τα απαραίτητα συστατικά της γνήσιας και αυθεντικής ζωής. Γι' αυτό θεωρήσαμε αναγκαίο έναν αναβαπτισμό μέσα στα μηνύματα του Πάσχα για να διαποτίσουν τη ζωή μας και αγκαλιάσουν την όλη μας ύπαρξη. Χριστός Ανέστη, φίλοι μας!

Ανάσταση, αγαπητοί μας φίλοι, μια γιορτή διαργίας. Την ώρα ακριβώς που ο Κύριος βγήκε αναστημένος από το μνημείο, δεν ήταν εκείνη τη στιγμή κανείς από τους μαθητές του εκεί. Αυτόπτες μάρτυρες του αναστημένου Ιησού έγιναν λίγο αργότερα οι μυροφόρες, που λίαν πρωί έφτασαν εκεί οι να λείψωσιν αυτόν και στη συνέχεια οι μαθητές του. Γιατί άραγε να προτίμησε ο Κύριος να μην παρευρίσκεται κανείς κοντά του σε εκείνη τη συγκλονιστική και μοναδική στιγμή της Αναστάσεώς του? Όπως όλη του η ζωή, από τη γέννησή του ως το σταυρικό του θάνατο, κύλησε χωρίς εντυπωσιασμούς και επίδειξη δύναμης, αυτό ακριβώς ήθελε να τηρήσει και στην κορυφαία αυτή στιγμή της Αναστάσεώς του. Ούτε να καταπλήξει τους μαθητές του ήθελε, ούτε να εντυπωσιάσει τους θρησκευτικούς άρχοντες, ούτε τους κυριαρχούντες της ρωμαϊκής εξουσίας. Πολύ περισσότερο δεν ήθελε να τους εξουθενώσει, εμφανιζόμενος στους δρόμους της Ιερουσαλήμ ως τριαμβευτής. Τίποτα από όλα αυτά. Η Ανάστασή του ήταν μια προσφορά αγάπης προς τον ουράνιο πατέρα του και τους αδελφούς του. Γι' αυτό και οι μαθητές του που αναστράφηκαν κοντά του και τον αγάπησαν, τον δέχτηκαν ως τον αναστημένο Κύριό τους μετά την Ανάστασή του. Όχι βέβαια γιατί με τα μάτια του σώματός τους τον είδαν να ανασταίνεται, αλλά γιατί τον πίστεψαν με τα μάτια της ψυχής τους, αφού όπως οι ίδιοι ομολογούν, «Η καρδία ημών και ομένη ειν, εν ημίν, ως ελάλη ημίν, εν τη οδό και ως δίνει γεν ημίν τας γραφάς».

Όπως και σε περασμένες εποχές, έτσι και σήμερα ματαιοπονούν όσοι επιμένουν αποκλειστικά και μόνο με τη λογική να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν το μυστήριο της Αναστάσεως του Θεανθρώπου. Η Ανάσταση του Χριστού είναι καρπός της αγάπης Του. Μονάχα λοιπόν όποιος προσεγγίσει την Ανάσταση με αγάπη προς τον Αναστάντα Κύριο και με βαθιά ταπείνωση, μόνο εκείνος μπορεί και να τη δέχεται ως ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Και ακόμη πιο πολύ, ανταποκρίνεται κανείς στο κάλεσμα εκείνο του Ιησού «Αγαπάτε αλλήλους, καθώς σιγάπησα ημάς, είναι και ημείς αγαπάτε αλλήλους». Τόσο θα μπορεί να βάζει και τη σφραγίδα της πάνω του η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης, η Ανάσταση του Χριστού.

Έτσι, φίλοι μας, μπορεί και για μας η Ανάσταση να μην είναι απλώς μια γιορτή που τη γιορτάζουμε μια φορά το χρόνο, αλλά να είναι γιορτή διαρκείας σε καθημερινή βάση, εφόσον η ουσία της είναι η αγάπη και εμείς θα αγωνιζόμαστε αυτήν την αγάπη να τη ζούμε κάθε μέρα.

Ο Αδάμ ανακέκλυτε και η κατάρα ανενέκρωτε. Ο άνθρωπος ξαναβρίσκει τον εαυτό του και η δική του Ανάσταση αποτελεί μια πραγματικότητα που περιμένει καθένα που θα περάσει στην απέναντι όχθη.

Η Ανάσταση του Χριστού είναι η νίκη του θανάτου. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το προήμιον της Αναστάσεως όλων των ανθρώπων. Το σπουδαιότερο γεγονός της πίστεώς μας. Είδε Χριστός ούκ εγίγερτε και νόν άρα το κήρυγμα ημών και νίδε και η πίστη ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Μπορούμε να δούμε την Ανάσταση με καθαρή ψυχή και για νέα καρδιά, με καθαρό μάτι και αγαθή συνείδηση. Τότε η Ανάσταση γίνεται κανόνα ζωής, τρόπο ζωής μέσα στον αλλοπρόσαλο σημερινό κόσμο. Είναι η άβρα της πίστεως που στερεώνει την προσπάθεια του ανθρώπινου προσώπου.

Όταν τα γυαλιά μας δεν είναι καθαρά, δυσκολευόμαστε να βλέπουμε. Όταν η ψυχή μας δεν είναι καθαρή, πώς μπορούμε να δούμε τον Θεό? Καθαρθώμεντας αισθήσεις και οψώμεθα, τότε μόνο μπορούμε να δούμε τον Αναστάντα Χριστό. Η Ανάσταση του Κυρίου διώχνει από τη ζωή μας τα σύννεφα που δεν μας αφήνουν να δούμε το φως Του. Η παρουσία του Κυρίου με μια σκόρπισε τα νέφη και μας γέμισε ελπίδα, αισιοδοξία, δύναμη, γαλήνη και χαρά για έναν αγώνα που οδηγεί στην Αθανασία, που δικαιώνει την παρουσία μας στη γη αυτή της Οδύνης με έργα αγάπης. Έτσι πλησιάζουμε την Εκκλησία του Χριστού. Γιατί η Εκκλησία θέλει πιστούς στην πράξη. Η πράξη αποτελεί κύριο σημείο της Ορθόδοξης πίστης. Γι' αυτό και η Χριστιανική Εκκλησία χαρακτηρίζεται ως Εκκλησία της Αναστάσεως. Η Ανάσταση του Χριστού είναι μήνυμα δυνάμεως και ελπίδας, μήνυμα αισιοδοξίας. Ο θάνατος κατανικήθηκε, καταργήθηκε. Χρειάζεται βαθιά πίστη στην αλήθεια αυτή για να καρποφορήσει ως μήνυμα ζωής, ως βίωμα καθημερινής εμπειρίας. Όλη η ιστορία του χριστιανισμού δεν είναι τίποτε άλλο παρά ιστορία ενός και μοναδικού θαύματος, το θαύματος της του Χριστού Αναστάσεως. Δια της πίστεως στην Ανάσταση του Κυρίου γεννάται εκ νέου άνθρωπος, γεννιέται δια την αιωνιότητα, λέει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς. Ο άνθρωπος χρειάζεται τα μεταφυσικά ερίσματα για να μπορεί να σταθεί όρθιος. Όταν αρνείσαι την Ανάσταση, αρνείσαι και την Αθανασία σου. Βλέπεις το πρόσκαιρο μόνο και χάνεις το αιώνιο. Καθυλώνεσαι στα επίγεια και χάνεις τα επουράνια που πρέπει να είναι ο στόχος και ο σκοπός της ζωής σου. Η Ανάσταση λαμπρύνει το πρόσωπό σου και το ξανακαινουριώνει. Ο Χριστός ανέστη σπάζοντας τα δεσμά του Αδάμ και η Αθανασία είναι στη διάθεση του ανθρωπίνου γένους. Η Ανάσταση του Χριστού μας δίνει το μεταφυσικό έρισμα.

Αγαπητοί ακροατές, πιο συγκλονιστικό και περισσότερο επίκαιρο θέμα για τον σύγχρονο κόσμο δεν υπάρχει από την Ανάσταση του Κυρίου. Η χαρά της Αναστάσεως ας γεμίζει τις καρδιές μας και ας φωτίζει το νου μας. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.

Ο βράχος και ο θεμέλιος της πίστεώς μας είναι η Ανάσταση του Κυρίου. Είναι το αδιάσυστο και μεμαρτυρημένο γεγονός που άλλαξε την πανανθρώπινη ιστορία. Τα παλαιά παρήλθον, γέγονε τα πάντα κενά.

Η Ανάσταση του Χριστού, φίλοι μας, είναι το κεφάλαιο των ελπίδων μας. Είναι η συντριβή του θανάτου. Θανάτου εορτάζομε νέκρωσιν. Είναι η καθαίρεσις του άδου. Άδου την καθαίρεσιν. Είναι η απαρχή νέας ζωής. Πώς ανέσπερο ακτινοβολείται από τον άδειο τάφο του Αναστάντος λυτρωτού. Πηγή ζωής αναβλύζει. Το σκοτάδι χάνει τη φοβερή μορφή του και ο ήλιος της Αναστάσεως φωτίζει ολόκληρη την οικουμένη. Όλος ο χριστιανικός κόσμος χαίρει και αγάλεται. Αναστάσεως ημέρα, λαμπρινθόμεν λαή. Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Οι αρνητές της πίστεως συντρίβονται πάνω στο γρανιτένιο βράχο της Αναστάσεως του Κυρίου. Τα λόγια τους και τα ιδεολογήματά τους γίνονται πλέον φλιναφήματα ανάξια για το λογικό άνθρωπο. Η ζωή πάβει πια να είναι θάνατος και γίνεται διαρκής Ανάσταση.

Για τον πιστό χριστιανό τα πάντα πεπλήρωται φωτός της Αναστάσεως, την πύραν ηλιφώτα. Η γη γίνεται πλέον προθάλαμος της αιωνίου μακαριότητος. Η χαρά και η ειρήνη αποκαθίστανται στις ανθρώπινες καρδιές. Ο πραγματικά πιστός ορθόδοξος χριστιανός ζει με την ελπίδα και παίρνει δύναμη από τον μόνο δυνατό, που δεν είναι άλλος από τον Αναστάντα Κύριο. Η μελαγχολία δεν έχει πλέον θέση. Ο χριστιανός, ατενίζων προς τον Αναστημένο Κύριο, γίνεται ήρωας στην ψυχή. Ξεπερνά τα προβλήματα της ζωής. Νικά τις δυσκολίες του βίου. Απολαμβάνει ειρήνης και γαλήνης ψυχικής. Συγγνώμην γάρεκ του τάφου ανέτειλεν. Χαίρεται πραγματικά τη ζωή. Ζει σωστά τον ανθρώπινο προορισμό του. Βιώνει τη σωστή ευσέβεια. Νιώθει ότι είναι πραγματικό τέκνο του Θεού και προγεύεται τον παράδεισο από την παρούσα ζωή.

Η Ανάσταση του Χριστού, φίλοι μας, είναι και δική μας ψυχική Ανάσταση. Είναι το ατράνταχτο γεγονός που αλλάζει ολόκληρη τη ζωή μας. Για μας σταυρώθηκε και για μας αναστήθηκε εκ νεκρών. Εκ του πληρώματος αυτού, εμείς πάντες ελάβομεν χάριν αντιχάριτος. Δικό μας προσωπικό γεγονός είναι η Ανάσταση του Κυρίου. Ας ανοίξουμε διάπλατα τις καρδιές στο ανέσπερο φως της Αναστάσεως του Κυρίου. Ας δώσουμε στον Αναστάντα Κύριο ανεπιφύλακτα ολόκληρο τον εαυτό μας και ας βάλουμε αυτόν ρυθμιστή και οδηγό του βίου μας. Ο Αναστάς Κύριος, φίλοι μας, θα μας δώσει δύναμη, θα μας οπλίσει με θάρρος, θα μας αναδείξει νικητές του στίβο και τον αγώνα της ζωής. Η εμπιστοσύνη και η υποταγή στον Αναστάντα Λυτρωτή είναι το μοναδικό φάρμακο της ζωής και το κλειδί της επιτυχίας και της νίκης.

Ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί μας φίλοι, ο χρυσορίμων αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, μας θέτει ένα ερώτημα. Θέλεις να δεις άλλη απόδειξη της Αναστάσεως του Χριστού? Θα την δεις στη διάθεση και συμπεριφορά των μαθητών και μάλιστα να γίνεται αυτή πολύ μεγαλύτερη μετά την Ανάσταση. Διότι όλοι το παραδέχονται και το ομολογούν ότι αυτός που διάκειται φιλικά προς κάποιον που ζει κοντά του, όταν πεθάνει, κάποτε ούτε και τον θυμάται, τον λησμονεί. Φυσικά αυτός που έδειξε αχαριστία απέναντί του και τον εγκατέλειψε, όταν ήταν ακόμη κοντά του στη ζωή, πολύ περισσότερο θα τον ξεχάσει όταν πεθάνει. Γι' αυτό κανείς άνθρωπος που άφησε και εγκατέλειψε το φίλο του και το διδάσκαλό του ενώ όσο ζούσε, ενδιαφέρεται γι' αυτόν πολύ όταν πεθάνει, και μάλιστα όταν βλέπει ότι το ενδιαφέρον του γι' αυτόν έχει ως συνέπεια να απειλείται ο ίδιος από μοιρίους κινδύνους. Ιδού όμως ότι αυτό που δεν συμβαίνει σε κανέναν άνθρωπο συμβαίνει στην περίπτωση του Χριστού και των Αποστόλων. Αυτοί που τον αρνήθηκαν και τον εγκατέλειψαν ενώ όσο ζούσε, αυτοί που τον άφησαν και έφυγαν μακριά του όταν συνελήφθη από τους Εβραίους, έπειτα από όλους τους πολλούς εκείνους εξευτελισμούς που υπέφερε και από τον ατιμωτικό σταυρό, τόσο πολλοί ενδιαφέρονται γι' αυτόν, ώστε είναι έτοιμοι να προσφέρουν και τη ζωή τους χάριν της πίστεως αυτών και της ομολογίας ότι αναστήθη. Αλήθεια, εάν είχε πεθάνει και δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, πώς θα δικαιολογεί το ότι αυτοί που έφυγαν από κοντά του όταν ζούσε μαζί τους, λόγω του κινδύνου μήπως συλληφθούν και υποφέρουν και οι ίδιοι, ρίχνουν τώρα μετά το θάνατό του τον εαυτό τους σε μοιρίους κινδύνους εξαιτίας της πίστεώς τους αυτών? Πώς λοιπόν ένας νεκρός που μένει στον τάφο έδειξε τόση δύναμη μεγάλη και επιρροή και σε αυτούς και σε όλους που πίστεψαν και έγιναν κατόπιν χριστιανοί και τους πείθη να προσκυνούν μόνον αυτόν ως Θεόν και να προτιμούν να υποφέρουν τα πάντα και να υπομένουν κάθε δυσκολία προκειμένου να μην χάσουν την πίστη τους αυτόν?

Όλο το μυστήριο της σωτηρίας μας, αγαπητοί μας φίλοι, στηρίζεται στο Σταυρό και στην Ανάσταση. Όλο ο πόνος μας και η μεγαλύτερη χαρά μας είναι στα δύο αυτά κοσμοσωτήρια γεγονότα. Και τα βάθη της αγάπης του Θεού αποκαλύπτονται συγκλονιστικά στο φρικτό θάνατο του Υιού Του και στην ένδοξη αγερσή Του εκ νεκρών. Η ιστορία του κόσμου γυρίζει διαρκώς γύρω από τον Σταυρό και την Ανάσταση. Κάθε Παρασκευή του χρόνου η Εκκλησία μας θυμάται τη Μεγάλη Παρασκευή και κάθε Κυριακή γιορτάζει την Ανάσταση. Ερχόμαστε στον κόσμο αυτό και σύντομα τον εγκαταλείπουμε. Φεύγουμε και άλλοι μας ακολουθούν. Παλεύουμε όλοι με τη φθορά και το θάνατο. Και ένα πράγμα μας συνοδεύει διαρκώς στη μικρή πορεία μας και μας κρατεί πάνω στη γη. Ο πόθος της ζωής και η ελπίδα της αιωνιότητος. Γι' αυτό ήλθε ο Θεός στον κόσμο. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να σταυρωθεί και να αναστηθεί, για να συντρίψει το κράτος του θανάτου και να δώσει τη ζωή. Όλη η πορεία του πάνω στη γη, φίλοι μας, ήταν μια πορεία προς τον Γολγοθά και την Ανάσταση. Με συνέπεια, με πόθο βαθύ και αποφασιστικότητα άκαμπτη, επήγεται του παθήν, έσπευδε στην εκπλήρωση της επηγής αποστολής του, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Τα ήξερε όλα με λεπτομέρεια και τα περίμενε με σφοδρή και αγία προσμονή. Και είχε προειδοποιήσει πολλές φορές τους μαθητές του. Ο Υιός του ανθρώπου θα αντιμετωπίσει σφοδρές και λυσόδεις τις επιθέσεις του άρχοντος του κόσμου, του διαβόλου. Θα γευθεί την κακία και το μίσος των αμαρτωλών. Θα δοκιμάσει μαρτύρια βασανιστικά, εμπεγμούς και κολαφισμούς και μάστιγας. Θα σταυρωθεί και τη τρίτη ημέρα αναστήσεται.

εχθροί του, όταν είχαν πια τελειώσει το ανώσιο έργο τους, τον προκαλούσαν. «Κατέβα αν μπορείς από το σταυρό, σύ που έσωσες άλλους, που έκανες τόσα θαύματα και δώσες τόσες υποσχέσεις». Και εκείνος δεν απάντησε, έμεινε ακίνητα προσιλωμένος στο θέλημα του Θεού Πατρός, στο σταυρό του χρέους, διότι δεν κατέβηκε από τον ουρανό, δεν ήρθε στη γη για να αρνηθεί το σταυρό του, ήρθε για να εκπληρώσει τις πιο μεγάλες υποσχέσεις του δια του σταυρού και του πάθους του. Και εκείνοι συνέχιζαν: «Αν πράγματι ο Θεός τον θέλει, ας το αποδείξει τώρα. Ρησάσθον είναι αυτόν ή θέλει αυτόν. Ας τον σώσει λοιπόν, αν είναι μαζί του». Αλλά ο Θεός σιωπούσε. Δεν έσωζε τον Υιό του. Έσωζε τον κόσμο δια του θανάτου του Υιού του. Διότι, φίλοι μας, η ιστορία δεν τέλειωσε στον Γολγοθά. Ο Θεός έδωσε την απάντησή του μετά από 3 μέρες. Ανέστησε τον Υιό του εκ νεκρών και συνανέστησε τον πεσμένο στη φθορά και στον θάνατο άνθρωπο και μαζί του όλο τον κόσμο και κατήσχυνε όλους τους εχθρούς του. Ο θάνατος νικήθηκε, οι δαιμονικές δυνάμεις συντρίφθηκαν, λυτρώθηκε ο άνθρωπος και ο Χριστός εισήλθε στη δόξα του δια των Αγίων και Σεπτών Παθών του. Το είπε ο ίδιος το απόγευμα της ημέρας της Αναστάσεως σε 2 μαθητές του, καθώς τους πλησίασε και συνεπορεύεται αυτής στο δρόμο τους, που τον βάδιζαν σκεπτικοί και σκυθροποί, γιατί δεν υποπτεύονταν ούτε το βαθύτερο νόημα των τελευταίων συγκλονιστικών γεγονότων, ούτε και ποιος ήταν ο συνοδοιπόρος τους. Και εκείνος με υπομονή τους εξηγούσε και τους έπειθε ότι ταύτα έδιπαθήν των Χριστών και εισελθήνει στην δόξαν αυτού. Η δόξα του και η σωτηρία του κόσμου περνούσε μέσα από τα άχραντα πάθη του. Ο Σταυρός ήταν μέσα στο υπερφιές σχέδιο της αγάπης του Θεού. Και η Ανάσταση άνοιξε τον Παράδεισο και έφερε την αιώνια λύτρωση και ζωή. Γι' αυτό και οι πιστοί μεγαλύνουμε τα πάθη και δοξάζουμε τον μόνο και αιώνιο νικητή του θανάτου και του Άδου, τον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Κύριο και Θεό μας. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν.

Σταυρός και Ανάσταση. Αχώριστα και στη ζωή του πιστού. Η πορεία μας στην οδό του Κυρίου είναι σταυροαναστάσιμη. Μια διαρκή συμμετοχή στην οδύνη του Σταυρού και στη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου. Η ζωή του πιστού είναι επίπονος δρόμος, τεθλιμμένη οδός. Είναι αγώνας και προσπάθεια, κακοπάθεια και θλίψη. Είναι πάλι με εχθρούς αοράτους και ορατούς. Συνεχής αντιπαράθεση με τον κόσμο της αμαρτίας. Διωγμός, ίσος και θάνατος. Είναι σταυρός και ενσυνείδητη συμμετοχή κοινωνία στα παθήματα του Κυρίου. Ο πιστός βιώνει καθημερινά τον σταυρό και τον θάνατο. Συγχρόνως όμως απολαμβάνει την Ανάσταση και τη ζωή. Συσταυρώθητη, συνεκρώθητη, συντάφηθη προθήμως, είναι και συναναστής και συνδοξαστής και συμβασιλεύσης, προτείνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

οι υποσχέσεις, φίλοι μας, δεν τοποθετούνται μόνο στο μέλλον. Και εδώ ακριβώς είναι η μεγάλη διαφορά των δικών μας σταυρών και του σταυρού του Κυρίου. Για εκείνον η Ανάσταση ήρθε μετά τον Σταυρό. Εμείς μέσα στους σταυρούς μας ζούμε την Ανάσταση. Ο δικός του μόνον ήταν ο απόλυτος σταυρός, ο δίνει άφατη, απαραμύθιτος πόνος, τέλεια εγκατάλειψη. Ούτε στη γη, ούτε στον ουρανό μπορούσε να βρει παρηγοριά. Δεν υπήρξε γι' αυτόν ο συλληπούμενος. Δεν βρέθηκαν πουθενά οι παρακαλούντες. Τον εγκατέλειψαν οι πάντες. Τον εγκατέλειψε και ο Θεός. Βυθίζονταν στο πέλαγος του πόνου του και ούκην υπόστασης. Δεν υπήρχε πυθμένας. Δεν υπήρχε κάπου που να σταματά η καταβύθισή του στην απέραντη θάλασσα των παθημάτων του και κινδύνευε να καταποντιστεί και να χαθεί στα βάθη της. Οδύνη πρωτόγνωρη για εκείνον, κατάσταση ακατάληπτη σε εμάς. Ήταν ο άνθρωπος που σήκωσε πάνω του όλο τον πόνο του κόσμου, ο εσταυρωμένος θεάνθρωπος, ο Κύριος και λυτρωτής του κόσμου.

Οπωσδήποτε δεν είναι τέτοιοι οι δικοί μας σταυροί. Ούτε το βάρος εκείνου σηκώνουμε, ούτε και μένουμε μόνοι ποτέ. Οι μικροί δικοί μας σταυροί στηρίζονται πάντοτε στην αγάπη του, οφείλονται στη γεμάτη στοργή πατρική παιδαγωγία του και φωτίζονται διαρκώς από την ελπίδα και το φως της Αναστάσεως του. Ο σταυρωμένος πιστός έχει πάντοτε τη χαρά της Θείας Παρηγορίας, την αίσθηση της προστασίας του Θεού και της διαρκούς παρουσίας του στον πόνο του, την ελπίδα της λυτρώσεως. Ο Θεός είναι πάντα παρόν στη θλίψη, στον αγώνα, στη δοκιμασία μας. Στηρίζει, βοηθεί, παρηγορεί και ανασταίνει.

Ο σταυρωμένος άνθρωπος είναι συγχρόνος ο αναστημένος άνθρωπος, αυτός που αντέχει στη δοκιμασία του, που παρηγορείται στις θλίψεις του, που αισθάνεται ευτυχή στο διωγμό του, που ξεκουράζεται στον κόπο του, που χαίρεται πάνω στο σταυρό του. Στα αρχαία μαρτυρολόγια και ειδικά στο μαρτύριο των Αγίων Κάρπου, Παπύλου και Αγαθονίκης που έγινε στην Πέργαμο κατά τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα, διαβάζουμε ότι αφού ο Άγιος Μάρτης Παπύλος καρφώθηκε από τους δημίους του στο ξύλο και κατακάηκε και εν συνεχεία προσευξάμενος παρέδωκε την ψυχήν, κατόπιν και ο επίσκοπος Κάρπος προσιλωθείς προσεμιδίασε. Προσιλώθηκε και αυτό στο ξύλο και χαμογέλασε. Έκπληκτοι οι παριστάμενοι τον ρώτησαν: «Τι εστίν ότι εγέλασας? Τι συμβαίνει και γέλασες?» Ο δε μακάριος είπεν: «Είδον την δόξαν Κυρίου και εχάριν, άμα δε και ημών απειλάγην και ούκ ημι μέτοχος των ημετέρων κακών. Είδα τη δόξα του Κυρίου και χάρηκα, επιπλέον γλίτωσα από σας και δεν συμμετέχω στις άνομες πράξεις σας». Και όταν πλησίασε στη φωτιά που θα τον έκαιγε, προσευχήθηκε και είπε: «Ευλογητός η Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ότι κατηξίωσας και εμέ των αμαρτωλών ταύτη σου της μερίδος». Και τούτο υπόν απέδωκε την ψυχήν.

Τον σταυρώνουν και χαμογελά. Τον καίνε και δοξολογεί. Τον θανατώνουν και οδηγείται στην όντω ζωή. Είναι σταυρωμένος και αναστημένος άνθρωπος μαζί. Δεν διαμαρτύρονταν οι μάρτυρες του Χριστού. Δεν στέναζαν. Έδειχναν σ' όλους μας ότι την ώρα του μαρτυρίου τους, βασανιζόμενοι τη σαρκός, απεδήμουν, μάλλον δε ότι παρεστός ο Κύριος ομίλη αυτής, σαν να ήταν απόντες από το σώμα τους, ή μάλλον κοντά τους ήταν παρόν ο Κύριος και τους συμπαραστεκόταν. Αυτούς που δεν ήσαν πλέον άνθρωποι, αλλήδη άγγελοι ήσαν.

Δεν ήταν από την αρχή στο σχέδιο του Θεού, αγαπητοί μας φίλοι, για τον άνθρωπο ο πόνος, η δοκιμασία, ο σταυρός? Αυτά δεν υπήρχαν στον παράδεισο του Θεού. Όταν όμως πέσαμε στην αμαρτία, οι άνθρωποι, όταν χάσαμε τον παράδεισο, τότε ήλθαν και όλα αυτά στη ζωή μας σαν άμεσα αποτελέσματα της αμαρτίας μας. Και εδώ φανερώθηκε η άπειρη δύναμη και σοφία και αγάπη του Θεού. Για να μας λυτρώσει από την αμαρτία, έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο να σταυρωθεί. Και ο σταυρός του Χριστού έγινε ο τεράστιος μοχλός με τον οποίο ο Θεός σήκωσε τη γη στον ουρανό και ανάστησε τον κόσμο. Μας δίνει και τους μικρούς δικούς μας σταυρούς για να μας παιδαγωγεί και μας ετοιμάζει για τη βασιλεία του.

Είναι θαυμαστό. Τον πόνο, τη συνέπεια του μεγαλύτερου κακού που είναι η αμαρτία, τον χρησιμοποιεί ο Πανάγαθος Θεός μας σαν ευκαιρία για να μας δώσει το μεγαλύτερο καλό, τη σωτηρία. Οι σταυροί μας τελικά μας ανασταίνουν και ό,τι μας οδηγεί στον θάνατο, αυτό μας δίνει τη ζωή. Η πορεία μας στην οδό του Κυρίου είναι πόνος και χαρά, είναι κόπος και ανάπαυση, είναι θάνατος και ζωή, είναι σταυρός και ανάσταση. Ο σταυρός σου, Κύριε, ζωή και ανάστασης, υπάρχει το λαό σου.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα ακούσουμε ύμνους από τον Εσπερινό της εορτής της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Ψάλλει σε ζωντανή ηχογράφηση η Βυζαντινή χοροδία Τρίκης Μελωδή.

Ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, ύμνους από τον Εσπερινό της εορτής της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Έψαλε σε ζωντανή ηχογράφηση η βυζαντινή χοροδία Τρίκης Μελωδή.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η Ρία Χατζημιχάλη ήταν πολύ αγαπητή στους κύκλους που σύχναζε για τον ανοιχτόκαρδο χαρακτήρα της και για τη ζωντάνια της. Η απλή της παρουσία αρκούσε για να μεταβάλει μια κρύα, τυπική συμβατική συγκέντρωση σε φιλική συντροφιά, όπου το γέλιο κυλούσε αυθόρμητα. Δεν είχε τίποτε να ζηλέψει και από την πιο ευτυχισμένη γυναίκα. Κι όμως τώρα τελευταία, ένα αγκάθι την ενοχλούσε κάθε μέρα και περισσότερο. Από την ημέρα που πήρε το πακέτο της Χλώης, της αδερφής της. Της έστειλε ένα ωραιότατο τραπεζομάντιλο και ντυμένο με τα χέρια της. «Για να το στρώνεις στα τσάγια σου και να με θυμάσαι», της έγραφε στο σημείωμα που το συνόδευε. Ήταν χρυσοχέρα η Χλώη, δεν υπήρχε αμφιβολία. Μα δεν ήταν τόσο το θαυμάσιο αυτό έργο τέχνης που ξύπνησε τις τύψεις στην καρδιά της Ρίας. Ήταν η ατμόσφαιρα γαλήνης που μαρτυρούσε, που απέπνε, θα έλεγες, το παράξενο εξωτικό σχέδιο. Ήταν μια γαλήνη που κάθε ανθρώπινη καρδιά την νοσταλγεί, την εύχεται, την περιμένει έστω κι αν δεν το υποψιάζεται. Μια γαλήνη που δεν θα τη βρεις πουθενά έξω αν δεν την έχεις μέσα σου. Πού τη βρήκε αυτή τη γαλήνη η Χλώη? Στις εξωτερικές περιστάσεις της ζωής της ήταν γελίο να ζητήσεις να βρεις την πηγή της. Κάθε άλλη γυναίκα θα είχε γίνει δυστυχισμένη στη θέση της Χλώης. Να ήταν μήπως που προσπαθούσε να λησμονήσει τον εαυτό της, να τον βγάλει από τη μέση, να στρέψει όλη της την προσοχή στους άλλους, όπως της είχε εξομολογηθεί το καλοκαίρι. Ή μήπως ήταν εκείνη η φλόγα που έφεγγε στα μάτια της, όταν δεν γυρνούσε και κοίταζε με αγάπη τον εσταυρωμένο που τον είχε αντίκριτης. Χωρίς να το επιδιώξει, χωρίς να το καταλάβει καν, η Ρία έκανε μια μικρή αυτοεξέταση εκεί πάνω στο ωραιότατο τραπεζομάντιλο και είδε τη μικρότητά της, το στενό ορίζοντα της ζωής της, τους τέσσερις τείχους μέσα στους οποίους έκλεισε τον εαυτό της. Γιατί δεν ήθελε να ξεγελά τον εαυτό της η Ρία, ήταν πάντα ένας ευθύς, ειλικρινής χαρακτήρας και αγαπούσε να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Ανέδινε το νου και την καρδιά της, όλο της το είναι, στην περιποίηση και υπηρεσία του Μιχάλη και των παιδιών της, ήταν γιατί ήταν μέρος αναπόσπαστο του εαυτού της. Ήταν αυτή η ίδια. Γι' αυτό τους ήθελε γερούς και χαρούμενους και έτσι μονάχα θα μπορούσε να είναι και αυτή ευτυχισμένη. Και έλεγε πως έκανε το καθήκον της στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή όμως αναρωτιόταν. Το έκανε. Πρόσφερε στη ζωή εκείνο που ο Θεός, όπως της είχε πει η Χλώη, περίμενε από αυτήν. Σε πολλές σκέψεις την οδήγησε αυτή η ερώτηση και η απάντηση που μόνη της έδωσε δεν ήταν καθόλου κολακευτική για αυτήν. Και από τότε της έμεινε εκείνο το αγκάθι που την ενοχλούσε. Όχι, η ζωή της δεν ήταν όπως έπρεπε να είναι. Έξω από τους τοίχους του σπιτιού της, πέρα από το σοκάκι το στενό, στις πλατιές λεωφόρους της ζωής, θα έπρεπε να βγει για να συναντήσει τους άλλους ανθρώπους, τους δυστυχισμένους, τους πονεμένους, τους μοναχούς, να συμμεριστεί τον πόνο τους, να χαρεί τις μικροχαρές τους. Έτσι μονάχα θα μπορούσε να ανεβεί ένα-ένα τα σκαλοπάτια για να φτάσει τη Χλώη. Περίεργο αλήθεια. Περίεργο αλήθεια δεν ήταν που από μικρά παιδιά ακόμη η Χλώη προπορευόταν πάντα και ακολουθούσε. Και τώρα το ίδιο πρέπει να κάνει.

Η μαμά είχε πάρει ένα γράμμα από τη Χλόη. Δεν ήταν από τα γράμματα εκείνα τα λιγόλογα που της έστελνε τόσο καιρό η Χλόη, όπου την πληροφορούσε απλώς για την υγεία της, ρωτούσε για τη δική τους, της έστελνε τους χαιρετισμούς του Άρη και τελείωνε με ένα «Σε φιλώ, μ' αγάπη, Χλόη». Αυτή τη φορά ήταν διαφορετικό. Πρώτα απ' όλα ήταν μεγάλο, 4 γεμάτες σελίδες. Το διάβαζε και δεν τελείωνε. Και ύστερα ήταν χαρούμενο. Τίποτε δεν μαρτυρούσε πως το έγραφε μια γυναίκα πληγωμένη κατάκαρδα στην αρχή ακριβώς της ζωής της. Ήταν το γράμμα μιας ευτυχισμένης γυναίκας που δεν μπορεί να μιλήσει απλά, γιατί το πιο απλό πράγμα που πάει να πει, περνώντας από την καρδιά της, γίνεται τραγούδι. Περίεργο, σκέφτηκε η μαμά. Τι έπαθε η Χλόη? Και όπως ποτέ της ως τώρα δεν είχε καταλάβει ως το βάθος τη Χλόη της, πάντα της φαινόταν λίγο μυστηριώδης αυτή η μικρότερη της κόρη, της ήρθε αναπάντεχο και παράξενο αυτό το ξαφνικό ξέσπασμα της ευτυχίας. Να ήταν λυπημένη, απεσιόδοξη, σιωπηλή, δακρυσμένη, παραπονεμένη, επαναστατημένη, το καταλάβαινε. Γιατί όλα αυτά ήταν φυσικά στην περίπτωση της Χλόης. Γι' αυτό και ποτέ της δεν παραξενεύτηκε για τα σύντομα λακωνικά γραμματά της. Αυτό όμως το σημερινό ήταν κάτι που δεν το περίμενε. Τέλος πάντων, ποτέ της δεν θα μπορέσει να εξιχνιάσει την ψυχή αυτού του παιδιού της. Όταν είδε τη Ρία να μπαίνει στο δωμάτιο με τον καφέ, της φώναξε. Έχω γράμμα από τη Χλόη. Τι γράφει? Διάβασέ το και πες μου τι καταλαβαίνεις εσύ. Της είπε και της το έδωσε. Η Ρία άφησε το δισκάκι πάνω στο τραπέζι και πήρε το γράμμα. Το διάβασε με μεγάλη λαχτάρα και η χαρούμενη έκπληξή της ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό της. «Μα είναι υπέροχο», είπε μόλις το τελείωσε. «Τι κατάλαβες?», ρώτησε η μαμά. «Κατάλαβα πως το γράμμα το γράφει μια ευτυχισμένη γυναίκα και η γυναίκα αυτή είναι η αδερφή μου». «Μα πως μπορεί να είναι ευτυχισμένη? Τι έχει για να είναι ευτυχισμένη?» Και η φωνή της ράγησε. «Και όμως το βλέπεις πως είναι, μαμά. Η Χλόη άλλωστε ήταν πάντα έτσι, δεν θυμάσαι. Έβλεπες τα μάτια της να λάμπουν από χαρά και ήξερες τάχα γιατί χαιρόταν. Ναι, μα τώρα δεν είναι το ίδιο. Το γεγονός είναι, μαμά, πως εις πείσμα των εξωτερικών συνθήκων η Χλόη μπορεί και αισθάνεται πάλι έτσι και αυτό πρέπει να μας καθησυχάζει. Τίποτε δεν μπορεί να κάνει τη Χλόη μας να χάσει τη γαλήνη της». Και ύστερα το πρόσεξες. Κάθε δύο γραμμές μας μιλά για τον Άρη. Και έτσι ο Άρης, αλλιώς ο Άρης, Άρης, Άρης. Ως τώρα απλώς τους χαιρετισμούς του και τα σέβη του. Η Ρία δεν πρόφτασε να απαντήσει, γιατί μια χαρούμενη επίθεση στην πόρτα είχε σαν συνέπεια την εμφάνιση των δύο παιδιών, του Δημητράκη και της Τζέννης, που εισόρμησαν θριαμβευτικά όμοιοι κατακτητές στο δωμάτιο. Και τα δύο έτρεξαν στην αγκαλιά της γιαγιάς φωνάζοντας «Γιαγιά, καφέ!». Η Ρία πήρε αυστηρό ύφος. «Καφέ? Από τότε τα μικρά παιδιά πίνουν καφέ?». Η γιαγιά άδειασε λίγο στο πιατάκι και τους έδωσε να πιούν από μια γουλιά. «Πίνουν μόνο όσο η γιαγιά τους δίνει. Λίγο-λίγο. Δεν πειράζει, τονώνει τα νεύρα», πρόσθεσε γελώντας. «Αχ, μαμά», ήταν όλη η απάντηση της Ρίας. Τα δυο παιδιά απολάμβαναν με όλη τους την καρδιά τον απαγορευμένο καρπό και έριχναν που και που καμιά ματιά στη σκεπτική μαμά, εκφράζοντας με δυνατά επιφωνήματα την ευχαρίστησή τους.

Όταν η Ρία έμεινε μόνη στην κουζίνα με την πολύχρωμη ποδιά και τα μαλλιά τυλιγμένα, ήταν ένα χαριτωμένο θέαμα στα αλήθεια. Άφησε τις σκέψεις της να πάρουν ένα συγκεκριμένο σχήμα. Ποια η ανάγκη να βάλει σε ανησυχία τη μαμά? Αφού δεν το είχε υποψιαστεί ποτέ ως τώρα, η Ρία όμως το είχε μαντέψει. Και το ανοιχτό της μάτι είχε διακρίνει την ψυχρότητα που επικρατούσε ανάμεσα στον Άρη και τη Χλώη, μόλο που προσπαθούσαν να το κρατήσουν κρυφό από τους άλλους. Και άλλα πολλά είχε υποπτευθεί η Ρία, που πάντα της ήταν μια γυναίκα που ήξερε από κόσμο και δεν συνήθιζε να βλέπει τους ανθρώπους με το φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι. Μα τώρα τα πράγματα φαίνεται άλλαξαν. Ο Άρης, έγραφε η Χλώη, πήρε καινούριους σπόρους για τα παραμελημένα κρεμαστά παρτέρια της βεράντας. Ο Άρης κάθεται πάνω από το κεφάλι μου και μου λέει πως δεν θα με αφήσει να τελειώσω το γράμμα και επιμένει να τα αφήσω για αύριο το πρωί, γιατί αυτή η ώρα είναι δική του και δεν εννοεί να τη χάσει ούτε για το χατήρι σας. Πάχυνα τελευταία και έκανα χρώμα, γιατί ο Άρης δεν εννοεί να με αφήσει σε ησυχία αν δεν φάω όσο πρέπει. Ο Άρης. Άρχισε να παίζει μεγάλο ρόλο ο Άρης στη ζωή της Χλώης. Καλό σημάδι. Και αλήθεια η Χλώη το έβλεπε πως ο Άρης είχε ξαναγυρίσει κοντά της. Και αυτός ο γυρισμός δεν ήταν σαν τις άλλες φορές, μια στιγμιαία παρόρμηση που τη γεννούσε ο ίκτος για την κατάστασή της, ούτε η απατηλή ψευδαίσθηση που τη δημιουργούσε η ανάμνηση της παλιάς της ομορφιάς. Εδώ ήταν κάτι πολύ σοβαρότερο. Κάτι πιο καθάριο, πιο αγνό, πιο δυνατό. Τα μάτια του που αναζητούσαν τα δικά της δεν σταματούσαν πια όπως πριν, πάνω στη ζουμπουλένια ήριδα για να τη θαυμάσουν. Πήγαιναν πιο μέσα. Αναζητούσαν την αληθινή Χλώη, πίσω από την περαστική ομορφιά των ματιών, πέρα από την κρινένια στη λυπνότητα του προσώπου που μπορεί τόσο εύκολα να σβήσει και να χαθεί. Εκείνο που ζητούσε να συναντήσει αυτή τη φορά ο Άρης ήταν η ψυχή της Χλώης.

Ήταν ένα όμορφο καλοκαιριάτικο πρωινό. Οι μεγάλες ζέστες δεν έχουν πιάσει ακόμη και μια δροσιά έρχεται από τη θάλασσα με τον Μπάτι. Η Χλόη διαβάζει ένα γράμμα της ειρήνης. Η έκπληξη που σου υποσχέθηκα θα πραγματοποιηθεί. Περίμενε την αυτές τις μέρες. Είμαι σίγουρη πως θα σε ενθουσιάσει. Εμένα μόνο η ιδέα της με γεμίζει με κέφι. Ελπίζω η Λέλα να φανήκε συνεπής στην υπόσχεσή της και να μην σου είπε τίποτε. Είχα βλέπει ανάγκη από ένα συνένοχο και τον βρήκα χαριτωμένο και πρόθυμο στον ταχυδρόμο μας. Όσο για τα δικά σου νέα, τι να σου πω, καλή μου φίλη. Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν τη χαρά που ένιωσα διαβάζοντας τη χαρούμενη είδηση της επιστροφής του Άρη. Αν και ήμουν πάντα σίγουρη γι' αυτόν. Έλεγα θα πρέπει να είναι ένας τυποτένιος άνθρωπος εκείνος που ζώντας κοντά σου δεν θα νιώθε την ακτινοβολία του εσωτερικού σου θησαυρού και δεν θα τον αναζητούσε. Ξέρεις πως αυτή τη στιγμή δεν σου μιλάει η κοσμική κυρία Μπένι που εσύ δεν γνώρισες. Εκείνοι που τη γνώρισαν μπορούν να σου πούν πως της άρεσαν ποτέ πότε να κολακεύει. Όχι για τίποτα άλλο παρά για να γίνεται αρεστή στους άλλους. Όμως εκείνη η κυρία πέθανε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Στιγμή αυτή σου μιλάει η Ειρήνη, η πονεμένη γυναίκα που χάρη στη δική σου φιλία και την ευσπλαχνία του Θεού μπορέσε να βρει τον αληθινό δρόμο της ζωής. Από το πρωί είχε ξυπνήσει η Χλόη με ένα χαρούμενο προαίσθημα. Τραγουδούσε μέσα της την ώρα που έκανε την τουαλέτα της και αυτό γινόταν την ίδια ώρα που ο Άρης ξυριζόταν. Και ύστερα συνέχισε την ώρα του πρωινού φαγητού που το πήραν σήμερα στη βεράντα, στη συνηθισμένη γωνιά τους, ο ένας αντίκρις τον άλλον. Πριν φύγει ο Άρης, τη μετέφερε στην πολυθρόνα της. Τη διάλεξε την πιο καλή θέση στη βεράντα, τη χαιρέτησε φιλικά και ύστερα έμεινε μόνη της, μέσα σε μια μοναξιά γεμάτη από την παρουσία του. Υπάρχουν πάντα στη ζωή πράγματα που μας έρχονται χωρίς να τα περιμένουμε. Λίγο πριν από τις 12, κάτι μικρά βηματάκια παιδιάστικα ακούστηκαν μέσα στο σπίτι. Κάτι κουβέντες σιγανές, ένα δυνατότερο και ύστερα, εν δυο, παρήλασαν μπρος στην πολυθρόνα της τρία ζεύγη παιδιών και ένα μοναχό στο τέλος. Κεφαλή δεξιά, φωνάζει η Λέλα, και τα μικρά προσωπάκια γύρισαν και πλήρωσαν φόρο τιμής στην κυρία της πολυθρόνας. Η έκπληξη της Ειρήνης. Αυτό ήταν. Εμπρός, παιδιά, συνεχίζει η Λέλα με τέλειο ύφος δασκάλας που της πήγαινε περίφημα. Χαιρετίστε την κυρία Χλόη. Καλημέρα, κυρία Χλόη, είπαν όλα μαζί εν χορό. Ακόμη και η μικρή Μάρθα, που αμέσως κατόπιν προχώρησε πρώτη, ήρθε κοντά της, άπλωσε τα χεράκια της γύρω από το λαιμό της Χλόης και τη φίλησε. «Σας φιλώ για τη θεία Ειρήνη», της είπε. Η Χλόη έσφιξε μέσα στα χέρια της το μικρό παιδιάστικο κορμάκι. Μα γι' αυτό δεν ήταν πλασμένα. Κι αυτός δεν ήταν ο λόγος που τα νιώθε πολλές φορές άδεια, χωρίς δουλειά, χωρίς προορισμό τα χέρια της. Με τη σειρά τους πλησίασαν τα άλλα παιδιά. Τη χαιρέτησαν τα αγόρια με χειραψία και ελαφρά υπόκληση, τα κορίτσια με φιλιά και τρυφερότητα. «Έτσι τα έχει συνηθίσει η Ειρήνη», σκέφτηκε η Χλόη. Ύστερα κάθισαν στις καρέκλες, στα σκαλάκια, παντού. Κυρία Βασιλική φρόντισε να τα βολέψει. «Τα πουλάκια μου», έλεγε και ξανάλεγε καθώς τα κοίταζε από τη γωνιά της. «Πότε θα έχουμε κι εμείς τα δικά μας?» «Πρώτα θα πείτε τι σας παρήγγειλε η θεία Ειρήνη», είπε η Λέλα που είχε πάρει στα σοβαρά το ρόλο της δασκάλας. Ο Παναγιώτης το μεγαλύτερο σηκώθηκε επίσημα και είπε: «Η θεία Ειρήνη ανέθεσε σε μένα το μεγαλύτερο να ζητήσω την άδειά σας να μείνουμε εδώ το μεσημέρι, αν αυτό δεν σας ενοχλεί», είπε και αναστέναξε με ανακούφιση. Ευτυχώς τα έβγαλε πέρα και τα είπε όπως έπρεπε. Δεν ξέχασε ούτε μία από τις επίσημες λέξεις που η θεία Ειρήνη τον έβαλε να αποστηθήσει. Η Χλόη δεν είχε μιλήσει καθόλου ως τώρα από τη συγκίνηση. Η έκπληξή της ήταν πολύ πιο μεγάλη και ευχάριστη από ό,τι την είχε φανταστεί. Ούτε και τώρα μπόρεσε να απαντήσει αμέσως. Αντί για αυτήν όμως απάντησε η κυρία Βασιλική. «Να μείνουν τα πουλάκια μου, να μείνουν. Πάω να βάλω μια μεγάλη μακαρονάδα και...» «Δεν είναι ανάγκη, κυρία Βασιλική. Έχουμε φέρει ό,τι χρειάζεται». Και πραγματικά, μόνο τώρα πρόσεξε η Χλόη το μεγάλο καλάθι που το είχαν ακουμπήσει σε μια γωνιά.
«Μα γιατί? Γιατί δεν μας ειδοποιήσατε να ετοιμαστούμε?» «Μα τότε δεν θα ήταν έκπληξη, κυρία Βασιλική μου», είπε η Χλόη. «Η καλή μου Ειρήνη, πώς θα της ξεπληρώσω τη χαρά που μου έδωσε?» Στο μεταξύ τα παιδιά άρχισαν να σκορπίζουν. Η δασκάλα τους είχε σημάνει διάλειμμα. «Μπορείτε να παίξετε τώρα»,

Φλογά τη σκέψη μου γυρνάει σε σένα, πολέμαρχε, πανάξιε ρασοφόρε. Και απ' τη λεβέντισα γενιά του 21, πελώριε σταυρετέ, τροπεοφόρε. Με αυτά τα λόγια υμνεί τον Παπαφλέσσα ο ποιητής. Η αξιόλογη προσφορά του στον απελευθερωτικό αγώνα του γένους ήταν βασικά αυτή. Ότι με τον παράτολμο ενθουσιασμό του και με τα πιστικά του κηρύγματα θέρμαινε ψυχές, ώστε να επιταχύνει την έναρξη του ένοπλου αγώνα στο Μοριά. Και με τη θυσία του, σαν έκρινε πως είχε σημάνει γι' αυτόν η ώρα, φόρτισε πάλι με καινούριο σπινθήρα τις καρδιές. Ο Γρηγόριος Δικαίος, όπως ήταν το καθαυτό όνομά του, υπήρξε ο μπουρλοτιέρης των ψυχών. Πιο πετυχημένος χαρακτηρισμός από αυτόν δεν μπορούσε να του δοθεί. Γιατί πραγματικά τέτοιο στάθηκε ο Παπαφλέσσας για το ξεσηκωμένο γένος, από όπου κι αν πέρασε, όπου κι αν έπαιξε το ρόλο του. Άρχισε τη σταδιοδρομία του ως μοναχός. Έγινε αρχιμανδρίτης. Μα πάνω απ' όλα αποκάλυψε τα εξαιρετικά προσόντα του ως στρατιώτης, ως πολιτικός, ως ηγετική φυσιογνωμία γενικότερα. Μέσα στο καμίνι της ψυχής του κόχλαζαν οι πιο αντιφατικές παρορμήσεις. Αλλά εκεί στο Μανιάκι, όντας πολέμαρχος, σαν να είχε διαισθανθεί πως είχε σημάνει γι' αυτόν η εξαγνιστική ώρα της μεγάλης θυσίας. Και βάδισε προς τη θυσία ανένδοτος, μη θέλοντας να ακούσει καμιά αντίρρηση, καμιά προτροπή. Είπε στους συμπολεμιστές του, «Αύριο ή θα νικήσω ή θα διπνήσω με τον Πλούτονα». Με τούτη την ανένδοτη απόφαση ταμπουρώθηκε πρόχειρα στο Μανιάκι, περιμένοντας τα στήφη του Ιμπραήμ. Το μικρό στράτευμα που είχε συγκεντρωθεί στις παρυφές του Μανιακιού, εκεί κοντά στην Αγία Κυριακή, δεν ξεπερνούσε τους 1200 οπλοφόρους, δύναμη που είχε κατανεμηθεί σε 3 ταμπούρια, βιαστικά κατασκευάσματα των τελευταίων εκείνων ημερών. Ο Παπαφλέσσας ήθελε να ενώσει τις δυνάμεις του με εκείνες του Πετρόμπε ή Μαυρομιχάλη, αλλά το σχέδιο είχε πέσει στην αντίληψη του Ιμπραήμ. Έτσι, έκανε και εκείνος το δικό του σχέδιο. Θα χτυπούσε χωριστά τα δύο σώματα. Έπρεπε όμως πρώτα να περάσει από τη Μάνη, γιατί το ήξερε. Κανένα σχέδιό του δεν ήταν να τελεσφορήσει αν δεν εκμηδενιζόταν πρώτα η Μάνη.

στρατεύματα του Ιμπραήμ ξεκίνησαν χωρισμένα σε δύο φάλαγγες. Η πρώτη, χωρίς μάχη, πέρασε στην παραλία και προχώρησε ως την Κυπαρισία. Η δεύτερη, με αρχηγό το Γάλλο εξωμότη, συνταγματάρχη Ντεσεφ Σουλεϊμάν Βέι, τράβηξε για το Μανιάκι. Τη φάλαγγα τούτη ακολούθησε και ο Ιμπραήμ με το στρατηγείο του. Σαν ποτάμι από αίμα φαίνονταν από μακριά οι στρατιώτες του Ιμπραήμ, καθώς πορεύονταν με τις κατακόκκινες στολές τους. Ήταν αμέτρητοι,

0: Ο Φλέσσας έπιασε το βορεινό ταμπούρι που ήταν το πιο αδύνατο και επικίνδυνο. Πριν αρχίσει η μάχη, συγκέντρωσε τους στρατιώτες και τους μίλησε για να τους ενθαρρύνει. Τελειώνοντας, τους είπε «Σήμερα η πατρίδα περιμένει από εμάς τη δόξα». Μερικοί καπεταναίοι είδαν το μεγάλο κίνδυνο. Ο Κεφάλας και ο Παπαγιώργης πλησίασαν και πρότειναν να φύγουν αφού διασπάσουν το τουρκικό υπηκό για να μην χαθούν όλοι. Τότε ο Φλέσσας είπε στον Κεφάλα «Έχασα ώρα τις ελπίδες μου. Κάπως αλλιώς εκτιμούσα». Έπειτα, πιάνοντας τα γένια του, είπε στον Παπαγιώργη «Μου τα ντρόπιασες, Παπαγιώργη. Τι φοβάσαι, ωραί. Θα είμαστε νικητές. Αλλό μη γέννητο και νικηθούμε. Θα αδυνατήσουμε τη δύναμη του εχθρού και τη μάχη μας οι ιστορικοί θα την ονομάσουν Λεωνίδια μάχη». Τότε ο Πιέρος Βοηδής από τη γενιά των Μαυρομιχαλαίων είπε «Πάμε στα ταμπούρια μας και όποιος μείνει ζωντανός ας ακούει των γυναικών τα μυρολόγια». Και όλοι πήγαν στις θέσεις τους. Τη νύχτα κάπου 1000 οπλοφόροι σκόρπισαν στις γύρω βουνοκορφές για να αποφύγουν την κύκλωση. Αλλά αμφιβολίες για την έκβαση μιας μάχης στο Μανιάκι είχε και αυτός ο αδελφός του Παπαφλέσσα, ο Νικήτας. Όμως η απάντηση του αποφασισμένου αδελφού ήταν η ακόλουθη.
1: «Εγώ, αδερφέ Νικήτα, άπαξ ορκίστη να χύσω το αίμα μου εις την ανάγκη της πατρίδος και αυτή είναι η ώρα. Εύχομαι δε εις τον Θεόν πρώτη μπάλα του Ιμπραήμ να με πάρει στο κεφάλι, διότι σας γράφω να ταχύνετε τον ερχομό σας και εσείς μου γράφετε κουροφέξαλα. Νικήτα, πρώτη και τελευταία επιστολή μου είναι αυτή. Βάστατη να τη διαβάζεις καμιά φορά, να με θυμάσαι και να κλαις».
0: Μόλις πήρε την επιστολή αυτή ο Νικήτας έτρεξε, αλλά δεν πρόφθασε τη μάχη. Και ξημέρωσε η 20 Μαΐου του 1825. Οι Αιγύπτιοι ρίχτηκαν πάνω στις ελληνικές θέσεις κατά κύματα, μα ο Παπαφλέσσας με τα παλικάρια του βαστούσαν γερά. 8 ολόκληρες ώρες κράτησε η μάχη.

Μπροστά στα ταμπούρια των Ελλήνων είχαν πέσει νεκροί κάπου 600 εχθροί. Η μαρτυρία ήταν του γραμματέα του Παπαφλέσσα, του Μιχάλη Καραγιανόπουλου, του Τισαμενού. Είχε πάρει την εντολή από πριν να σταθεί σε επίκαιρο και ασφαλέ σημείο, ώστε να βλέπει από εκεί χωρίς προσωπικό κίνδυνο και να ιστορήσει αυτό που θα επακολουθούσε. Ο σημεοφόρος Δημήτρης Χιώτης αναδείχθηκε κατά τη μάχη σωστό λιοντάρι. Αλλά μόνος ο ηρωισμός δεν γινόταν να μεταστρέψει την τύχη του αγώνα. Οι εχθροί, έχοντας συντριπτική αριθμητική υπεροχή και αψηφώντας τις απώλειες, εξορμούσαν συνέχεια κατά κύματα. Στο τέλος οι συγκρούσεις πήραν τη μορφή πάλης σώματος προς σώμα. Πρώτο έπεσε το ταμπούρι του Παπαφλέσσα, ύστερα του Βοηδή Μαυρομιχάλη. Από το τρίτο ταμπούρι πολλοί κατάφεραν να διαφύγουν, αλλά και από αυτούς λίγοι τελικά σώθηκαν. Οι περισσότεροι έπεσαν μέσα στον κλειό άλλων εχθρικών τμήματων και αποδεκατίστηκαν. Ωστόσο, η αντίστασή τους είχε γράψει κιόλας ιστορία. Ο Ιμπραήμ έμεινε κατάπληκτος από την παλικαριά των λίγων εκείνων Ελλήνων μαχητών και πατώντας το πόδι του στο μανιάκι, πρώτη του δουλειά ήταν αυτή, να αναζητήσει ανάμεσα στους άλλους νεκρούς Έλληνες μαχητές το νεκρό του Παπαφλέσσα.

άνθρωποι του τον βρήκαν αποκεφαλισμένο. Τότε ο Αιγύπτιος στρατηγός διέταξε τους ανθρώπους του να στήσουν το σώμα του νεκρού Παπαφλέσσα στον κορμό ενός δέντρου και να στερεώσουν από πάνω και το κομμένο κεφάλι. Και όταν αυτά έγιναν, ο Ιμπραήμ κάθισε αντίκρυ για ώρα, σιωπηλός, κοιτάζοντας έτσι στημένον το νεκρό του αντίπαλο. Ύστερα, λένε, πλησίασε το νεκρό και τον φίλησε.

Στο Μανιάκι, στην κορυφή του λόφου, από τους 300 μαχητές δεν απόμεινε ούτε ένα ζωντανός. Ο ήλιος προβάλλοντας από τα χιόνια των βουνών τους χαιρέτησε όρθιους όλους. Φώτισε τις λευκές φουστανέλες, χάιδεψε τα μαύρα μαλλιά τους, άστραψε στα φλογερά μάτια τους, χρύσωσε τις λαβές των αρμάτων τους. Και τώρα δίοντας εκεί κάτω, μέσα στο πέλαγος, τους αποχαιρετίζει λυπημένος νεκρούς, σκορπισμένους επάνω στο χώμα, και χάνεται αργά-αργά σαν μεγάλο κόκκινο άτι που σβήνοντας θέλει να ρίξει ακόμα ένα τελευταίο βλέμμα στους γενναίους. Όλη τη μέρα άσιτη και άποτη πάλεψα με τη θύελα των σφαιρών. Αντιστάθηκα στο χαλάζι των οβίδων. Χλέβασαν την ορμή της ρομφαίας και τη βία της λόγχης. Και αφού έφαγαν τον παρούτι με τη φούχτα, αφού και ο τελευταίος κόκκος του σώθηκε, αφού ράκησε και του τελευταίου όπλου του σικάνι, αφού και το τελευταίο γιαταγάνι έσπασε μέσα στο χέρι τους, έπεσαν άψυχοι ναι, ιτημένοι όχι. Και ανάμεσά τους ο Παπαφλέσσας, που πρώτος άρχισε τη σφαγή και τελευταίο σταμάτησε. Πελιδνός, ξαπλωμένος, με πλατιά πληγή στο στήθος, κρατώντας ακόμα με σφιχτά δάχτυλα το σπασμένο τμήμα του σπαθιού που έσταζε.

Και ο Αιγύπτιος ανεβαίνει μέσα σε καλπασμό αλόγων και κλαγκί ξυφών, σε ήχους τυμπάνων και σαλπίκων βοή, ενώ οι σημαίες του υψωμένες σχηματίζουν στον εσπερινό άνεμο. Ήδη έφτασε στην κορυφή του λόφου, βλέπει τους νεκρούς τριγύρω και με ορθάνυχτα μάτια έκπληκτα αναμετράει τα ψηλά κορμιά τους, τα πλατιά στέρνα τους, τους νευρώδεις βραχίονές τους, τις ωραίες τους μορφές, τα μέτωπά τους τα αγέροχα.

κρίμα να χαθούν τέτοιοι λεβέντες. Και βλέπει, βλέπει γύρω, βλέπει θαυμάζοντας, βλέπει απορώντας, σαν να μην πιστεύει ότι χάθηκαν τέτοιοι άντρες. «Ποιος είναι ο Παπαφλέσσας?» Οι οδηγοί του έτρεξαν, έδειξαν το πτώμα, διάβροχο από τον ιδρώτα του αγώνα, με καταρακωμένα φορέματα, μαύρο από τον καπνό. «Σηκώστε τον, πιάστε τον, πλύντε τον, πλύντε το παλικάρι, στήστε τον εκεί από κάτω». Οι άντρες, κρατώντας τον, προχώρησαν προς το δέντρο που τους έδειξε. Τον άφησαν στη ρίζα του, τον ύψωσαν και τον ακούμπησαν, τον στερέωσαν όρθιο στον κορμό του σαν ζωντανό. Έπειτα τραβήχτηκαν, απομακρύνθηκαν. Το πτώμα απόμεινε ακίνητο, με προτεταμένο το θώρακα και ψηλά το κεφάλι. Τότε ο Ιμπραήμ πλησιάζει αργά προς το δέντρο. Στέκεται και βλέπει σιωπηλά το πτώμα του αντιπάλου του και στο φως της σελήνης που ανέτελε την ώρα εκείνη, κατακόκκινη, σαν να είχε βαφεί και αυτή από το χυμένο αίμα, φιλεί τον όρθιο νεκρό.

Τον Παπαφλέσσα σκότωσαν. Του Φλέσσα η μάνα κάθεται στην πολιανή στη ράχη. Τα κοντοβούνια γνάντευε και τα πουλιά ρωτάει. «Πουλάκια, μαϊδονάκια μου, που έρχεστε στον αέρα, μην είδατε το στρατηγό, το Φλέσσα αρχιμανδρίτη?» «Για το μανιάκι πέρασε, κατά τα κοντοβούνια, και παλικάρια μάζωνε, τα έκαμε 3.000. Καθόταν και τα ορμήνευε, σαν μάνα, σαν πατέρας. Εμπρός, παιδιά, να πιάσουμε το έρημο μανιάκι». Και άρχισαν τον πόλεμο απ' την αυγή ως το βράδυ. Ο Φλέσσας βάζει μια φωνή και λέει τους στρατιώτες: «Τώρα, παιδιά, θα σας ειδώ αν είστε παλικάρια». Και τα σπαθιά τους τράβηξαν και έκαμαν το γιουρούσι. Μια μπαταριά του έριξαν, πικρή, φαρμακωμένη. Τον Παπαφλέσσα σκότωσαν μαζί με τον Κεφάλα.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Αγία Λιδία. Ψάλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίνη την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και η κηδεία σε επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων εμελέτησαν η πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα με ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τη καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μου, κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ είναι ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύς πάντα τους θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δήλωσάς μου. Ραντιείς με εις όπου και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίες και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθείας εγκαίνησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέληστα θυσίαν έδωκα άνολο καυτόματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Υγεία σωτηρία επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής.

πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Διονυσίου Αιγίνης, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αρσενίου Ελασσόνος, Αχιλίου και Βυσαρίωνος Λαρίσης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίων,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση τας ασθενίας ημών, έλεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου...

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρούμ, προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου εις Αποστόλου, Λυδίας της Φιλιππησίας, των Αγίων και Δικαίων.

Ελάτε, παιδιά. Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Χριστός Ανέστη, για τελευταία φορά. Σήμερα, Τετάρτη, απόδοση της εορτής του Πάσχα. Δηλαδή σήμερα, να πούμε πολύ πολύ απλά, τελειώνει, όπως είπαμε και χθες, η Πασχαλινή περίοδος. Που κρατάει, παιδιά, όχι μόνο την ημέρα της Ανάστασης, όχι μόνο την πρώτη εβδομάδα που την ονομάζουμε διακαινήσιμο και είναι η δεύτερη εβδομάδα των διακοπών σας, αλλά και για άλλες πολλές εβδομάδες, για σύνολο 40 ημέρες. Βέβαια, να το ξαναπώ, γιατί το είπα πολλές φορές, αλλά θέλω να σας το ξαναπώ. Ανάσταση γιορτάζουμε κάθε Κυριακή, παιδιά. Στην πρωινή ακολουθία, τον Όρθρο, εκεί ό,τι ψάλουμε είναι αναστάσιμο. Αλλά και η Θεία Λειτουργία, παιδιά, μας θυμίζει και μας κάνει να ξαναζούμε την Ανάσταση. Γιατί χωρίς Ανάσταση δεν θα είχαμε Θεία Λειτουργία. Μέχρι σήμερα λοιπόν, πριν τον Εσπερινό, λέμε το Χριστός Ανέστη. Πείτε το όσο πιο πολλές φορές μπορείτε, για να μείνει μέσα στην καρδιά μας, στη σκέψη μας, στο μυαλό μας, μικρή μου φίλη. Αφού ο Χριστός αναστήθηκε, τότε και εμείς θα αναστηθούμε. Και έχει νικηθεί η πιο μεγάλη λύπη. Την πιο μεγάλη λύπη μας την φέρνει ο θάνατος, παιδιά, σε εμάς τους ανθρώπους. Όμως τον θάνατο τον νίκησε ο Χριστός μας. Και όχι μόνο τον θάνατο τον σωματικό, αλλά και τον θάνατο από την αμαρτία. Έχει νικήσει και την αμαρτία ο Χριστός μας. Άρα εμείς, όταν λέμε Χριστός Ανέστη, σημαίνει, παιδιά, ότι αγωνιζόμαστε κατά της αμαρτίας.

Ο Κύριος ήταν πλέον νεκρός και ο ευσεβής και καλός φίλος του, ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, ζήτησε την άδεια και πήρε το Πανάγιο σώμα του. Το τύλιξε σε ένα ακριβό σεντόνι και το έθαψε σε ένα μνήμα καινούριο που το είχε ετοιμάσει για τον εαυτό του. Το μνήμα αυτό ήταν λαξευμένο, σκαμμένο σε ένα βράχο μέσα σε κάποιον ωραίο κήπο του Ιωσήφ. Πολλές ευσεβείς γυναίκες, μαθήτριες του Κυρίου, παρακολουθούσαν την ταφή με πρόσωπα υγρά από τα δάκρυα, και όταν όλα τελείωσαν, μερικοί δυνατοί υπηρέτες του Ιωσήφ κύλησαν ένα μεγάλο βράχο με πολύ κόπο και έκλεισαν έτσι το άνοιγμα του μνήματος. Σε λίγο, όλοι πια, τελειώνοντας το πένθυμο χρέος τους, είχαν φύγει. Ερημιά και γαλήνη επικρατούσε μέσα στον κήπο. Όμως, οι αρχιερείς και οι γραμματείς, οι σκληροί εκείνοι και αδίστακτοι εχθροί του Κυρίου, δεν κατόρθωσαν να βρουν ησυχία. Θυμήθηκαν πως ο Χριστός είχε προαναγγείλει πως θα αναστηθεί. Ανήσυχοι λοιπόν τρέχουν στον Πιλάτο. «Κύριε, θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος που σταυρώσαμε είχε πει όταν ζούσε πως μετά 3 μέρες θα αναστηθεί. Δώσε λοιπόν διαταγή να πάει για ασφάλεια μια φρουρά στον τάφο, μη τυχόν έρθουν οι μαθητές του τη νύχτα, κλέψουν το σώμα και πούν στο λαό πως αναστήθηκε». Βαρύθυμος ο Πιλάτος τους είπε: «Έχετε στρατιώτες, στείλτε τους να φυλάξουν για ασφάλεια, όπως νομίζετε καλύτερα». Έστειλαν τότε οι Ιουδαίοι μια κουστοδία, μια ομάδα από στρατιώτες, σφράγισαν το μνήμα και τους εγκατέστησαν τριγύρω για μεγαλύτερη ασφάλεια. Νόμισαν έτσι πως θα μπορούσαν να εμποδίσουν τον παντοδύναμο Κύριο που είχε κάνει τόσα θαύματα και πριν από λίγες ημέρες είχε αναστήσει το Λάζαρο. Θα τον εμπόδιζαν, νόμιζαν, να κάνει και το πιο μεγάλο από όλα τα θαύματα, δηλαδή να αναστηθεί όπως το είχε πει. Πριν ακόμα νυχτώσει, οι στρατιώτες της κουστοδίας είχαν περικυκλώσει το μνήμα και κρατώντας τις λόγχες στα χέρια, αγρυπνούσαν.

Πλησίαζαν πια χαράματα. Ξημέρωνε Κυριακή. Ο ουρανός είχε γίνει ρόδινος στη Χαραυγή, όταν μερικές γυναίκες, πιστές μαθήτριες του Κυρίου, ξεκίνησαν κρατώντας μοίρα για τον τάφο του Ιησού. Ο κήπος ήταν γεμάτος πρωινή δροσιά. Στα κυπαρίσια είχαν ξυπνήσει τα πουλιά, όμως η καρδιά των γυναικών ήταν γεμάτη θλίψη και πένθος, και έλεγαν μεταξύ τους: «Αλήθεια, ποιος θα κυλήσει τον μεγάλο ογκόλιθο από το άνοιγμα του μνημείου?» Και είχαν πολλή ανησυχία. Μία από αυτές, η Μαρία η Μαγδαληνή, έτρεξε βιαστικά, λαχανιασμένη. Σταμάτησε έκπληκτη. Το μνημείο ήταν ανοιχτό. Οι στρατιώτες είχαν εξαφανιστεί και ο μεγάλος βράχος που είχε σφραγίσει το άνοιγμα ήταν πεταγμένος πέρα. Σφίχτηκε η απλή και αγαθή της καρδιά. «Ω, έκλεψαν το σώμα του Κυρίου, οι εχθροί του», είπε μέσα της. Κλαίγοντας έτρεξε για να αναγγείλει το γεγονός στους μαθητές. Εν τω μεταξύ, οι άλλες μυροφόρες γυναίκες είχαν και εκείνες πλησιάσει στο μνήμα. Το βρήκαν ανοιχτό και στάθηκαν έκπληκτες. «Τι συμβαίνει?» αναρωτήθηκαν. Σκύβουν όμως μέσα στο μνημείο και από ταραχή και φόβο έκαναν ένα βήμα πίσω. Τι ήταν αυτό που έβλεπαν? Ένας ολόλαμπρος, λευκοφορεμένος άγγελος καθόταν στην άκρη και με το πρόσωπο χαροπό λέει σε αυτές: «Μη φοβάστε. Γνωρίζω πως ζητάτε τον Ιησού τον Εσταυρωμένο. Δεν βρίσκεται εδώ. Αναστήθηκε όπως σας είχε προαναγγείλει. Κοιτάξτε τον τόπο που είχε ενταφιαστεί το σώμα του. Πηγαίνετε γρήγορα να πείτε στους μαθητές του πως αναστήθηκε ο Κύριος και θα τον συναντήσουν στη Γαλιλαία». Βιαστικές, με καρδιά που ξεχύλιζε από χαρά και ευτυχία, οι μυροφόρες έτρεξαν προς τους Αποστόλους. Ο ήλιος ακόμα δεν είχε βγει και εκεί, προς την άκρη του κήπου, ενώ έτρεχαν χαρούμενες, είχαν μια μεγάλη συνάντηση. Βλέπουν εμπρός τους, όρθιο, τον Κύριο, ζωντανό. Σαν να έπαθαν κάτι, σταμάτησαν απότομα. Έβλεπαν σωστά. «Χαίρετε», ακούστηκε τότε η γνώριμη φωνή του λατρευτού τους διδασκάλου. Βουβές από συγκίνηση και χαρά εκείνες πέφτουν στα πόδια του και τον προσκυνούν. «Μη φοβάστε. Πηγαίνετε να αναγγείλετε στους αδελφούς μου ότι θα συναντηθούμε στη Γαλιλαία», τους είπε ο Κύριος.

Τότε τρέχοντας, με πόδια που πετούσαν, κατευθύνθηκαν οι μυροφόρες προς το σπίτι όπου έμεναν κρυμμένοι οι μαθητές του Χριστού. Η Μαρία η Μαγδαληνή με βήμα αργό ξαναγύρισε στον τάφο, πλησίασε και σκούπιζε τα μάτια της. Στάθηκε έξω από το μνημείο γεμάτη απόγνωση. Για μια στιγμή σκύβει στο εσωτερικό του σκαμμένου βράχου και μένει άλαλη από έκπληξη και φόβο. Δύο λευκοφορεμένοι άγγελοι βρισκόταν εκεί, καθισμένοι ο ένας στη θέση που είχαν ακουμπήσει το κεφάλι του Χριστού και ο άλλος στη θέση που είχαν απλώσει τα πόδια του. «Γιατί κλαις?» τη ρωτούν με χαρούμενο πρόσωπο οι άγγελοι. «Έκλεψαν το σώμα του Κυρίου μου», αποκρίνεται η Μαρία η Μαγδαληνή, «και δεν γνωρίζω που το έχουν βάλει». Την ίδια όμως στιγμή αισθάνεται να στέκεται κάποιος πίσω της. Στρέφει το κεφάλι. «Γυναίκα, γιατί κλαις? Ποιον ζητάς?» της λέει και εκείνος. Η Μαρία δεν μπόρεσε να διακρίνει καλά τα χαρακτηριστικά αυτού που τη ρώτησε. Νόμιζε πως ήταν ο Κυπουρός και έκανε ένα βήμα προς αυτόν. «Κύριε, εάν εσύ πήρες τον Κύριό μου, πες μου σε παρακαλώ, που τον τοποθέτησες για να τον πάρω?» Και εκείνος της απάντησε λέγοντας: «Μαρία». Αυτή η λέξη τάραξε την ψυχή της Μαγδαληνής. Μόνο ένας φώναζε το όνομά της με τέτοιο τρόπο, μόνο ο Κύριος. Και αμέσως, σαν να πέσε ένα βαρύ σκοτάδι από τα μάτια της, αναγνώρισε τη θεία μορφή του. Με την ψυχή πλημμυρισμένη από χαρά, τον πλησιάζει. «Ραβουνί, δάσκαλε», και απλώνει τα χέρια της προς αυτόν. «Μη μ' αγγίζεις», της λέει ο Κύριος. «Πήγαινε στους αδελφούς μου να αναγγείλεις την Ανάστασή μου». Σαν χαρούμενο πουλί η Μαγδαληνή έτρεξε στους μαθητές. Τότε είχαν φτάσει και οι άλλες μυροφόρες. Με δάκρυα χαράς διηγήθηκαν τι είδαν και τι άκουσαν αυτό το πρωινό της Κυριακής. Οι Απόστολοι δεν πίστευαν αμέσως. Μερικοί μάλιστα τις μάλωσαν. «Τι είναι αυτά που λέτε?» τις είπαν. «Σε παραλήρημα βρίσκεστε ή στον ύπνο σας είδατε αυτές τις ιστορίες?» Δύο όμως από αυτούς, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, έτρεξαν στον κήπο του Ιωσήφ. Ο Ιωάννης ήταν νεότερος και έφτασε πιο γρήγορα. Στάθηκε έξω από το ανοιγμένο πνήμα και περίμενε τον Πέτρο. Όταν έφτασε εκείνος, μπήκαν και οι δυο μέσα στον τάφο. Είδαν σε μια γωνιά τα σάβανα με τα οποία είχαν περιτυλίξει πολύ σφιχτά το σώμα του Κυρίου. Στην άλλη γωνιά είδαν το ύφασμα με το οποίο κάλυπταν το πρόσωπο του νεκρού. Βγήκαν από το μνημείο ξαλαφρωμένοι, με καρδιά γεμάτη χαρά. Ο Κύριός τους είχε πράγματι αναστηθεί, όπως προείπε. Έπρεπε να φύγουν αμέσως για τη Γαλιλαία. Εκεί θα τον συναντούσαν.

Και οι στρατιώτες της Κουστοδίας. Εκείνοι, μόλις έγινε εκείνος ο τρομερός σεισμός, ζαλισμένοι, τρομαγμένοι, θαμπωμένοι από το φως που ξεπήδησε από τον ξαφνικά ανοιγμένο τάφο, έπεσαν κάτω σαν νεκροί, ανέσθητοι. Γρήγορα όμως συνήλθαν. Είδαν τον τάφο αδιανό και φοβισμένοι έδρεξαν στους αρχιερείς και στους γραμματείς. Τρέμοντας τους εξιστορούν τα γεγονότα. Εκείνοι δεν ξέρουν τι να πούν, πώς να εξηγήσουν όλα αυτά που έγιναν. Φόβος και ανησυχία ξαναγυρίζουν στην καρδιά τους. Με πονηριά προσπαθούν να σκεπάσουν τα πράγματα. Παίρνουν ιδιαιτέρως τους στρατιώτες. «Πάρτε αυτά τα χρήματα», τους λένε, «και να διαδώσετε πως σας είχε πάρει ο ύπνος τη νύχτα». Κι έτσι βρήκαν οι μαθητές του Ιησού ευκαιρία, ήρθαν και έκλεψαν το σώμα και λένε τώρα τάχα πως ο διδάσκαλός τους αναστήθηκε από τους νεκρούς. Οι στρατιώτες πήραν τα χρήματα και έκαναν όπως τους είπαν οι αρχιερείς.

Οι μαθητές του Κυρίου, εξαιτίας του φόβου των Ιουδαίων, ήταν συγκεντρωμένοι σε ένα οικείο σπίτι. Ίσως στο ίδιο εκείνο που είχε γίνει ο μυστικός δείπνος. Τα είχαν κυριολεκτικώς χαμένα και συζητούσαν χωρίς αποτέλεσμα. Οι μυροφόρες τους είχαν αναγγείλει πως ο Χριστός δεν βρισκόταν πλέον στο μνημείο. Στο μνημείο εκείνου του δροσόλου του κήπου, όπου με δάκρυα πολλά είχαν τοποθετήσει εδώ και τρεις ημέρες το σώμα του. Οι γυναίκες έλεγαν πως ένας άγγελος τους ανήγγειλε ότι ο Κύριος ανέστη. Σε λίγη ώρα επέστρεψαν ο Πέτρος και ο Ιωάννης για να ομολογήσουν και εκείνοι τα ίδια. Γέμισε από μια γλυκιά ταραχή η ψυχή των μαθητών του Κυρίου. «Τι να συνέβαινε?» αναρωτιόταν και εξακολουθούσαν να μένουν κλεισμένοι σε εκείνο το φιλικό σπίτι και να συζητούν τα γεγονότα.

Το ίδιο εκείνο απόγευμα, δύο από τους μαθητές του κυρίου, κατά πάσα πιθανότητα από την ομάδα των 70, είχαν ξεκινήσει με τα πόδια για ένα κοντινό στα Ιεροσόλυμα χωριουδάκι που το έλεγαν Εμαούς. Περπατούσανε αργά και καθώς η καρδιά τους ήταν αναστατωμένη από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, άρχισαν ζωηρά να συνομιλούν. Έρημος ήταν ο δρόμος. Οι Ισραηλίτες γιόρταζαν και ήταν ήσυχοι και ικανοποιημένοι που πλέον έκλεισαν στον τάφο τον νεκρό Ιησού. Το σκεπτόταν οι δύο μαθητές εκείνοι και τους φαινόταν απίστευτο. Η καρδιά τους μάτωνε από αβάσταχτη θλίψη. Ξαφνικά άκουσαν βήματα πίσω τους. Ο ένας από τους μαθητές, ο Κλεόπας, έστρεψε για μια στιγμή το κεφάλι και είδε έναν άγνωστο άνθρωπο με γλυκιά μορφή να τους πλησιάζει, ενώ ο άλλος μαθητής εξακολουθούσε να μιλάει μεγαλόφωνα και με πολύ πάθος. Δεν έδωσαν προσοχή στον άνθρωπο εκείνο και συνέχισαν τη συζήτησή τους. Για μια στιγμή ακούνε πλάι τους μια φωνή σοβαρή να ρωτά: «Τι είναι αυτό που σας κάνει με τόσο πάθος να συνομιλείτε? Και γιατί τα πρόσωπά σας είναι τόσο σκυθρωπά, γεμάτα θλίψη?» Ήταν ο άγνωστος συνταξιδιώτης τους που τους είχε πλέον φτάσει χωρίς να το καταλάβουν. Άκουσε τη συζήτησή τους και ζητούσε να πληροφορηθεί. Του λέει τότε και ο Κλεόπας παραξενεμένος: «Μένεις στα Ιεροσόλυμα και είναι δυνατό να μην γνωρίζεις αυτά που συνέβησαν? Τόσο μεγάλα και τραγικά γεγονότα αυτές τις ημέρες στην Αγία Πόλη. Ίσως θα είσαι ξένος. Τι συνέβη? Ποια γεγονότα?» ρώτησε ο άγνωστος. «Δεν άκουσες?» αποκρίθηκε ο άλλος μαθητής. «Δεν άκουσες για τον Ιησού τον Ναζωραίο, που ήταν ένας μεγάλος και γεμάτος θεϊκή δύναμη προφήτης, μοναδικός στη διδασκαλία του, που δρόσιζε και ξυπνούσε το λαό, όχι μόνο με τα γλυκύτατα λόγια του, αλλά και με τα αναρρύθμιτα θαύματά του? Αυτόν τον μεγάλο προφήτη που ελπίζαμε να γίνει ο ελευθερωτής των σκλάβων Ισραηλιτών, οι αρχιερείς και οι άρχοντες του έθνους μας τον καταδίκασαν σε θάνατο και τον σταύρωσαν.

σιώπησε λίγο ο μαθητής, γιατί ένιωσε την καρδιά του να την τρυπά πόνος βαθύς. Τότε ο Κλεόπας πρόσθεσε: «Σήμερα είναι η τρίτη μέρα από τότε που πέθανε και συζητούμε γιατί μερικές γυναίκες, ευσεβείς γυναίκες που πολύ τον αγαπούσανε, πήγαν τα χαράματα στο μνημείο και το βρήκαν ανοιχτό. Το σώμα του Ιησού έλειπε και μας είπαν πως είδαν ολόλευκους αγγέλους που τους ανήγγυλαν πως ανέστη και ζει ο διδάσκαλος. Έτρεξαν τότε και μερικοί από μας στο μνημείο και είδαν τα ίδια που μας είχαν ήδη πει και οι γυναίκες. Και ύστερα από λίγη σιωπή εξήγησε ο Κλεόπας: «Γι' αυτό το θέμα μιλούσαμε με τόση ζωηρότητα. Δεν ξέρουμε πλέον τι συμβαίνει». Ο άγνωστος περπάτησε για λίγο πλάι του σιωπηλός και ύστερα είπε: «Γιατί είστε τόσο ανόητοι και έχετε τόσο βαριά, τόσο κοιμισμένη καρδιά στο να πιστεύετε σε αυτά που οι προφήτες μας προείπαν? Δεν έπρεπε να πάθει όσα έπαθε ο Χριστός για να δοξαστεί?» Και άρχισε ο άγνωστος εκείνος να τους αναφέρει τι είπαν οι προφήτες, ο Μωυσής, ο Ισαΐας και οι άλλοι. Πέρασε πολλή ώρα και οι δύο μαθητές άκουγαν αμίλητοι και λίγο ντροπιασμένοι. Όσα τους έλεγε ο άγνωστος ήταν γνωστά, μα τα είχαν ξεχάσει. Όμως η καρδιά τους, σαν λουλούδι που το χτυπά ο πρώτος ήλιος, είχε ανοίξει γεμάτη χαρά, ελπίδα, παρηγοριά.

Είχαν φτάσει πλέον στο χωριουδάκι. Εκεί έστριβε ο δρόμος για πιο μακρινά χωριά. Ο ήλιος είχε γύρει πίσω από τα βουνά και στον ουρανό λαμπύρισαν τα πρώτα αστέρια. Ο άγνωστος εκδήλωσε διάθεση να προχωρήσει πιο μακριά. Όμως, με ένα αυθόρμητο κίνημα, οι δυο μαθητές τον κράτησαν. «Μείνε απόψε μαζί μας», τον παρακάλεσαν με θέρμη. «Κοίταξε, πια βραδιάζει». Επέμεναν τόσο πολύ που ο ξένος στο τέλος δέχτηκε. Κατευθύνθηκαν τότε και οι τρεις σε ένα συγγενικό, πολύ γνωστό του σπίτι. Εκεί, σε ένα χαμηλό, λευκό δωματιάκι, μπήκαν να ξεκουραστούν και ετοίμασαν κάτι να φάνε. Τότε ο άγνωστος σηκώθηκε και πήρε στα χέρια του το ψωμί. Το ευλόγησε και αφού έκοψε, έδωσε στους δύο μαθητές από ένα κομμάτι. Ταράχθηκαν οι μαθητές και μια φωνή βγήκε χαροπή από τα στήθη τους, σαν τα μάτια τους τώρα να άνοιξαν και να είδαν σωστά. «Ο Κύριος», είπαν, γιατί κανείς άλλος δεν ευλογούσε και δεν τους έδινε έτσι το ψωμί. Ναι, ήταν ο Κύριος που την ίδια στιγμή έγινε άφαντος. Έμειναν άφωνοι οι μαθητές, έχοντας καρφωμένο το βλέμμα εκεί όπου καθόταν ο προσφυλής τους διδάσκαλος. Η καρδιά τους ήταν σαν μεθυσμένη από χαρά. Τα χέρια τους έτρεμαν από συγκίνηση. Και είπε ο ένας τον άλλο: «Πώς είχε φλογιστεί η καρδιά μας ολόκληρη την οδηπορία, τότε που μας μιλούσε και μας ερμήνευε τις γραφές». Και νιώσαν τα μάτια τους γεμάτα από δάκρυα. Ναι, ήταν ο Κύριος. Είχε αναστηθεί και ήταν μαζί τους. Έμειναν έτσι για ένα λεπτό. Ύστερα πετάχθηκαν και οι δύο επάνω. Ξεχάσαν και την κούραση, ξεχάσαν και την πείνα. «Πάμε στα Ιεροσόλυμα να το αναγγείλουμε στους άλλους μας αδελφούς», είπαν. Παίρνουν τα ραβδιά τους χωρίς αργοπορία και μέσα στη νύχτα, με πόδια πουλές που είχαν βγάλει φτερά, γύρισαν στα Ιεροσόλυμα. Εκεί βρήκαν τους μαθητές σε μεγάλη χαρά. Ο Κύριος είχε φανερωθεί και στον Πέτρο. Διηγήθηκαν και αυτοί όσα γνώριζαν και δόξασαν όλοι το Άγιο όνομά Του.

Λιδία η Πορφυρόπολης. Ψηλό κορμί οι πλάτανοι τη δροσερή σκιά τους ρίχνουν. Των λουλουδιών οι ευωδιές με των πουλιών τις τρίλες μίγουν. Στο χρυσαφένιο πρωινό στις όχθες του Γαγκίτη, καρδιές απλές φτεροκοπούν σε μια καινούρια πίστη. Το πάγκιο ορθώνεται περήφανο να ακούσει. Οι Φίλιππι δειλά ξυπνούν στο φως που θα τους λούσει. Μιας νέας πίστης η σπορά στο χώμα του το τώρα και νέα δόξα άφθαρτη προσφέρονται για δώρα. Τα ζήτησαν τα δώρα αυτά τα χέρια Μακεδόνος και τα έφερε ο αγωνιστής του πιο καλού αγώνος. Κι ήρθε απλά σαν την αυγή, παθόρυβα ο ήλιος βγαίνει, σαν μυρωμένο δειλινό που ήρεμα διαβαίνει. Δε σάλπισαν στον έρχομό, τύμπανα δεν κροτήσαν, μοναχά οι χτύποι μιας καρδιάς πιο γρήγορα χτυπήσαν. Τετράδιπλες δεν άνοιξαν οι πύλες να περάσει, ο λόφος του λυτρωτικός τον κόσμο να αγκαλιάσει. Ένα καθάριο μέτωπο η χάρη έχει αγγίξει και της Λιδίας η καρδιά στο φως του έχει ανοίξει. Τον τιμημένο θησαυρό σφιχτά στα στήθη κλείνει, πλούτη και δόξες και τιμές του κόσμου τούτου αφήνει.

Ποιος θα είχα τόλπιζε ποτέ μια τέτοια δόξα να σηκώσουν γυναίκα σώμια δύνατη? Ποιος πίστευε να υψώσουν στη γη του Μεγαλέξανδρου και πιο ψηλά από τα αστέρια, όχι δυο χέρια στιβαρά, μα δυο γυναίκα χέρια, το λάβαρο της πίστης μας και του φωτός στη δάδα? Στάσου περήφανη ξανά, πατρίδα μου Ελλάδα, και γράψε με στους ήρωες και στην Αθανασία, μας βιστα γράμματα χρυσά, το όνομα Λιδία.

0: Έχουν περάσει 49 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού και μόλις 16 από τον σταυρικό θάνατό του, τη ζωηφόρο ανάστασή του και την ένδοξο ανάληψή του. 49 μετά Χριστόν. Και ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, συνοδευόμενος από τους αγαπητούς συνεργάτες του Σίλα, Τιμόθεο και Λουκά, έχει ξεκινήσει ήδη την δεύτερη ιεραποστολική περιοδία του. Διέσχισε την Μικρά Ασία και από την Τρία πέρασε απέναντι στη Μακεδονία. Στην Ελλάδα λοιπόν θα μεγαλουργήσει και πάλι προς δόξαν Θεού. Και πρώτα-πρώτα καλείται να κατακτήσει την πόλη των Φιλίππων. Περιέρχεται τους δρόμους, τις πλατείες και την αγορά. Αναζητά σημεία επαφής. Βλέπει τους ανθρώπους και διαβάζει στα πρόσωπά τους τα προβλήματα και τα ενδιαφέροντά τους. Η κατίδωλος πόλη, γεμάτη με αγάλματα των ψεύτικων θεών του Ολύμπου, φανερώνει το βαθύ σκότος που καλύπτει τις ψυχές τους. Αντιλαμβάνεται ότι η μάχη εδώ θα είναι σκληρή. Δεν απογοητεύεται όμως και δεν φοβάται. Είναι αποφασισμένος να πέσει μαχόμενος. Περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία για να σαλπίσει τον Ευαγγελικό Πεάνα και πιστεύει πως τα είδωλα θα συστούν εκ θεμελίων. Θα πολεμήσει μέχρι σε σχάτων για την απελευθέρωση των σκλαβωμένων αδελφών από την πλέον φρικτή δουλεία της ειδωλολατρίας. Αυτά σκέπτεται ο Απόστολος Παύλος και χωρίς να το αντιληφθεί βρέθηκε στην άκρη της πόλεως, πλησίον του ζυγάκτου ποταμού, κοντά σε έναν κήπο.
1: Αλήθεια, τι όμορφος κήπος! Τα άνθη σκορπίζουν γύρω τους το μυθιστικό τους άρωμα. Ένας κήπος που μοιάζει πολύ με τον κήπο του Χριστού. Και εκεί, στην άκρη του κήπου, μια ομάδα γυναικών που γεμάτες ευλάβεια επιτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Αυτός είναι ο τόπος της προσευχής. Όπου ο άνθρωπος προσεύχεται, ο τόπος αγιάζεται. Γίνεται πάντα ένας κήπος ουράνιος, που η γλυκιά άβρα της χάριτος του Θεού μεθάει τις ψυχές που ξέρουν να προσεύχονται. Αυτός ο κήπος είναι το πρώτο σημείο επαφής. «Τίτε ημέρα των Σαββάτων εξήλθομεν έξω της πόλεως, παρά ποταμών, ου ενομίζετο προσευχή είναι, και καθίσαντες ελαλούμεν τε συνελθούσες γυναιξή», διαβάζουμε στο 16ο κεφάλαιο των Πράξεων. Από τον κήπο αυτό αρχίζει την μάχη ο μεγάλος κατακτητής της Ελλάδος και της Ευρώπης. Εδώ ακούγεται το πρώτο κήρυγμα. Εδώ η προσευχή των προσευχομένων γυναικών καρποφορεί και ο Άγιος Θεός ικανοποιεί τα αιτήματά τους. Εν μέσω των γυναικών και η προσήλυτος έμπορος από τα Θυάτυρα, η Λυδία. Οι θεοφοβούμενες γυναίκες για πρώτη φορά ακούνε τόσο γλυκιά διδασκαλία. Κάθε λόγος του Παύλου και μια σταγόνα δροσιά στις ψυχές τους. Αλλά εκείνη που περισσότερο από όλες ενθουσιάζεται είναι η Λυδία. Μέσα της γίνεται ένας σεισμός και ανάμεσα από τα χαλάσματα της καρδιάς της ξεπροβάλλει ένας καινούριος κόσμος. Ποια είναι αυτή η γυναίκα που από την ενδυμασία της φαίνεται ότι είναι πλούσια, ότι δεν είναι μια απλή γυναίκα?
2: Είναι η Λυδία η Πορφυροπόλυδα, γνωστή μέσα στην κοινωνία των Φιλίππων. Εμπορεύεται την Πορφύρα, αυτό το βαρύτιμο ύφασμα που χρησιμοποιούν μόνο όσοι ανήκουν στην άρχουσα τάξη. Μην ξεχνάμε πως η Ελλάδα αποτελεί μια επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και είναι εποχή που η γυναίκα είναι κλεισμένη στο σπίτι της και δεν έχει δικαίωμα λόγου σε τίποτε. Δεν ορίζει ούτε καν τον εαυτό της. Πόσο μάλλον να ασχολείται με το εμπόριο. Κι όμως η Λυδία είναι μια έμπορος και μάλιστα καταξιωμένη μέσα στην πόλη της. Η καταγωγή της είναι από τα Θυάτυρα της Μικράς Ασίας, ωστόσο εγκαταβεί στους Φιλίππους. Δεν ξέρουμε για ποιους λόγους έρχεται στη Μακεδονία. Εκείνο όμως που καταλαβαίνουμε από τη διήγηση των Πράξεων είναι πως η γυναίκα αυτή ήταν το σκεύος εκλογής του Θεού και θα έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στη διάδοση του Ευαγγελίου και της αληθινής πίστεως στον Ιησού Χριστό. Η καρδιά της Λυδίας είναι ανήσυχη. Το δωδεκάθεο του Ολύμπου της προκαλεί αηδία. Δεν μπορεί να λατρεύσει θεούς και θεές που οργιάζουν μεταξύ τους. Τα κενά της ψυχής της και ο πόθος να γνωρίσει τον αληθινό Θεό την οδηγούν στον κήπο της προσευχής. Η γνωριμία και ο δεσμός με τη μικρή κοινότητα των Ισραηλιτών της ανοίγει το δρόμο για το ποθούμενο. Μέσα στον νόμο του Ισραήλ βρίσκει ψήγματα χρυσού η έμπορος της Πορφύρας. Ο νόμος που παίζει το ρόλο του παιδαγωγού στο Χριστό της ανάβει τη δίψα για την αναζήτηση αυτού του Μεσσία. Σε αυτήν την κατάσταση βρίσκεται η Λυδία όταν για πρώτη φορά ακούει τον Απόστολο Παύλο να μιλάει για το λυτρωτή του κόσμου και τότε βρίσκει όχι ψήγματα αλλά τον ίδιο το χρυσό, τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος, ο γίγαντας αυτός του πνεύματος, με την ικανότητα που τον διακρίνει, περιγράφει με παλώμενη καρδιά εκείνον στη βασιλεία του οποίου εργάζεται και ζωγραφίζει με τα ωραιότερα χρώματα την εικόνα του εσταυρωμένου. Περιγράφει με απλότητα και σαφήνεια τις ευαγγελικές αλήθειες και δηλώνει στις θεοφοβούμενες γυναίκες. Αυτόν εις τον οποίον προσεύχεστε, αυτόν τον Μεσσία τον οποίο αναμένετε, αυτόν ημείς ασκηρύτομαι. Ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Ο Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Θεός. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, ο άρτος της ζωής, το ίδωρτο ζών, ο ποιμήν ο καλός. Ο Χριστός είναι ο λυτρωτής του κόσμου. Η Λυδία, με καρφωμένα τα μάτια στο πρόσωπο του Απόστολου Παύλου και με έκδηλο και ζωηρό το ενδιαφέρον, ακούει με προσοχή και βλάβεια τα λόγια του αγνώστου Ιουδαίου. Καθότι η σεβωμένη των Θεών, βαθιά θρησκευτική προσωπικότητα η Λυδία,

0: Η πρώτη χριστιανή της Ευρώπης φοράει το ένδυμα της Νεοφωτίστου. Η πρώτη χριστιανή της Μακεδονίας πολιτογραφείται στη Βασιλεία των Ουρανών και γίνεται το πρώτο μέλος της πρώτης Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και όλης της Ευρώπης. Η καρδιά της λουσμένη στο φως και στη χάρη του Θεού πλημμυρίζει από αισθήματα ευγνωμοσύνης προς αυτούς που της άνοιξαν τα μάτια της ψυχής, της αποκάλυψαν την αλήθεια και οδήγησαν τα βήματά της στην οδό της σωτηρίας. Πώς λοιπόν να τους ευχαριστήσει? Είναι έτοιμη να προσφέρει τα χρήματά της, την πορφύρα που εμπορεύεται, το σπίτι της και ό,τι άλλο έχει, προκειμένου να δείξει την ευγνωμοσύνη της. Αλλά οι ακτήμονες της Ιουδαίας δεν έχουν ανάγκη από υλικά αγαθά. Τηρούν την παραγγελία του Κυρίου. Τίποτε δεν θέλουν για τον εαυτό τους. Όλα για τη δόξα του Θεού. Αυτό είναι το σύνθημά τους από τα πρώτα χρόνια ως τα στερνά τους. Όμως η Νεοφώτιστη επιμένει. Ζητά τουλάχιστον να δεχθούν τη φιλοξενία. «Είχε κρήκατε με πιστή το Κυρίο είναι. Εισελθόντες εις τον οίκον μου μείνατε και παρεβιάσατο ημάς». Τόσο πολύ επέμεινε η Λυδία, ώστε ο Παύλος με τη συνοδεία του αναγκάζονται να ικανοποιήσουν το αίτημά της και δέχονται τη φιλοξενία. Και έχοντας ως πρότυπο τον φλογερό διδάσκαλο, τον Απόστολο Παύλο, τον αντιγράφει στη ζωή της. Η Λυδία τα προσφέρει όλα στο έργο της Εκκλησίας. Τι αξίζουν όμως όλα αυτά μπροστά στην άλλη προσφορά, στην προσφορά του εαυτού της? Η Λυδία δεν ανήκει πλέον στον εαυτό της. Ανήκει στο Χριστό. Είναι το πρόβατο του Χριστού. Είναι η μαθήτρια του Ναζωραίου.
1: Η καρδιά της εχμαλωτίζεται από την αγάπη του Χριστού και από εδώ και πέρα αφοσιώνεται στο έργο της Ιεραποστολής. Οδηγεί τους δικούς της πρώτα στη νέα πίστη και επιδίδεται συστηματικά στον Ευαγγελισμό και άλλων ψυχών. Γίνεται η Σαμαρίτιδα των Φιλίππων και αναδεικνύεται ζωντανό μέλος της Εκκλησίας. Εργάζεται με όλες τις δυνάμεις της στα διακονήματα της Εκκλησίας και δίνει την παρουσία της σε όλες τις ευγενείς κοινωνικές εκδηλώσεις. Το σπίτι της γίνεται από τότε κέντρο λατρευτικών συνάξεων, ιεραποστολικών προσπαθειών, διακονικής δραστηριότητας και αδελφικής φιλοξενίας. «Εάν γάρ ευαγγελίζομαι, ουκ έστιμη καύχημα, ανάγκη γάρ μη επίκειται, ουέ δε μη εστίν εάν μη ευαγγελίζομαι», θα πει αργότερο ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. Το ίδιο νιώθει και η Λυδία. Δεν μπορεί να κρατήσει μόνο για τον εαυτό της την πηγή με το κρυσταλλένιο νερό, το Χριστό. Πρέπει να ξετυψάσουν κι άλλοι. Αργότερα, όταν έφτασε η είδηση ότι ο Παύλος βρίσκεται στη φυλακή της Ρώμης, η νεοσύστατη εκκλησία των Φιλίππων κινητοποιήθηκε. Ετοίμασε διάφορα πράγματα και βοήθεια και ανέθεσε στον πιστό Επαφρόδητο να τα πάει στον φυλακισμένο Απόστολο. Στο έργο αυτό θα πρωτοστάτησε ασφαλώς η δραστήρια και ευκατάστατη Λυδία. Ο Παύλος συγκινήθηκε πάρα πολύ από αυτήν την ενέργεια και παίρνει την αφορμή να γράψει την περίφημη επιστολή προς Φιλιππισίους, μια επιστολή αγάπης και χαράς. Έτσι εργαζόμενη και ζώσα, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, παραδίδει το πνεύμα της και απέρχεται του ματέου του του κόσμου, δοξάζουσα το υπερήμνητο όνομα του Κυρίου. Δεν μας είναι γνωστό πότε μετήκησε η Αγία προς τα ουράνια σκηνώματα. Ωστόσο η Εκκλησία μας ενέγραψε το όνομά της στα βιβλία των Αγίων της και τιμά τη μνήμη της την 20η Μαΐου, μια μέρα πριν τη μνήμη των Εισαποστόλων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Η λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τα τελούμενα στους ιερούς ναούς, όπως και τα σωζόμενα μνημεία του παρελθόντος και του παρόντος, που είναι ψευδείς μάρτυρες των γεγονότων, βοηθούν τον πιστό στην υπέρβαση των τοπικών και χρονικών περιορισμών και στη βίωση της εν Χριστώ ενότητος και της θαυμαστής παρουσίας της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Ο συνοδοιπόρος του Παύλου και οικείος των Φιλιππισίων, Ευαγγελιστής Λουκάς, καταγράφει στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων για την πρώτη επίσκεψή τους στους Φιλίππους και το βάπτισμα της Πορφυροπόλιδος Λυδίας. Και όραμα αδιανυκτός το Παύλο όφθη, ανήρ Μακεδόν της είναι στός και παρακαλών αυτόν και λέγον «Διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν». Ως δε το όραμα είδεν, ευθέως εζητήσαμεν εξελθήν εις Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ότι προσκέκλειται ημάς ο Θεός ευαγγελίσαστε αυτούς. Αναχθέντες δε από Τροάδος, ευθυδρομήσαμεν εις Σαμοθράκην, τη δε επιούση εις Νεάπολην, κακήθεν εις Φιλίππους, ή της εστίν πρώτης μερίδος της Μακεδονίας πόλης Κολονία. Κατά τη νύχτα παρουσιάστηκε όραμα στον Παύλο. Κάποιος άνδρας Μακεδόνας στεκόταν και τον παρακαλούσε λέγον «Πέρασε στη Μακεδονία και βοήθησέ μας». Όταν είδε το όραμα, ζητήσαμε αμέσως να φύγουμε για τη Μακεδονία, διότι συμπεράναμε ότι ο Κύριος μας προσκάλεσε να φέρουμε σε αυτούς το χαρμόσυνο άγγελμα. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε από την Τροάδα, πλέψαμε κατευθείαν στη Σαμοθράκη, την δε επομένη στη Νεάπολη και από εκεί στους Φιλίππους, η οποία είναι η πρώτη πόλη της περιοχής εκείνης της Μακεδονίας, μία απικία ρωμαϊκή, και μείναμε στην πόλη αυτή μερικές μέρες. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς τη διήγηση. Την ημέρα του Σαββάτου βγήκαμε έξω από την πόλη σε μέρος κοντά στον ποταμό, όπου νομίζαμε ότι υπήρχε τόπος προσευχής, και καθίσαμε και μιλούσαμε στις γυναίκες που είχαν μαζευτεί εκεί. Κάποια γυναίκα από την περιοχή των Θυατήρων, ονομαζόμενη Λυδία, η οποία πουλούσε πορφύρα, γυναίκα θεοσεβής, άκουγε και ο Κύριος της άνοιξε την καρδιά για να προσέχει σε όσα έλεγε ο Παύλος. Όταν βαφτίστηκε αυτή και η οικιακή της, μας είπε «Εάν με κρίνατε ότι είμαι πιστή στον Κύριο, ελάτε να μείνετε στο σπίτι μου», και μας πίεζε. Στην πηγαία και ανεπιτίδευτη περιγραφή του πρώτου βαπτίσματος στους Φιλίππους από τον πρωτοκορυφαίο Απόστολο Παύλο, εύκολα διακρίνεται η διαδικασία και επισημαίνονται οι βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του νέου πιστού στην καινούργια εν Χριστώ ζωή και την ένταξή του στους κόλπους της Εκκλησίας. Οι Απόστολοι εκήρυταν Χριστών εσταυρωμένων, και όσοι από τους ακροατές αποδεχόταν αβίαστα την αποστολική διδασκαλία, ακολουθούσαν την πράξη που καθορίστηκε ήδη την ημέρα της Πεντηκοστής. Μετανοούσαν, με άλλα λόγια εξομολογούνταν και βαπτίζοντας το όνομα του Ιησού Χριστού, εξασφαλίζοντας έτσι τη συγχώρηση των αμαρτιών τους και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή τη δυνατότητα να αναγεννηθούν στη νέα Χριστώ ζωή. Στην όχθη του ποταμού Ζυγάκτη, έξω από τα τείχη των Φιλίππων, η θεοσεβής Λυδία μαζί με άλλες γυναίκες ακούει προσεκτικά την χριστοκεντρική διδασκαλία του Παύλου και με ανοιχτή τη φωτισμένη καρδιά της αποδέχεται τη σωτήρια διδασκαλία. Αμέσως κατεβαίνει στα τρεχούμενα νερά του Νέου Ιορδάνη και βαπτίζεται μαζί με όλα τα μέλη της οικογένειάς της. Πανηγυρικά και έμπρακτα ομολογεί την πίστη της στο Χριστό και η ομολογία επιβραβεύεται με την αποστολική πράξη της βαπτίσεως και της επιθέσεως των χειρών επάνω στους βαπτιστέντες για να μεταδοθούν οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Για να ξεκινήσει η εφαρμογή στο βίο τους όλων εκείνων που είναι αληθινά, σεμνά, δίκαια, αγνά, αγαπητά και η επιδίωξη οποιασδήποτε αρετής και οποιουδήποτε επένου, όπως πολύ εύστοχα συμβουλεύει και προτρέπει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή του. Η μετάβαση όλων στο σπίτι της Λυδίας ως αντιπροσφορά
επισφράγισε το Πασχάλιο μυστήριο του Χριστού, την ολοκλήρωση της πνευματικής αισθήσεως της ευλογημένης εκείνης ημέρας, κατά την οποία στο σώμα της Εκκλησίας εντάχθηκε με το βάπτισμα η πρώτη Ελληνίδα και Ευρωπαία χριστιανή των Φιλίππων.

20 Μαΐου, αγαπητή μας φίλη, σήμερα. Μνήμη της Αγίας της Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας. Μνήμη μιας Αγίας γυναίκας που το όνομά της είναι συνώνυμο με την αξιοσύνη, αφού ήταν έμπορος πορφύρας σε μια εποχή καθαρά ανδροκρατούμενη. Συνώνυμο με την ευλάβεια, αφού όταν συνάντησε τον Απόστολο Παύλο, με πολύ προσοχή άκουγε τους λόγους του. Συνώνυμο με την ευσέβεια, μια που στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων τονίζεται ότι ήταν σεβωμένη των Θεών. Το όνομα της Αγίας Λυδίας είναι συνώνυμο με την ενθουσιώδη χαρά που έχει κάθε νεοφώτιστος στην πίστη του Χριστού, αφού όλη η οικογένειά της βαπτίζεται. Είναι συνώνυμο με την πεποίθηση ότι ο Κύριος είναι ο μοναδικός σωτήρας των ανθρώπων, ότι εκείνος μόνο μπορεί να αναπαύσει και να ειρηνεύσει τις ψυχές. Εκείνος αποτελεί τη μοναδική απάντηση στα ερωτήματα και τις αναζητήσεις των ανθρώπων. Εκείνος που ήλθε επί γης ειρήνη, που έγινε άνθρωπος για να μας θεώσει, να μας ανεβάσει στη μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού. Πράγματι, κανένα άλλο αγαθό, καμιά άλλη δύναμη δεν μπορεί να χαρίσει στον άνθρωπο τη σωτηρία, την ειρήνη και τη χαρά, παρά μόνο ο Κύριος Ιησούς. Γι' αυτό προς το Χριστό πρέπει να οδηγούμε τους ανθρώπους, με Εκείνο να τους συνδέουμε, όχι με τον εαυτό μας ή με οτιδήποτε άλλο. Ένα άλλο γνώρισμα και συνώνυμο του ονόματος της Λυδίας είναι η συνέπεια, η καλή και ενάρετη ζωή, το Άγιο Παράδειγμα. Όταν υπάρχει αυτό, τότε πειθεί πολύ περισσότερο από τα λόγια. Αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη και βεβαίωση ότι όσα συνιστούμε στους άλλους είναι αληθινά και σωτήρια, το ότι εμείς πρώτοι τα ζούμε στην καθημερινή μας ζωή. Είναι συνώνυμο το όνομα της Αγίας Λυδίας με την ευγνωμοσύνη προς τους ευεργέτες της, προς το πνευματικό της πατέρα, τον Απόστολο Παύλο, που της έδειξε το δρόμο προς τη Βασιλεία των Ουρανών, όπως διαβάζουμε σε άλλο σημείο των πράξεων. «Παρεκάλεσε λέγουσα, ή και κρήκατε με πιστήν το Κύριο είναι, εις ελθόντες εις τον οίκον μου μείνατε και παρεβιάσα το ημάς». Το όνομα της Αγίας Λυδίας ομοιάζει με τη λαχτάρα της Ιεραποστολής που ανάβει η χάρη του Θεού σε όσους γεύτηκαν τους γλυκείς καρπούς του Παναγίου Πνεύματος και αποζητούν να κάνουν συμμετόχους στην τράπεζα αυτή όσο το δυνατόν περισσότερους. Χαρακτηριστικό της Αγίας Λυδίας ήταν η υπευθυνότητα, και τώρα που είναι χριστιανή, εκτός από την αγάπη που ιδιαίτερα αισθάνεται μέσα της, νιώθει και ευθύνη για τις ψυχές που χάνονται, ευθύνη και πόνο και οδύνη για τις εικόνες του Θεού που έχουν κυλήσει στη λάσπη της αμαρτίας ή στο σκότος των αιρέσεων. Την ίδια ευθύνη που πρέπει να έχουμε και εμείς για τις ψυχές που χάνονται δίπλα μας. Βεβαίως, την πρώτη ευθύνη την έχει ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος ελεύθερα διαλέγει το δρόμο του. Ωστόσο, και η δική μας απραξία, η δειλία και νοθρότητα αποτελούν μια ακόμα αιτία απώλειας των ψυχών. Επομένως, η ευθύνη μας είναι σοβαρή. Η δε συνέστηση της ευθύνης αυτής πρέπει να γίνεται κινητήρια δύναμη για να εργαζόμαστε ιεραποστολικά. Ακόμη, αγαπητοί μας φίλοι, Λυδία σημαίνει αγάπη. Αγάπη προς τους ανθρώπους. Αν δεν αγαπάς τον πλησίον, δεν μπορείς να γίνεις καλός αμαρίτης ψυχών. Αν δεν τον αγαπάς, δεν θα τον θρέψεις και ποτίσεις πνευματικά, αλλά θα μείνεις αδιάφορος, όπως ο ιερέας και ο λεβίτης της παραβολής του καλού σαμαρίτη, που είδαν τον τραυματία, αλλά τον προσπέρασαν, σαν να μην είχαν κανένα χρέος απέναντί του. Αν δεν μας προξενεί πόνο η απώλεια τόσων ψυχών, η πνευματική νέκρωση που τυλίγει στα δίχτυα της τόσες αθάνατες ψυχές, τότε δεν θα κάνουμε τίποτε. Χρειάζεται λοιπόν αγάπη, ειλικρινής αγάπη προς τον πλησίον, για να αναλάβει κανείς
ιεραποστολικό έργο.

πως ακόμα συνώνυμα μπορούμε να βρούμε για την Αγία Λυδία τη Φιλιππισία, την πρώτη χριστιανή της Ελλάδας και της Ευρώπης, αμέτρητα. Θα θέλαμε όμως να υπογραμμίσουμε και κάτι ακόμα. Είναι γνωστό από το κείμενο των πράξεων ότι ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας φυλακίστηκαν εξαιτίας του φθόνου και της κακίας κάποιων ανθρώπων. Μετά από τη θαυμαστή αποφυλάκησή τους, ο Απόστολος Παύλος με τον Σίλα πηγαίνουν στο σπίτι της Λυδίας για να ειρηνεύσουν με την παρουσία τους τους αδελφούς, οι οποίοι σίγουρα θα ένιωθαν χτυπημένοι από κεραυνό ενεθρία. Λέει το κείμενο, εξελθώντες δε από τις φυλακές, εισήλθον προς την Λυδίαν και οι δόντες παρεκάλεσαν τους αδελφούς και εξήλθαν. Αφού παρηγόρησαν και ενίσχυσαν στη πίστη τους αδελφούς που ήταν συγκεντρωμένοι στο σπίτι της Λυδίας, ανεχώρησαν, έφυγαν από τους Φιλίππους. Και τώρα η μικρή ομάδα των χριστιανών με αρχηγό τη Λυδία θα συνεχίσει τον αγώνα της χωρίς τη φυσική παρουσία του Παύλου, αλλά με το ζωντανό λόγο του και το Χριστό μέσα στην καρδιά τους. Μια ρίση λέει ότι τα αστέρια φαινόνται μέσα στο σκοτάδι και έπρεπε να φύγει ο Απόστολος Παύλος για να λάμψει το αστέρι της Αγίας Λυδίας, για να γίνει φανερό σε όλους το σκεύος εκλογής του Θεού, η Λυδία, για να απλώσει τα φτερά του αετός και να σκεπάσει και προστατεύσει και ενισχύσει στην πίστη τους χριστιανούς των Φιλίππων, αυτή η πρώτη των Φιλιππισίων. Άλλωστε, ο πνευματικός πόλεμος, όπως και κάθε πόλεμος, δεν διεξάγεται μόνο με αξιωματικούς. Χρειάζονται και οι οπλίτες, οι στρατιώτες, χρειάζονται και οι ελεύθεροι σκοπευτές. Και αυτοί μπορούν να κάνουν θαύματα. Και όπως σε ένα ψάρεμα, έτσι και σε μια πνευματική αλεία, πρέπει να συνεργαστούν πολλοί, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πλούσιο προς δόξα Θεού. Η Λυδία, λοιπόν, προχωρά στο δρόμο που της άνοιξε ο Θεός με όλη της την καρδιά. Η μεγάλη και βαθιά πίστη της δεν φαίνεται από τα λόγια της μόνο, αλλά κυρίως από τα έργα της και ακόμη περισσότερο από την απόφαση να πεθάνει για αυτήν. Και η Αγία Λυδία σίγουρα πέθανε για την πίστη του Ιησού Χριστού, αγωνιζόμενη για τη μόνη αλήθεια, τον Χριστό. Αν ακολουθήσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, τα βήματά της στον ποταμό Ζυγάκτη, έξω από τους Φιλίππους, θα την δούμε να ατενίζει το νερό που μέσα σε αυτό δέχτηκε το θείο βάπτισμα και να αναζητά τρόπους ώστε από το νερό αυτό ως άλλες αμαρίτιδες να ξεδιψάσουν οι ψυχές των συνανθρώπων της. Αυτά τα βήματα ακολούθησε πριν χρόνια και ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος Ζησόπουλος και ίδρυσε την Ιεραποστολική Αδελφότητα της Αγίας Λυδίας, θέτοντας την Αγία προστάτρια του Ιεραποστολικού του έργου στα κατηχητικά σχολεία, στο περιοδικό, στον ραδιοφωνικό σταθμό και στο απόγειο των οραμάτων του τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, για να ξεδιψούν οι διψασμένοι από την ξηρασία της αμαρτίας μέσα στα νάματα και τις πηγές του Λόγου του Θεού, για να χορταίνουν οι πεινασμένοι ψυχήτε και σώματι μέσα στη ζεστή αγκαλιά της αδελφότητος, για να εκπέμπονται σήματα σωτήριας στους εθέρες και για να μπαίνει στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο γραφείο κάθε αγωνιστή χριστιανού το μήνυμα της Αναστάσεως. Αυτά τα βήματα της Αγίας Λυδίας ας ακολουθούμε όλοι μας, φίλοι ακροατές, με την αξιοσύνη, την ευλάβεια, την ευσέβεια, την πίστη στο Θεό, τη λαχτάρα της Ιεραποστολής, την ευγνωμοσύνη στους πνευματικούς μας πατέρες και την προσήλωση στον σκοπό για τον οποίο ήρθαμε εδώ στη γη και που με πόνο ψυχής ο μακαριστός γεροντάς μας πατήρ Θεόφιλος τόνιζε στα πυρφόρα κηρύγματά του, να κερδίσουμε τον ουρανό. Πρεσβείες της Αγίας Λυδίας της Φιλιππισίας και ευχές του μακαριστού πατρός Θεοφίλου.

Έλα, Λιδία, πάλι σήμερα και να μας πεις για τη χαρά σου. Για μια χαρά πρωτοφανέρωτη που είχε δονήσει την καρδιά σου. Πες για τη μέρα την αξέχαστη, εκεί στην όχθη του Γαγκίτη, που άκουσες το θείο μήνυμα και που το δέχτηκες με πίστη. Πες μας τα λόγια τα πρωτάκουστα που φτάναν στις καρδιάς τα φύλλα, τα λόγια εκείνα τα λησμόνητα του Παύλου, του Λουκά, του Σίλα. Θυμήσου τη χαρά που γέμισε το βράδυ αυτό το σπιτικό σου, καθώς μιλούσαν οι Απόστολοι για το Σωτήρα και Θεό σου. Και όπως αυτούς τους παρεβίασες να έρθουν να τους φιλοξενήσεις, έτσι και εμάς, θερμά και επίμονα, προς το Χριστό να μας οθήσεις.

0: το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Συγκεντρωθήκαμε στην καρδιά της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών, το κέντρο της Γραμματείας και της Παιδείας, για την παρουσίαση ενός πολυαναμενόμενου βιβλίου. Ενός βιβλίου αφιερωμένου στη ζωή, τον λόγο και το έργο του αγαπημένου μας γέροντα, του κυρίου Μητροπολίτη Ευροκοπίου Ναθαναήλ.
2: Ήτανε υπόδειγμα ταπείνωσης, ανυπόκριτης αγάπης και πλήρους αφήματος στο Χριστό.
3: Το βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα είναι μία ευλογία, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, να διδαχθούμε από τη ζωή του, να εμπνευστούμε από το παράδειγμά του. Και σε έναν κόσμο που συχνά αποπροσανατολίζεται, τέτοιες μορφές αποτελούν φάρους.
4: Αφιέρωμα στο μακαριστό Μητροπολίτη Ευροκοπίου Ναθαναήλ από το Πατριαρχείο της Βουλγαρίας, το Σάββατο 23 Μαΐου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα.
5: Θέλω να σωθώ. Μπροστά στον μεγάλο στόχο της ζωής μας, συχνά νιώθουμε δέος. Πώς θα τα καταφέρουμε? Θέλω να σωθώ. Αρετές που καλούμαστε να αυξήσουμε, πάθη που καλούμαστε να νικήσουμε. Σε δύο τόμους, τα σκαλοπάτια που οδηγούν στον ουρανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
6: Την Κυριακή στις 7.30 το βράδυ επισκεπτόμαστε τα μοναστήρια του τόπου μας.
7: Καλώς ήρθατε στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Δεσφίνας. Η Μονή μας βρίσκεται στον ομό Φωκίδος, στην επαρχία Παρνασίδος, πλησίον του χωριού Δεσφίνα. Είναι ένα μοναστήρι που έχει μια ιστορία 150 ετών, από το 1870 περίπου, και αποτελεί τη μεταφορά της Παλαιάς Μονής, που βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νότια, στον τόπο που βρισκόμαστε σήμερα, στον οποίο υπήρχε το μετόχι της Παλαιάς Μονής.
6: Αυτή την Κυριακή γνωρίζουμε την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στη Δεσφίνα Φωκίδας.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, Χριστός Ανέστη. Στη συνέχεια από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Θείας Αναλήψεως Κατερίνης θα παρακολουθήσουμε την τελετή της αποδόσεως του Πάσχα και τον πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό.

0: Ευλόγησον Δέσποτα.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρυπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν. Προλαβούσε τον όρθρον επέρ Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος. Οίκουον εκ του Αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα, με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε. Ως ηγέρθη ο Κύριος θανατώσας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Ή και εν τάφο κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμη και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξή μυροφόρης φθενξάμενος χαίρεται και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότι σπεσούσι παρέχουν Ανάσταση. Εν τάφο σωματικός εν άδει δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλιστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, με τα Πατρός και Πνεύματος πάντα πληρώνω απερίγραπτος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως ζωηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος, όντως και παστάδος πάσης βασιλικής, αναδέδεικτε λαμπρότερος Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το του υψίστου υγειασμένων θείος σκήνομα χαίρε, δια σου γαρδέδοτε η χαρά Θεοτό και της κραυγάζουσιν. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή υπάρχεις πανάμω με δέσποινα, Κυρία.

0: Κύριε Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφήν, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και εν της μνήμασιν ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και εν της μνήμασιν ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και εν της μνήμασιν ζωή χαρισάμενος. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν. Προλαβούσε τον όρθρον επέρι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος. Οίκουον εκ του αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα, με τα νεκρών τη ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε. Ως ηγέρθη ο Κύριος θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Ή και εν τάφο κατήλθε σα θάνατε, αλλά του άδου καθήλε στην δύναμη. Και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξήμυρο φόρης θεξάμενος χαίρεται, και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότις πεσούς υπαρέχων Ανάσταση. Εν τάφο σωματικός, εν άδει δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλιστού και εν θρόνου υπήρχες Χριστέ, μετά Πατρός και Πνεύματος πάντα πληρώνω απερίγραπτος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως ζωηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος όντος και παστάδος πάσης βασιλικής εναδέδεικτε λαμπρότερος, Χριστέ ο τάφος σου η πηγή της ημών Αναστάσεως, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το του υψίστου υγειασμένων θείων σκήνομα χαίρε, δια σου γαρδέδοτε η χαρά Θεοτό και της κραυγάζουσιν, ευλογημένη σοι εν γυναιξή υπάρχεις πανάμου με δέσποινα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδούγαρ ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν. Προλαβούσε τον όρθρον επερί Μαριάν και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος. Οίκον εκ του Αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα. Με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα. Δράμετε και το κόσμο κηρύξατε. Ως ηγέρθει ο Κύριος θανατός σας των θάνατων. Ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Η και εν τάφο κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμη και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξή μυροφόρης φθενξάμενος χαίρετε και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότι σπεσούσι παρέχουν ανάσταση, εν τάφο σωματικός εν άδη δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλληστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, μετά Πατρός και Πνεύματος πάντα πληρώνω απερίγραπτος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως ζωηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος, όντως και παστάδος πάσης βασιλικής, αναδέδεικτε λαμπρότερος Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το του υψίστου υγειασμένων θείος κίνομα, χαίρε δια σου γαρδέδοτε η χαρά Θεοτό και της κραυγάζουση, ευλογημένη σύ εν γυναιξή υπάρχεις πανάμω με δέσποινα, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
1: Ευχόμουν Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ευχόμουν του Αγίου Δεσπότου ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες πανεχάντου και πανεδόξου Αγίες απ' του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίου στο Τιμίου Υπουρανίου, Θείων Ιερών Αγίων Δυνάμεων Σημάτων, του Αγίων Δόξου και Πνευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξου και Καμικού Μαρτύρων, των Ρησίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Υπογείου Λυσίου του Εντουλίμου του Θαυματουργού της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νύμφης του Χριστού Εκατερίνης των Αγίων και Δικαίων Θεοπαθώνων Ιωακήμ και Άλλης και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός Χριστός Ανέστη Χριστός Ανέστη Χριστός Ανέστη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νικαίαι, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριε ο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξαμβολόγηση και μεγαλοπρέπεια ελευήσω αναβαλώμενος φώσου σημάτιων, εκτήλων των ενών σιδέλη, ως αγάζων εν είδα σταρίτα υπερό αυτού, ότι θύσιν έφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ενέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιώτη γίνει επί την ασφάλεια αυτής, ού κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος, ο σημάτιον του περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσωση, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων, όν εθεμελίωσα σε αυτά, όριον έθω, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη, ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όλαγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των μετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστίζεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρθων εκ της γης. Και είδος εφραίνει η καρδία ανθρώπου, του ελαρίδια πρόσωπον εν ελαίου και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρου του λιβάνου, ας εφύτευσας. Εκεί στουρθία ενωσέσουση, του ερωδιού η κατηγία γείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έφθου σκότος και αγέννητο ανοίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύβλοι οριόμενοι του αρπάζω και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τα σμάντας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίσης επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και βρύχωρος, εκεί ερπετά όλου και έστει αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ονέπλασα σε μπέζιν αυτή, πάντα προς δοκώσει. Δούλε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον,

0: Κύριος, πορεύεστε, περιέλθετε δια των πυλών μου, σκεπάσατε την οδόν μου και οδοποιήσατε το λαό μου και τους λήθους εκ της οδού διαρρύψατε, εξάρατε σύσσιμον εις τα έθνη. Ιδού γαρ ο Κύριος επίησεν ακουστών έως εσχάτου της γης. Είπατε τη θυγατρίσιον, ιδού ο σωτήρ σου παραγέγον έχων τον εαυτό μισθόν με θεαυτού και το έργον αυτού προ προσώπου αυτού. Και καλέσει αυτών λαών Άγιων, λελιτρωμένων υπό Κυρίου, σύ δε κληθήσει επί ξητουμένη πόλης και ούκ εγκαταλελειμμένη. Τι σου τόσο παραγενόμενος εξεδόν, ερήθημα ηματίων αυτού εκβοσόν, ούτως ωραίος εστολή αυτού, βά με τα ισχύος πολλής, εγώ διαλέγω με δικαιοσύνη και κρίση σωτηρίου. Δια τι σου ερυθρά τα ημάτια και τα ευήματά σου ως από πατητού λινού, πλήρης καταπεπατημένης λινών επάτησα μολότατος και των εθνών ουκέστην ανήρμετε μου. Τον έλεον Κυρίου εμνήστην τα σαρετάς Κυρίου αναμνήσχω, την έλεσιν Κυρίου επιπάσιν, εις ημί ανταποδίδομη Κύριος, Κρητής αγαθός, το οίκο Ισραήλ, επάγει μην κατά έλεον αυτού και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης αυτού. Και είπε, ουχή λαός μου εστε τέκνα και ου μη αθετήσωση και γένετο αυτής η σωτηρία εν εκ πάσης θλίψεως αυτών, ου πρεσβής ουδέ άγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσαν αυτούς δια το αγαπάν αυτούς και φίδεστε αυτόν. Αυτός ελυτρώσατε αυτούς και ανέλαβε αυτούς και υπερήψασαν αυτούς πάσας τας ημέρας του αιώνου.
1: Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομαι.
1: Τα δε λέγει

0: Κύριος, έστεντε σε σκάτες ημέρες εμφανές δώρος του Κυρίου και ο οίκος του Θεού απάκρον των ωραίων και υψωθήσεται υπεράνω των βουνών και ύξους είναι επ' αυτό πάντα τα έθνη και πορεύσενε λαόε πολύ καιρούσι. Δεύτε αναβόμις δώρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού Ιακώβου και αναγγελεί μην την οδόν αυτού και πορευσόμεθα εν αυτή.
1: Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα.
2: Σοφία προσκομέν.
1: Φωτίζου Ιερουσαλήμ. Οίκη γάρσου το φως και η δόξα Κυρίου επί σε ανατέταλκεν. Ιδού σκότος καλύψει γην και γνώφος επί έθνη επί σε δε εφανίσεται Κύριος. Και η δόξα αυτού επί σε οφθήσεται. Και πορεύσονται βασιλεί στο φωτί σου και έθνη τη λαμπρότητή σου. Άρων κύκλο του οφθαλμού σου και είδε συνηγμένα τα τέκνα σου. Ήκαση πάντες οι ίσου μακρόθεν και θυγατέρες σου επόμον αρθίσονται. Τότε όψει και χαρίσει και φοβηθήσει και εξτήσει την καρδία ότι μεταβαλεί εισαι πλούτος θαλάσσης και εθνών και λαών. Και ήξους είσαι αγέλε καμήλων και καλύψους είσαι κάμηλοι μαδιάμ και χεφάρ. Πάντες εξαβά ήξους υφέροντες χρυσίων και λίβανον ίσους είσαι. Και λίθον τίμιον και το σωτήριον Κυρίου Ευαγγελιούνται.
3: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και

Αγαθαγγέλου, Αναστασίου και Γεωργίου του Κυπημενάρχου ημών, του Τιμίου Πρεσβυτερίου και πάσης της

ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων τη γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος γελού ημί δέσποτα, επί τες

προστασίες αντιμίων υπουραλίων, φίων οερών, αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων Θεοστέψων, βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου.

τη Θείαν Ανάληψη γιορτάζουμε, πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, η λάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού,

Πάτων ημών, σκέπας όλοι μας εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξαν αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσαν τη ζωή ημών και τον κόσμο σου άπαντα και σώσον αγαθέ.

ημών που ευλογήσα στους πέντε όρθους εν τη ερήμου και εξ αυτών πέντε κυσκυλίους άνδρας κορτάστας αυτός Κύριε ευλόγησον και τους άρθους τούτους το σύνο

Molto κόσμο σου άπαντη και εντυσί και στον εορταζόντων και προσφερόντων τα δώρα τα αυτά και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σοι ευλογών αγιάζων, πληθύνω και τρέφοντα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών και σοι τη δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί.

Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Κύθρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, Σεπτέπι Μενάρχα μας Κύριε Γεώργη, Σεβασμιότατοι Άγιοι Αδελφοί και ιδέως αγαπητοί Μητροπολίτη Φαλαρίου Κύριε Αγαθάγγελε, Κοριτσάς Κύριε Αναστάσια, προσφυλέστατοι μου συμπρεσβύτεροι και διάκονοι, εντιμότατοι άρχοντες του τόπου, λαέ του Θεού ευλογημένε και φυλάγιε. Σήμερα αγαπητοί μου αδελφοί, και πάντοτε η ορτή της ανελήψεως μας παραπέμπει στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί αν ανατρέξει κανείς θα είδει στο 23ο κεφάλαιο ο Ιερός Ψαλμοδός μας παρουσιάζει μία εικόνα κατά την οποία όταν μετεφέρεται η σκηνή του μαρτυρίου εις το όρος Ιών, εκεί που είχε κάνει ειδικό μέρος ο προφήτης Δαβίδ πριν αρχίσει η Ιερά Λιτανία, προείλαβαν πρώτα οι σάλπιγγες, τα τύμπανα, οι ιερείς, αρχιερείς, οι άρχοντες, και όταν πλέον πλησιάζανε εις το μέρος που έπρεπε να εναποθέσουν τη σκηνή του μαρτυρίου, έπρεπε αυτοί οι οποίοι μετέφεραν τη σκηνή του μαρτυρίου εφόλαζαν άρατε πύλας άρατε, ανοίξτε πύλας λέει, να εισέλθει ο βασιλές της δόξης. Από μέσα αυτοί οι οποίοι κρατούσαν τις θύρες κλειστές απαντούσαν τι σε στήν ούτως ο βασιλές της δόξης, και απαντούσαν πάντοτε αυτοί ούτως

Κύριος εστίν, ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός. Και αυτή η εικόνα μπορεί άνετα να συνδυάζεται με την επίσημη εικόνα κατά την οποία όταν ανελήφθη ο Κύριος εις τους ουρανούς. Εκεί μεν υπήρχε επίγειος συντονισμός, ιερής αρχιερής κόσμος. Εκεί υπήρχαν οι μνωδοί, ενώ κατά την ώρα της ανελήψεως εκεί οι υμνοδοί, το ρόλο των υμνοδών, των υμνοδού είχαν αναλάβει εστρατιέ τα τάγματα των αγγέλων, των αρχαγγέλων. Εκεί μεν υπήρχε επίγειος παράδεισος, εδώ όμως υπήρχε ουράνιος παράδεισος. Η μεν σκηνή του μαρτυρίου εναπατήθετο επί της γης. Η κατεφημισμόν Αγία πλάν σκηνή του μαρτυρίου ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός κατά την ώρα της αναλήψεως έφευγε πλέον, εγκατέλειπε τον κόσμο, ήταν η τελευταία σωματική παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις τη γη και ανήρχετο εις των ουρανών και κατά την ανάληψή του και κατά την ανύψωσή του εγίνεται και η δικιά μας ανάληψη και η δικιά μας είναι ανύψωση, διότι ο άνθρωπος επλάστη απλώς εδώ στο χώμα, αλλά ο προορισμός του είναι κάπου αλλού. Είναι ευκαιρία λοιπόν σήμερα, μας δίδεται αυτή η ευκαιρία να δούμε ότι ο προορισμός μας δεν είναι εδώ αιώνιος. Εδώ είναι μία διαδρομή πρόσκαιρη, αλλά ο άνθρωπος επλάστη διανωτέρα σφαίρας. Ο άνθρωπος επλάστη να πάει να ξαναβρει το Δημιουργό του. Και σήμερα η ανάληψη, η εορτή της αναλήψεως μας δίνει αυτό το έναυσμα, μας δίνει αυτή την ευκαιρία να δούμε ότι ο Κύριος αναφεύγοντας από τον κόσμο όχι απλώς συνήγειρε τα πάντα, συνήγειρε και εμάς τους ανθρώπους. Μας συνανέστησε, μας συνανύψωσε. Οπότε έχουμε υποχρέωση να εγκαταλείψουμε τον γήινο άνθρωπο, να ακολουθήσουμε την πορεία του αναλυφθέντος Κυρίου για να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Κατά την ανάληψή του ο Κύριος και με την Ανάστασή του εθέωσε και το σαρκείο, το ανθρώπινο σώμα το οποίο πήρε και κατά συνέπεια και εμείς έχουμε αυτή την ευκαιρία να θεώσουμε αυτούς, να θεώσουμε τη συνύπαρξή μας με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος είναι διτός από σώμα και ψυχή. Το σώμα με το χώμα θα παραμείνει στη γη, αλλά αυτό ο μεγαλύτερος θησαυρός του ανθρώπου που είναι η ψυχή, είναι η εικόνα του πλαστουργού Θεού, η ψυχή μας, αυτή πρέπει να ανυψωθεί, να τα ανυψώσουμε, να βρεθούμε πέριξ όλων αυτών οι οποίοι θα προϋπήρχαν προϋμούν και θα ακολουθήσουν και εμάς πέριξ του θρόνου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις την Βασιλεία των Ανών. Αδερφοί μου, εμείς σήμερα θα μείνουμε απλοί θεατέ σε αυτήν την υπέρλαμπρη τελετή που είναι άγγελοι, αρχάγγελοι, απόστολοι, μαθητέ του Κυρίου, Κυρία Θεοτόκος. Απλώς θα βλέπουμε τα γελόμενα από μακρόθεν ή θα λάβουμε μέρος? Και γεννάται η ερώτηση, πώς μπορούμε να ανυψωθούμε, πώς μπορούμε να ανέλθουμε μαζί με τον Κύριο όταν ο άνθρωπος

0: ζει κατά Χριστόν. Όταν ο άνθρωπος ζει καθόλη τη ζωή του, όχι απλώς κατά Χριστόν, κατά φημισμόν, αλλά μέσα στην Εκκλησία, δια των μυστηρίων, όλα αυτά συνεπάγονται τη συνανύψωση και τη συνανάληψη του ανθρώπου εις τους ουρανούς. Ευχηθείτε, Άγιε Αρχιερείς, αυτός ο λαός της ευλογημένης γης της Πιερίας, αυτός ο λαός ο οποίος είναι αγιασμένος από τη μεγαλομάρτυρα νύμφη του Χριστού Εκατερίνα και τον Όσιο Διονύσιο, τον Βλυγλάτορα του Ολύμπου, αυτός ο λαός ο οποίος όλη του η πορεία είναι πώς θα ανέλθει εις τους ουρανούς. Και λέγει ο Παύλος, ιδού νυν καιρός επρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρία. Σήμερα θα αποκρασκίσουμε ό,τι μας βαραίνει, ό,τι είναι το οποίο μας τελματώνει στη γη, και θα ακολουθήσουμε την πορεία του Κυρίου για να μπορέσουμε να ακούσουμε τις φωνές του. Δεύτε η ευλογημένη του Κυρίου. Αμήν. Είναι πολύ στον δούλο σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριό σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πόντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πάτρου.

Θα ήθελα εγκαρδίως να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μας προς τους σεβασμιωτάτους αρχιερείς οι οποίοι λαμπρύνουν τη φετινή πανήγυρη του Ιερού Καθεδρικού μας Ναού. Ο χωροστατών σήμερα και ομιλή σας, σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γέρων Κεσαρίας, κύριος Θεοφύλακτος, δεν χρειάζεται συστάσεις διότι όλοι τον γνωρίζετε, αφού μένει εδώ και πολύ συχνά ιερουργεί και εδώ στο καθεδρικό μας ναό, αλλά και σε άλλους ιερούς ναούς. Θα ήθελα όμως ιδιαιτέρως να σας παρουσιάσω αφενός μεν τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φαναρίου, κύριο Αγαθάγγελο, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όπως γνωρίζετε, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι ο κεντρικός ιεραποστολικός οργανισμός της Εκκλησίας μας, ο οποίος συντονίζει όλο το έργο της Ιεραποστολής, τόσο της εξωτερικής Ιεραποστολής στην Αφρική, την Ασία, την Λατινική Αμερική, την Οκεανία, όσο και την εσωτερική Ιεραποστολή με τις εκδόσεις που πραγματοποιεί και τις άλλες δραστηριότητες τις οποίες ασφαλώς όλοι γνωρίζετε. Ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατε, για την πολυετή διακονία σας ως Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας Ελλάδος, διότι και εμείς εδώ στη Μητρόπολη μας γίναμε και γινόμαστε κατά καιρούς αποδέκτες του σημαντικού αυτού έργου, πολύτιμου θα έλεγα έργου, της Αποστολικής Διακονίας, και παίρνουμε ό,τι εσείς ετοιμάζετε και κοπιάζετε για όλη την Εκκλησία, το παραχωρείτε και σε εμάς όλο αυτό το υλικό και για τις κατηχητικές συνάξεις και για όλο το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ και πάλι στην Κατερίνη, στην Πιερία, και συμμετέχετε στην εφετινή πανήγυρη. Από την άλλη πλευρά είναι ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κοριτσάς, κύριος Αναστάσιος, ιεράρχης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, ο οποίος για πρώτη φορά έρχεται στην Κατερίνη και στην Πιερία, και χαιρόμαστε γι' αυτό, διότι γνωριστήκαμε στα Τύρανα όταν είχα πάει πριν 2 χρόνια να συναντήσω τον μακαριστό πλέον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, και στη συνέχεια τότε ήταν Αρχιμανδρίτης ο Σεβασμιότατος, και στη συνέχεια έγινε Μητροπολίτης Κοριτσάς, όπου και υπηρετεί σήμερα την Εκκλησία του Χριστού σε μια τόσο πονεμένη χώρα όπως είναι η Αλβανία, η οποία βίωσε το μαρτύριο της αθείας, αλλά σήμερα πορεύεται μέσα στην αγκαλιά της Ορθοδοξίας με την εργασία και το ποιμαντικό έργο τόσο των άλλων.

0: των Ιεραρχών και βεβαίως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κοριτσάς κυρίου Αναστασίου. Πριν ολοκληρώσουμε όμως τον Εσπερινό, θα τελέσουμε και τη χειροθεσία ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος από μικρό παιδί διακονεί εδώ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό. Είναι ο Άγγελος Μπόζογλου, μαθητής της πρώτης Λυκείου, όπως και ο αδελφός του βέβαια, που είναι μεγαλύτερος, διακονούν εδώ στο Ιερό Βήμα και σήμερα θα λάβει τη χειροθεσία της εκκλησιαστικής αυτής διακονίας την οποία επιτελεί.
1: Τον προσφερομενών
0: εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύριε ο Θεός ημών, ως ούκαν χειροποιήτης ναής κατοικής, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύει προσδεόμενος τεινός, αυτός διδούς πάση ζωή και πνοή και τα πάντα, Συ Κύριε, πρόσεξε τον δούλον σου άγγελον εις υπηρεσίαν του Αγίου οίκου σου και τόπου σκηνώματος δόξης σου. Ικάνωσον δε αυτόν αμέμπτος και ακατακρίτως υπηρετήνσι, εν καθαρότητη ζωής και καρδίας και των μισθών λείψεσαι των αγαπώντων την ευπρέπειαν του οίκου σου. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Άξιος!
2: Άξιος!

0: αγαπητέ Άγγελε, από σήμερα καλείσαι, όπως λέω πάντα, όχι να κάνεις κάτι καινούριο. Τα ξέρεις όλα όσα κάνει κανείς όταν διακονεί στο Ιερό Βήμα. Αλλά επισημοποιείται αυτή η διακονία σου, αφού έφτασες σε αυτή την ηλικία και συνεχίζεις τη διακονία αυτή. Σήμερα η Εκκλησία επιβραβεύει αυτήν την σταθερότητά σου και γι' αυτό θα ήθελα να σου πω ότι εκείνο το οποίο αλλάζει είναι ότι η διακονία αυτή θα γίνεται, πρέπει να γίνεται ακόμη με μεγαλύτερη πίστη, με περισσότερο ζήλο, με περισσότερη προσοχή στην πνευματική σου ζωή, στην εξομολόγηση, στην προσευχή, στη συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία και στα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας. Και να είσαι βέβαιος ότι θα έχεις μεγάλη ευλογία στη ζωή σου και στα μαθήματά σου και αργότερα στη φοιτητική ζωή, στην κοινωνική ζωή, στον οικογενειακό βίο, στην επαγγελματική δραστηριότητα, σε ό,τι επιλέξεις να κάνεις. Και έτσι θα σε χαίρονται και οι καλοί γονείς σου που είναι εδώ και του συγχαίρω και για σένα και για τον Νίκο βέβαια, τον μεγαλύτερο αδελφό σου που τον χειροθετήσαμε πριν από λίγους μήνες και είναι μαθητής της τρίτης λυκείου σήμερα και όλοι όσοι σε βλέπουν εδώ και σε αγαπούν αφού σε ξέρουν από μικρό παιδί στον καθεδρικό ναό της Θείας Αναλήψεως. Άξιος.
1: Άξιος.
2: Ευλογία Κυρίου και ελέος έλθε εφ' ημάς τι αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νη και αη και εξ τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αη και εξ τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Ο ενδόξια να ληφθείς αφημών εις τους ουρανούς, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Εζωοποιού Σταυρού, προστασίες των δημίων επουρανίων θείων αείλων αερών δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων και ιαματικών αναργύρων, της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Εκατερίνας της Πανσόφου, προστάτηδος και πολιούχου της πόλεως Ταύτης, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Διονυσίου του Ενολύμπου, προστάτου και εφόρου της επαρχίας Ταύτης, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Όν και την ιερά μνήμη εορτάζομεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα έχουμε και μία έκπληξη. Της Αγίας Εκατερίνης, όπως θυμάστε, στο τέλος του Εσπερινού, εγκαινιάσαμε τον αρχιτεκτονικό φωτισμό εντός του ναού. Τώρα δεν είναι αναμένα βέβαια, γιατί πρέπει να σβήσουν όλα τα φώτα για να φαίνονται, να φανεί αυτός ο φωτισμός. Τώρα έχει ολοκληρωθεί και ο εξωτερικός φωτισμός, ο εξωτερικός αρχιτεκτονικός φωτισμός του καθεδρικού μας ναού. Γι' αυτό το λόγο θα πάρετε τον άρτο και θα βγούμε έξω μετά όλοι μαζί, και οι Άγιοι Αρχιερείς και όλοι, και θα πατήσουμε εκεί το κουμπί να ανοίξει ο φωτισμός. Όμως, δύο λεπτά, θα ήθελα να πω ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο έγινε από την αντιπεριφέρεια εδώ της Πιερίας, και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μαυρίδου, την αντιπεριφερειάρχη, που πρότεινε και εντάχθηκε το έργο αυτό στα προγράμματα βεβαίως της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με δική της μέριμνα και φροντίδα, και γι' αυτό θα ήθελα όχι μόνο να την ευχαριστήσω αλλά και να την καλέσω να πει δύο ευχές με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης αυτού του σημαντικού έργου, που θα προβάλλει ασφαλώς κατά τις νυχτερινές ώρες τον καθεδρικό μας ναό.
2: Για να μείνει με πλάτες. Χρόνια πολλά. Σεβαστέ επιμενάρχη μας, Μητροπολίτα Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνας, κύριε Γεώργιε, αξιότιμε Μητροπολίτη μας, αγαπητέ μας και συγχωριανέ μας Θεοφύλακτε, άξιοι Μητροπολίτες, αξιοσέβαστοι Φανουρίου Κοριτσάς, Άγιοι Πατέρες, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, την ίδια συγκίνηση και την ίδια χαρά, όπως εκφράστηκε διαστόματος Μητροπολίτου, έτσι αισθανόμαστε και εμείς ως Περιφερειακή Αρχή. Και μεταφέροντας τους χαιρετισμούς και τους πανηγυρικούς χαιρετισμούς αλλά και τους εορταστικούς λόγω της μεγάλης γιορτής της Θείας Αναλήψεως αύριο το πρωί από την Περιφερειάρχη μας κυρία Νανάη Δονάλα και από όλους εμάς, τους συναδέλφους και τους συνεργάτες στην Περιφερειακή Ενότητα, θα ήθελα να πω στον καθένα και στην κάθε μια σας, είναι πολύ σημαντικό, και ενώπιον του βουλευτή μας, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι η διοίκηση και τα πρόσωπα τα οποία διοικούν συμπράττουν και βρίσκονται σε συνέργεια με την Εκκλησία και πιστεύουν πραγματικά σε αυτό που κάνουν. Μητροπολίτη μας, εκτός από τον ηλεκτροφωτισμό εδώ του Καθεδρικού Ναού της Θείας Αναλήψεως, που αποτελεί ένα εμβληματικό σημείο αναφοράς για όλους μας και είναι από την παιδική μας ηλικία, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πολλές είναι οι συνέργειες, οι δράσεις και τα έργα, και φυσικά θα συνεχίσουμε, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Αυτό είναι κάτι που υποσχόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι.

ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να μπορούμε και εμείς να εκφράζουμε αυτό που πραγματικά πιστεύουμε και αυτό που θέλουμε για την πόλη της Κατερίνης και για την Πιερία μας. Χρόνια πολλά.

στις 9:30 βάση του προγράμματος θα ξεκινήσει μικρά ιερά γρυπνία μέχρι τις 12:30 για να εξυπηρετηθούν όσοι δεν μπορούν να εκκλησιαστούν κατά την αυριανή πανηγυρική ορθρινή ακολουθία και θεία λειτουργία επί τη εορτή της αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού αλλά και των μεγάλων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης.

σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Θείας Αναλήψεως Κατερίνης, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Από τον ίδιο Ιερό Ναό αύριο το πρωί θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και το πανηγυρικό αρχιερατικό Συλλήτουργο. Καλό σας βράδυ.

Από την έφορη γη της Δυτικής Μακεδονίας, στους μήλους Ροδιάς Γρεβενών. Εδώ και πάνω από 70 χρόνια, τα αλεύρια μας είναι αποτέλεσμα αγάπης και μαεστρίας. Διασφαλίζουν τη μεταφορά γεύσης.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι η απόδοση της εορτής του Πάσχα. Σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας, ακούγεται η ακολουθία της ημέρας εκείνης. Αλλά η γιορτή του Πάσχα, φίλοι μας, δεν είναι μόνον μία περίοδος συγκεκριμένη και μικρή. Πάσχα είναι όλη η ζωή του χριστιανού, γιατί όλος ο αγώνας μας είναι εναντίον της φθοράς και του θανάτου. Πάσχα είναι χαρά και αισιοδοξία. Πάσχα είναι ελπίδα και εν Χριστώ αιωνιώτης. Πάσχα είναι αγάπη και ελευθερία, τα απαραίτητα συστατικά της γνήσιας και αυθεντικής ζωής. Γι' αυτό θεωρήσαμε αναγκαίο έναν αναβαπτισμό μέσα στα μηνύματα του Πάσχα για να διαποτίσουν τη ζωή μας και αγκαλιάσουν την όλη μας ύπαρξη. Χριστός Ανέστη, φίλοι μας!

Ανάσταση, αγαπητοί μας φίλοι, μια γιορτή διαργίας. Την ώρα ακριβώς που ο Κύριος βγήκε αναστημένος από το μνημείο, δεν ήταν εκείνη τη στιγμή κανείς από τους μαθητές του εκεί. Αυτόπτες μάρτυρες του αναστημένου Ιησού έγιναν λίγο αργότερα οι μυροφόρες, που λίαν πρωί έφτασαν εκεί η να λείψωσιν αυτόν και στη συνέχεια οι μαθητές του. Γιατί άραγε να προτίμησε ο Κύριος να μην παρευρίσκεται κανείς κοντά του σε εκείνη τη συγκλονιστική και μοναδική στιγμή της Αναστάσεώς του? Όπως όλη του η ζωή, από τη γέννησή του ως το σταυρικό του θάνατο, κύλησε χωρίς εντυπωσιασμούς και επίδειξη δύναμης, αυτό ακριβώς ήθελε να τηρήσει και στην κορυφαία αυτή στιγμή της Αναστάσεώς του. Ούτε να καταπλήξει τους μαθητές του ήθελε, ούτε να εντυπωσιάσει τους θρησκευτικούς άρχοντες, ούτε τους κυριαρχούντες της ρωμαϊκής εξουσίας. Πολύ περισσότερο δεν ήθελε να τους εξουθενώσει, εμφανιζόμενος στους δρόμους της Ιερουσαλήμ ως τριαμβευτής. Τίποτα από όλα αυτά. Η Ανάστασή του ήταν μια προσφορά αγάπης προς τον ουράνιο πατέρα του και τους αδελφούς του. Γι' αυτό και οι μαθητές του, που αναστράφηκαν κοντά του και τον αγάπησαν,

Τον δέχτηκαν ως τον αναστημένο Κύριό τους μετά την Ανάστασή Του. Όχι βέβαια γιατί με τα μάτια του σώματός τους τον είδαν ανασταίνεται, αλλά γιατί τον πίστεψαν με τα μάτια της ψυχής τους, αφού όπως οι ίδιοι ομολογούν, «Η καρδία ημών και ομένη ειν, εν ημίν, ως ελάλη ημίν, εν τη οδό και ως δίνει γεν ημίν τας γραφάς».

Όπως και σε περασμένες εποχές, έτσι και σήμερα ματαιοπονούν όσοι επιμένουν αποκλειστικά και μόνο με τη λογική να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν το μυστήριο της Αναστάσεως του Θεανθρώπου. Η Ανάσταση του Χριστού είναι καρπός της αγάπης Του. Μονάχα λοιπόν όποιος προσεγγίσει την Ανάσταση με αγάπη προς τον Αναστάντα Κύριο και με βαθιά ταπείνωση, μόνο εκείνος μπορεί και να τη δέχεται ως ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Και ακόμη πιο πολύ, ανταποκρίνεται κανείς στο κάλεσμα εκείνο του Ιησού «Αγαπάτε αλλήλους, καθώς σιγάπησα ημάς, είναι και ημείς αγαπάτε αλλήλους». Τόσο θα μπορεί να βάζει και τη σφραγίδα της πάνω του η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης, η Ανάσταση του Χριστού.

Έτσι, φίλοι μας, μπορεί και για μας η Ανάσταση να μην είναι απλώς μια γιορτή που τη γιορτάζουμε μια φορά το χρόνο, αλλά να είναι γιορτή διαρκείας σε καθημερινή βάση. Εφόσον η ουσία της είναι η αγάπη και εμείς σταγωνιζόμαστε αυτήν την αγάπη να τη ζούμε κάθε μέρα.

Καθαρθώμεν τας αισθήσεις και οψόμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως, Χριστόν εξαστράπτοντα και χαίρεται φάσκοντα, τρανώς ακουσόμεθα επί νίκαιον άδοντες. Σε όλη τη διάρκεια του Πεντηκοσταρίου, αγαπητοί ακροατές, ζήσαμε μια πραγματικότητα. Την πραγματικότητα του θανάτου που νικήθηκε από τον Αναστημένο Ιησού. Ο Αδάμ ανακέκλυται και η κατάρα ενέκρωται. Ο άνθρωπος ξαναβρίσκει τον εαυτό του και η δική του Ανάσταση αποτελεί μια πραγματικότητα που περιμένει καθένα που θα περάσει στην απέναντι

Η Ανάσταση του Χριστού είναι η νίκη του θανάτου. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το προήμιον της Αναστάσεως όλων των ανθρώπων. Το σπουδαιότερο γεγονός της πίστεώς μας. Είδε Χριστός ούκ εγίγερτε και νόν άρα το κήρυγμα ημών και νίδε και η πίστη ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Μπορούμε να δούμε την Ανάσταση με καθαρή ψυχή και γενναία καρδιά, με καθαρό μάτι και αγαθή συνείδηση. Τότε η Ανάσταση γίνεται κανόνα ζωής, τρόπο ζωής μέσα στον αλλοπρόσαλο σημερινό κόσμο. Είναι η άβρα της πίστεως που στερεώνει την προσπάθεια του ανθρώπινου προσώπου.

Όταν τα γυαλιά μας δεν είναι καθαρά, δυσκολευόμαστε να βλέπουμε. Όταν η ψυχή μας δεν είναι καθαρή, πώς μπορούμε να δούμε τον Θεό? Καθαρθώμεντας αισθήσεις και οψώμεθα, τότε μόνο μπορούμε να δούμε τον Αναστάντα Χριστό. Η Ανάσταση του Κυρίου διώχνει από τη ζωή μας τα σύννεφα που δεν μας αφήνουν να δούμε το φως Του. Η παρουσία του Κυρίου με μια σκόρπισε τα νέφη και μας γέμισε ελπίδα, αισιοδοξία, δύναμη, γαλήνη και χαρά για έναν αγώνα που οδηγεί στην Αθανασία, που δικαιώνει την παρουσία μας στη γη αυτή της Οδύνης με έργα αγάπης. Έτσι πλησιάζουμε την Εκκλησία του Χριστού, γιατί η Εκκλησία θέλει πιστούς στην πράξη. Η πράξη αποτελεί κύριο σημείο της ορθόδοξης πίστης. Γι' αυτό και η Χριστιανική Εκκλησία χαρακτηρίζεται ως Εκκλησία της Αναστάσεως. Η Ανάσταση του Χριστού είναι μήνυμα δυνάμεως και ελπίδας, μήνυμα αισιοδοξίας. Ο θάνατος κατανικήθηκε, καταργήθηκε. Χρειάζεται βαθύ.

Ποια πίστη στην αλήθεια αυτή για να καρποφορήσει ως μήνυμα ζωής, ως βίωμα καθημερινής εμπειρίας. Όλη η ιστορία του χριστιανισμού δεν είναι τίποτε άλλο παρά ιστορία ενός και μοναδικού θαύματος, το θαύματος της του Χριστού Αναστάσεως. Δια της πίστεως στην Ανάσταση του Κυρίου γεννάται εκ νέου άνθρωπος, γεννιέται δια την αιωνιότητα, λέει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς. Ο άνθρωπος χρειάζεται τα μεταφυσικά ερίσματα για να μπορεί να σταθεί όρθιος. Όταν αρνείσαι την Ανάσταση, αρνείσαι και την Αθανασία σου. Βλέπεις το πρόσκαιρο μόνο και χάνεις το αιώνιο. Καθυλώνεσαι στα επίγεια και χάνεις τα επουράνια που πρέπει να είναι ο στόχος και ο σκοπός της ζωής σου. Η Ανάσταση λαμπρύνει το πρόσωπό σου και το ξανακαινουριώνει. Ο Χριστός ανέστη σπάζοντας τα δεσμά του Αδάμ και η Αθανασία είναι στη διάθεση του ανθρωπίνου γένους. Η Ανάσταση του Χριστού μας δίνει το μεταφυσικό έρισμα.

Αγαπητοί ακροατές, πιο συγκλονιστικό και περισσότερο επίκαιρο θέμα για τον σύγχρονο κόσμο δεν υπάρχει από την Ανάσταση του Κυρίου. Η χαρά της Αναστάσεως ας γεμίζει τις καρδιές μας και ας φωτίζει το νου μας. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.

Ο βράχος και ο θεμέλιος της πίστεώς μας είναι η Ανάσταση του Κυρίου. Είναι το αδιάσυστο και μεμαρτυρημένο γεγονός που άλλαξε την πανανθρώπινη ιστορία. Τα παλαιά παρήλθον, γέγονε τα πάντα κενά.

Η Ανάσταση του Χριστού, φίλοι μας, είναι το κεφάλαιο των ελπίδων μας. Είναι η συντριβή του θανάτου. Θανάτου εορτάζομαι νέκρωσιν. Είναι η καθαίρεση του άδου. Άδου την καθαίρεσιν. Είναι η απαρχή νέας ζωής. Πώς ανέσπερο ακτινοβολείται από τον άδειο τάφο του Αναστάντος λυτρωτού, πηγή ζωής αναβλύζει. Το σκοτάδι χάνει τη φοβερή μορφή του και ο ήλιος της Αναστάσεως φωτίζει ολόκληρη την οικουμένη. Όλος ο χριστιανικός κόσμος χαίρει και αγάλεται. Αναστάσεως ημέρα, λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Οι αρνητές της πίστεως συντρίβονται πάνω στο γρανιτένιο βράχο της Αναστάσεως του Κυρίου. Τα λόγια τους και τα ιδεολογήματά τους γίνονται πλέον φλιναφήματα ανάξια για το λογικό άνθρωπο. Η ζωή πάβει πια να είναι θάνατος και γίνεται διαρκής Ανάσταση.

Για τον πιστό χριστιανό τα πάντα πεπλήρωται φωτός της Αναστάσεως, την πήραν η λιφώτα. Η γη γίνεται πλέον προθάλαμος της αιωνίου μακαριότητος. Η χαρά και η ειρήνη αποκαθίστανται στις ανθρώπινες καρδιές. Ο πραγματικά πιστός ορθόδοξος χριστιανός ζει με την ελπίδα και παίρνει δύναμη από τον μόνο δυνατό, που δεν είναι άλλος από τον Αναστάντα Κύριο. Η μελαγχολία δεν έχει πλέον θέση. Ο χριστιανός, ατενίζων προς τον Αναστημένο Κύριο, γίνεται ήρωας στην ψυχή. Ξεπερνά τα προβλήματα της ζωής. Νικά τις δυσκολίες του βίου. Απολαμβάνει ειρήνης και γαλήνης ψυχικής. Συγγνώμην γάρεκ του τάφου ανέτειλεν. Χαίρεται πραγματικά τη ζωή. Ζει σωστά τον ανθρώπινο προορισμό του. Βιώνει τη σωστή ευσέβεια. Νιώθει ότι είναι πραγματικό τέκνο του Θεού και προγεύεται τον παράδεισο από την παρούσα ζωή.

η Ανάσταση του Χριστού φίλη μας, είναι και δική μας ψυχική Ανάσταση. Είναι το ατράνταχτο γεγονός που αλλάζει ολόκληρη τη ζωή μας. Για μας σταυρώθηκε και για μας αναστήθηκε εκ νεκρών. Εκ του πληρώματος αυτού, εμείς πάντες ελάβομεν χάριν αντιχάριτος. Δικό μας προσωπικό γεγονός είναι η Ανάσταση του Κυρίου. Ας ανοίξουμε διάπλατα τις καρδιές στο ανέσπερο φως της Αναστάσεως του Κυρίου. Ας δώσουμε στον Αναστάντα Κύριο ανεπιφύλακτα ολόκληρο τον εαυτό μας και ας βάλουμε αυτόν ρυθμιστή και οδηγό του βίου μας. Ο Αναστάς Κύριος φίλη μας θα μας δώσει δύναμη, θα μας οπλίσει με θάρρος, θα μας αναδείξει νικητές του στίβο και τον αγώνα της ζωής. Η εμπιστοσύνη και η υποταγή στον Αναστάντα Λυτρωτή είναι το μοναδικό φάρμακο της ζωής και το κλειδί της επιτυχίας και της νίκης.

Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί μας φίλοι, ο χρυσορήμων αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, μας θέτει ένα ερώτημα. Θέλεις να δεις άλλη απόδειξη της Αναστάσεως του Χριστού? Θα την δεις στη διάθεση και συμπεριφορά των μαθητών και μάλιστα να γίνεται αυτή πολύ μεγαλύτερη μετά την Ανάσταση. Διότι όλοι το παραδέχονται και το ομολογούν ότι αυτός που διάκειται φιλικά προς κάποιον που ζει κοντά του, όταν πεθάνει, κάποτε ούτε και τον θυμάται, τον λησμονεί. Φυσικά, αυτός που έδειξε αχαριστία απέναντί του και τον εγκατέλειψε, όταν ήταν ακόμη κοντά του στη ζωή, πολύ περισσότερο θα τον ξεχάσει όταν πεθάνει. Γι' αυτό, κανείς άνθρωπος που άφησε και εγκατέλειψε το φίλο του και το διδάσκαλό του ενώ όσο ζούσε, ενδιαφέρεται γι' αυτόν πολύ όταν πεθάνει και μάλιστα όταν βλέπει ότι το ενδιαφέρον του γι' αυτόν έχει ως συνέπεια να απειλείται ο ίδιος από μοιραίους κινδύνους. Ιδού όμως ότι αυτό που δεν συμβαίνει σε κανέναν άνθρωπο συμβαίνει στην περίπτωση του Χριστού και των Αποστόλων. Αυτοί που τον αρνήθηκαν και τον εγκατέλειψαν ενώ όσο ζούσε, αυτοί που τον άφησαν και έφυγαν μακριά του όταν συνελήφθη από τους Εβραίους, έπειτα από όλους τους πολλούς εκείνους εξευτελισμούς που υπέφερε και από τον ατιμωτικό σταυρό, τόσο πολύ ενδιαφέρονται γι' αυτόν, ώστε είναι έτοιμοι να προσφέρουν και τη ζωή τους χάριν της πίστεως αυτών και της ομολογίας ότι αναστήθηκε.

Αλήθεια, εάν είχε πεθάνει και δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, πώς θα δικαιολογεί το ότι αυτοί που έφυγαν από κοντά του όταν ζούσε μαζί τους, λόγω του κινδύνου μήπως συλληφθούν και υποφέρουν και οι ίδιοι, ρίχνουν τώρα μετά το θάνατό του τον εαυτό του σε μοιρίους κινδύνους εξαιτίας της πίστεώς τους σε αυτόν? Πώς λοιπόν ένας νεκρός που μένει στον τάφο έδειξε τόση δύναμη μεγάλη και επιρροή και σε αυτούς και σε όλους που πίστεψαν και έγιναν κατόπιν χριστιανοί και τους πείθει να προσκυνούν μόνον αυτόν ως Θεόν και να προτιμούν να υποφέρουν τα πάντα και να υπομένουν κάθε δυσκολία προκειμένου να μην χάσουν την πίστη τους σε αυτόν?

Όλο το μυστήριο της σωτηρίας μας, αγαπητοί μας φίλοι, στηρίζεται στο Σταυρό και στην Ανάσταση. Όλο ο πόνος μας και η μεγαλύτερη χαρά μας είναι στα δύο αυτά κοσμοσωτήρια γεγονότα. Και τα βάθη της αγάπης του Θεού αποκαλύπτονται συγκλονιστικά στο φρικτό θάνατο του Υιού Του και στην ένδοξη αγερσή Του εκ νεκρών. Η ιστορία του κόσμου γυρίζει διαρκώς γύρω από τον Σταυρό και την Ανάσταση. Κάθε Παρασκευή του χρόνου η Εκκλησία μας θυμάται τη Μεγάλη Παρασκευή και κάθε Κυριακή γιορτάζει την Ανάσταση. Ερχόμαστε στον κόσμο αυτό και σύντομα τον εγκαταλείπουμε. Φεύγουμε και άλλοι μας ακολουθούν. Παλεύουμε όλοι με τη φθορά και το θάνατο. Και ένα πράγμα μας συνοδεύει διαρκώς στη μικρή πορεία μας και μας κρατεί πάνω στη γη. Ο πόθος της ζωής και η ελπίδα της αιωνιότητος. Γι' αυτό ήλθε ο Θεός στον κόσμο. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να σταυρωθεί και να αναστηθεί, για να συντρίψει το κράτος του θανάτου και να δώσει τη ζωή. Όλη η πορεία του πάνω στη γη, φίλοι μας, ήταν μια πορεία προς τον Γολγοθά και την Ανάσταση. Με συνέπεια, με πόθο βαθύ και αποφασιστικότητα άκαμπτη, επήγεται του παθήν, έσπευδε στην εκπλήρωση της επηγής αποστολής του, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Τα ήξερε όλα με λεπτομέρεια και τα περίμενε με σφοδρή και αγία προσμονή. Και είχε προειδοποιήσει πολλές φορές τους μαθητές του. Ο Υιός του ανθρώπου θα αντιμετωπίσει σφοδρές και λυσόδεις τις επιθέσεις του άρχοντος του κόσμου, του διαβόλου. Θα γευθεί την κακία και το μίσος των αμαρτωλών. Θα δοκιμάσει μαρτύρια βασανιστικά, εμπεγμούς και κολαφισμούς και μάστιγας. Θα σταυρωθεί και τη τρίτη ημέρα αναστήσεται.

Οι εχθροί του, όταν είχαν πια τελειώσει το ανώσιο έργο τους, τον προκαλούσαν. «Κατέβα αν μπορείς από το σταυρό, σύ που έσωσες άλλους, που έκανες τόσα θαύματα και δώσες τόσες υποσχέσεις». Και εκείνος δεν απάντησε. Έμεινε ακίνητα προσιλωμένος στο θέλημα του Θεού Πατρός, στο σταυρό του χρέους, διότι δεν κατέβηκε από τον ουρανό, δεν ήρθε στη γη για να αρνηθεί το σταυρό του, ήρθε για να εκπληρώσει τις πιο μεγάλες υποσχέσεις του δια του σταυρού και του πάθους του. Και εκείνοι συνέχιζαν: «Αν πράγματι ο Θεός τον θέλει, ας το αποδείξει τώρα. Ρησάσθον είναι αυτόν ή θέλει αυτόν. Ας τον σώσει λοιπόν, αν είναι μαζί του». Αλλά ο Θεός σιωπούσε. Δεν έσωζε τον Υιό του, έσωζε τον κόσμο δια του θανάτου του Υιού του. Διότι, φίλοι μας, η ιστορία δεν τέλειωσε στον Γολγοθά. Ο Θεός έδωσε την απάντησή του μετά από 3 μέρες. Ανέστησε τον Υιό του εκ νεκρών και συνανέστησε τον πεσμένο στη φθορά και στον θάνατο άνθρωπο και μαζί του όλο τον κόσμο και κατήσχυνε όλους τους εχθρούς του. Ο θάνατος νικήθηκε, οι δαιμονικές δυνάμεις συντρίφθηκαν, λυτρώθηκε ο άνθρωπος και ο Χριστός εισήλθε στη δόξα του δια των Αγίων και Σεπτών Παθών του. Το είπε ο ίδιος το απόγευμα της ημέρας της Αναστάσεως σε 2 μαθητές του, καθώς τους πλησίασε και συνεπορεύεται αυτής στο δρόμο τους, που τον βάδιζαν σκεπτικοί και σκυθροποί, γιατί δεν υποπτεύονταν ούτε το βαθύτερο νόημα των τελευταίων συγκλονιστικών γεγονότων, ούτε και ποιος ήταν ο συνοδοιπόρος τους. Και εκείνος με υπομονή τους εξηγούσε και τους έπειθε ότι ταύτα έδιπα θύν των Χριστών και εισελθύνει στην δόξαν αυτού. Η δόξα του και η σωτηρία του κόσμου περνούσε μέσα από τα άχραντα πάθη του. Ο Σταυρός ήταν μέσα στο υπερφιές σχέδιο της αγάπης του Θεού. Και η Ανάσταση άνοιξε τον Παράδεισο και έφερε την αιώνια λύτρωση και ζωή. Γι' αυτό και οι πιστοί μεγαλύνουμε τα πάθη και δοξάζουμε τον μόνο και αιώνιο νικητή του θανάτου και του άδου, τον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Κύριο και Θεό μας. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν.

Σταυρός και Ανάσταση, αχώριστα και στη ζωή του πιστού. Η πορεία μας στην οδό του Κυρίου είναι σταυροαναστάσιμη, μια διαρκή συμμετοχή στην οδύνη του Σταυρού και στη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου. Η ζωή του πιστού είναι επίπονος δρόμος, τεθλιμμένη οδός, είναι αγώνας και προσπάθεια, κακοπάθεια και θλίψη. Είναι πάλι με εχθρούς αοράτους και ορατούς, συνεχής αντιπαράθεση με τον κόσμο της αμαρτίας, διωγμός ίσως και θάνατος. Είναι σταυρός και ενσυνείδητη συμμετοχή κοινωνία στα παθήματα του Κυρίου. Ο πιστός βιώνει καθημερινά τον σταυρό και τον θάνατο, συγχρόνως όμως απολαμβάνει την Ανάσταση και τη ζωή. Συσταυρώθητη, συνεκρώθητη, συντάφηθη προθήμως, είναι και συναναστής και συνδοξαστής και συμβασιλεύσης, προτείνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

οι υποσχέσεις, φίλοι μας, δεν τοποθετούνται μόνο στο μέλλον. Και εδώ ακριβώς είναι η μεγάλη διαφορά των δικών μας σταυρών και του σταυρού του Κυρίου. Για εκείνον η Ανάσταση ήρθε μετά τον Σταυρό. Εμείς μέσα στους σταυρούς μας ζούμε την Ανάσταση. Ο δικός του μόνον ήταν ο απόλυτος σταυρός, ο δίνει άφατη, απαραμύθιτος πόνος.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεσαι της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας ειδήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαρεστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οι κηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόσει. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορέψουμε, ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις μεν. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυρούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύν, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζεν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
2: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ίδιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, της παράδεκτών την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζω.

0: Μούτων. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος είναι ο σάσμος είναι βόω προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον ή ο σύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμωμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ήν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλτη τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθιο άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τες μάγοι, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούν εις αυτόν δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ταύτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντε σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνα από άνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι και γονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδι μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γαρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγών τη εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προδετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονα. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνα μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διό περεξεπλάγησε την άρη του Σοφία κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίση εμφανίσω ο κτίστη ή μην τη υπ' αυτού γεδομένη. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων

0: Εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσε ο λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της εις ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν τιμήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα ενωθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξον, ον δέδο κασιμίν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθέρων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νόμου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη φωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας.

0: Ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθροί καταπίπτουσιν. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άξιον εσκήνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίασε της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου...

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου πέστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνετο πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφ...

0: Δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων μη δελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων με αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού του καθημών δωρίους κινούμενα. Τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρης ήμουν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρωψ των έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα
0: σοι. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένο. Υγειασμένη νέα και παράδεισο λογική παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό σα αρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπωρών μου ζωή, μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλών. Μηδέα αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατακυριεύσου μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησα με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξό με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Η να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχορημό.
0: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη σύγκριση και ευλογημένη.

0: ημών σου, καρπός η κοιλία σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψηφόν ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί, Κύριο και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ανθαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων.
2: Κύριε ελεήσου.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελεήσου.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού Ορθοδόξου.
2: Αιωνίε μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπερ αυτών, συγχώρησον και ελέη.

Ίσον κατά το μέγας ο έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε Δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος, ο την πρόσκαιρον ημών ζωήν, την πανσόφο σου προνοία διακυβερνών, και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών

αμαρτία συνέστησα στην γη και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς, από προσώπου της οργής σου μακρόθημε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθορευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένας ή φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεοσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, ή να το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό, το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημείς τα σά προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εκζητούσα.
και δικαίως, ο δίκαιε Κύριε. Ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου. Και μη ποιούντες, ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων. Την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών, τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου, είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το της ίσ φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η Ρία Χατζημιχάλη ήταν πολύ αγαπητή στους κύκλους που σύχναζε για τον ανοιχτόκαρδο χαρακτήρα της και για τη ζωντάνια της. Η απλή της παρουσία αρκούσε για να μεταβάλει μια κρύα, τυπική συμβατική συγκέντρωση σε φιλική συντροφιά, όπου το γέλιο κυλούσε αυθόρμητα. Δεν είχε τίποτε να ζηλέψει και από την πιο ευτυχισμένη γυναίκα. Κι όμως τώρα τελευταία, ένα αγκάθι την ενοχλούσε κάθε μέρα και περισσότερο. Από την ημέρα που πήρε το πακέτο της Χλώης, της αδερφής της. Της έστειλε ένα ωραιότατο τραπεζομάντιλο και ντυμένο με τα χέρια της. «Για να το στρώνει στα τσάγια σου και να με θυμάσαι», της έγραφε στο σημείωμα που το συνόδευε. Ήταν χρυσοχέρα η Χλώη, δεν υπήρχε αμφιβολία. Μα δεν ήταν τόσο το θαυμάσιο αυτό έργο τέχνης που ξύπνησε τις τύψεις στην καρδιά της Ρίας. Ήταν η ατμόσφαιρα γαλήνης που μαρτυρούσε, που απέπνεε, θα έλεγες, το παράξενο εξωτικό σχέδιο. Ήταν μια γαλήνη που κάθε ανθρώπινη καρδιά την νοσταλγεί, την εύχεται, την περιμένει έστω κι αν δεν το υποψιάζεται. Μια γαλήνη που δεν θα τη βρεις πουθενά έξω αν δεν την έχεις μέσα σου. Πού τη βρήκε αυτή τη γαλήνη η Χλώη? Στις εξωτερικές περιστάσεις της ζωής της ήταν γελίο να ζητήσεις να βρεις την πηγή της. Κάθε άλλη γυναίκα θα είχε γίνει δυστυχισμένη στη θέση της Χλώης. Να ήταν μήπως που προσπαθούσε να λησμονήσει τον εαυτό της, να τον βγάλει από τη μέση, να στρέψει όλη της την προσοχή στους άλλους, όπως της είχε εξομολογηθεί το καλοκαίρι. Ή μήπως ήταν εκείνη η φλόγα που έφεγγε στα μάτια της, όταν δεν γυρνούσε και κοίταζε με αγάπη τον εσταυρωμένο που τον είχε αντίκριτης. Χωρίς να το επιδιώξει, χωρίς να το καταλάβει καν, η Ρία έκανε μια μικρή αυτοεξέταση εκεί πάνω στο ωραιότατο τραπεζομάντιλο και είδε τη μικρότητά της, το στενό ορίζοντα της ζωής της, τους τέσσερις τείχους μέσα στους οποίους έκλεισε τον εαυτό της. Γιατί δεν ήθελε να ξεγελά τον εαυτό της η Ρία, ήταν πάντα ένας ευθύς, ειλικρινής χαρακτήρας και αγαπούσε να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Αν έδινε το νου και την καρδιά της, όλο της το είναι, στην περιποίηση και υπηρεσία του Μιχάλη και των παιδιών της, ήταν γιατί ήταν μέρος αναπόσπαστο του εαυτού της. Ήταν αυτή η ίδια. Γι' αυτό τους ήθελε γερούς και χαρούμενους και έτσι μονάχα θα μπορούσε να είναι και αυτή ευτυχισμένη. Και έλεγε πως έκανε το καθήκον της στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή όμως αναρωτιόταν. Το έκανε. Πρόσφερε στη ζωή εκείνο που ο Θεός, όπως της είχε πει η Χλώη, περίμενε από αυτήν. Σε πολλές σκέψεις την οδήγησε αυτή η ερώτηση και η απάντηση που μόνη της έδωσε δεν ήταν καθόλου κολακευτική για αυτήν. Και από τότε της έμεινε εκείνο το αγκάθι που την ενοχλούσε. Όχι, η ζωή της δεν ήταν όπως έπρεπε να είναι. Έξω από τους τοίχους του σπιτιού της, πέρα από το σοκάκι το στενό, στις πλατιές λεωφόρους της ζωής, θα έπρεπε να βγει για να συναντήσει τους άλλους ανθρώπους, τους δυστυχισμένους, τους πονεμένους, τους μοναχούς, να συμμεριστεί τον πόνο τους, να χαρεί τις μικροχαρές τους. Έτσι μονάχα θα μπορούσε να ανεβεί ένα-ένα τα σκαλοπάτια για να φτάσει τη Χλώη. Περίεργο αλήθεια. Περίεργο αλήθεια δεν ήταν που από μικρά παιδιά ακόμη η Χλώη προπορευόταν πάντα και ακολουθούσε. Και τώρα

Η μαμά είχε πάρει ένα γράμμα από τη Χλόη. Δεν ήταν από τα γράμματα εκείνα τα λιγόλογα που της έστελνε τόσο καιρό η Χλόη, όπου την πληροφορούσε απλώς για την υγεία της, ρωτούσε για τη δική τους, της έστελνε τους χαιρετισμούς του Άρη και τελείωνε

με ένα «σε φιλώ μ' αγάπη Χλόη», αυτή τη φορά ήταν διαφορετικό. Πρώτα απ' όλα ήταν μεγάλο, 4 γεμάτες σελίδες. Το διάβαζε και δεν τελείωνε. Και ύστερα ήταν χαρούμενο. Τίποτε δεν μαρτυρούσε πως το έγραφε μια γυναίκα πληγωμένη κατάκαρδα στην αρχή ακριβώς της ζωής της. Ήταν το γράμμα μιας ευτυχισμένης γυναίκας που δεν μπορεί να μιλήσει απλά, γιατί το πιο απλό πράγμα που πάει να πει, περνώντας από την καρδιά της, γίνεται τραγούδι. «Περίεργο», σκέφτηκε η μαμά. «Τι έπαθε Χλόη?» Και όπως ποτέ της ως τώρα δεν είχε καταλάβει ως το βάθος τη Χλόη της, πάντα της φαινόταν λίγο μυστηριώδης αυτή η μικρότερη της κόρη, της ήρθαν απάντεχο και παράξενο αυτό το ξαφνικό ξέσπασμα της ευτυχίας. Να ήταν λυπημένη, απεσιόδοξη, σιωπηλή, δακρυσμένη, παραπονεμένη, επαναστατημένη, το καταλάβαινε. Γιατί όλα αυτά ήταν φυσικά στην περίπτωση της Χλόης. Γι' αυτό και ποτέ της δεν παραξενεύτηκε για τα σύντομα, λακωνικά γραμματά της. Αυτό όμως το σημερινό ήταν κάτι που δεν το περίμενε. Τέλος πάντων, ποτέ της δεν θα μπορέσει να εξιχνιάσει την ψυχή αυτού του παιδιού της. Όταν είδε τη Ρία να μπαίνει στο δωμάτιο με τον καφέ, της φώναξε. «Έχω γράμμα από τη Χλόη». «Τι γράφει?» «Διάβασέ το και πες μου τι καταλαβαίνεις εσύ», της είπε και της το έδωσε. Η Ρία άφησε το δισκάκι πάνω στο τραπέζι και πήρε το γράμμα. Το διάβασε με μεγάλη λαχτάρα και η χαρούμενη έκπληξή της ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό της. «Μα είναι υπέροχο», είπε μόλις το τελείωσε. «Τι κατάλαβες?» ρώτησε η μαμά. «Κατάλαβα πως το γράμμα το γράφει μια ευτυχισμένη γυναίκα και η γυναίκα αυτή είναι η αδερφή μου». «Μα πως μπορεί να είναι ευτυχισμένη? Τι έχει για να είναι ευτυχισμένη?» Και η φωνή της ράγησε. «Και όμως το βλέπεις πως είναι, μαμά. Η Χλόη άλλωστε ήταν πάντα έτσι, δεν θυμάσαι? Έβλεπες τα μάτια της να λάμπουν από χαρά και ήξερες τάχα γιατί χαιρόταν. Ναι, μα τώρα δεν είναι το ίδιο. Το γεγονός είναι, μαμά, πως εις πείσμα των εξωτερικών συνθήκων η Χλόη μπορεί και αισθάνεται πάλι έτσι, και αυτό πρέπει να μας καθησυχάζει. Τίποτε δεν μπορεί να κάνει τη Χλόη μας να χάσει τη γαλήνη της». Και ύστερα το πρόσεξες. Κάθε δύο γραμμές μας μιλά για τον Άρη. Και έτσι ο Άρης, αλλιώς ο Άρης, Άρης, Άρης. Ως τώρα απλώς τους χαιρετισμούς του και τα σέβη του. Η Ρία δεν πρόφτασε να απαντήσει, γιατί μια χαρούμενη επίθεση στην πόρτα είχε σαν συνέπεια την εμφάνιση των δύο παιδιών, του Δημητράκη και της Τζέννης, που ισόρμησαν θριαμβευτικά όμοι κατακτητές στο δωμάτιο. Και τα δύο έτρεξαν στην αγκαλιά της γιαγιάς φωνάζοντας «Γιαγιά, καφέ!». Η Ρία πήρε αυστηρό ύφος. «Καφέ? Από τότε τα μικρά παιδιά πίνουν καφέ?» Η γιαγιά άδειασε λίγο στο πιατάκι και τους έδωσε να πιούν από μια γουλιά. «Πίνουν μόνο όσο η γιαγιά τους δίνει. Λίγο-λίγο. Δεν πειράζει, τονώνει τα νεύρα», πρόσθεσε γελώντας. «Αχ, μαμά», ήταν όλη η απάντηση της Ρίας. Τα δυο παιδιά απολάμβαναν με όλη τους την καρδιά τον απαγορευμένο καρπό και έριχναν που και που καμιά ματιά στη σκεπτική μαμά, εκφράζοντας με δυνατά επιφωνήματα την ευχαρίστησή τους.

Όταν η Ρία έμεινε μόνη στην κουζίνα με την πολύχρωμη ποδιά και τα μαλλιά τυλιγμένα, ήταν ένα χαριτωμένο θέαμα στα αλήθεια. Άφησε τις σκέψεις της να πάρουν ένα συγκεκριμένο σχήμα. Ποια η ανάγκη να βάλει σε ανησυχία τη μαμά? Αφού δεν το είχε υποψιαστεί ποτέ ως τώρα, η Ρία όμως το είχε μαντέψει. Και το ανοιχτό της μάτι είχε διακρίνει την ψυχρότητα που επικρατούσε ανάμεσα στον Άρη και την

Κλόι, μόλο που προσπαθούσαν να το κρατήσουν κρυφό από τους άλλους. Και άλλα πολλά είχε υποπτευθεί η Ρία, που πάντα της ήταν μια γυναίκα που ήξερε από κόσμο και δεν συνήθιζε να βλέπει τους ανθρώπους με το φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι. Μα τώρα τα πράγματα φαίνεται άλλαξαν. Ο Άρης, έγραφε η Χλόη, πήρε καινούργιους σπόρους για τα παραμελημένα κρεμαστά παρτέρια της βεράντας. Ο Άρης κάθεται πάνω από το κεφάλι μου και μου λέει πως δεν θα με αφήσει να τελειώσω το γράμμα και επιμένει να τα αφήσω για αύριο το πρωί, γιατί αυτή η ώρα είναι δική του και δεν εννοεί να τη χάσει ούτε για το χατήρι σας. Πάχυνα τελευταία και έκανα χρώμα, γιατί ο Άρης δεν εννοεί να με αφήσει σε ησυχία αν δεν φάω όσο πρέπει. Ο Άρης. Άρχισε να παίζει μεγάλο ρόλο ο Άρης στη ζωή της Χλόης. Καλό σημάδι. Και αλήθεια η Χλόη το βλέπε πως ο Άρης είχε ξαναγυρίσει κοντά της. Και αυτός ο γυρισμός δεν ήταν σαν τις άλλες φορές, μια στιγμή απαρόρμηση που τη γεννούσε ο ίκτος για την κατάστασή της, ούτε η απατηλή ψευδαίσθηση που τη δημιουργούσε η ανάμνηση της παλιάς της ομορφιάς. Εδώ ήταν κάτι πολύ σοβαρότερο. Κάτι πιο καθάριο, πιο αγνό, πιο δυνατό. Τα μάτια του που αναζητούσαν τα δικά της δεν σταματούσαν πια όπως πριν, πάνω στη ζουμπουλένια ήριδα, για να τη θαυμάσουν. Πήγαιναν πιο μέσα. Αναζητούσαν την αληθινή Χλόη, πίσω από την περαστική ομορφιά των ματιών, πέρα από την κρινένια στη λυπνότητα του προσώπου, που μπορεί τόσο εύκολα να σβήσει και να χαθεί. Εκείνο που ζητούσε να συναντήσει αυτή τη φορά ο Άρης ήταν η ψυχή της Χλόης.

Ήταν ένα όμορφο καλοκαιριάτικο πρωινό. Οι μεγάλες ζέστες δεν έχουν πιάσει ακόμη και μια δροσιά έρχεται από τη θάλασσα με τον Μπάτι. Η Χλόη διαβάζει ένα γράμμα της Ειρήνης. «Η έκπληξη που σου υποσχέθηκα θα πραγματοποιηθεί. Περίμενε την αυτές τις μέρες. Είμαι σίγουρη πως θα σε ενθουσιάσει. Εμένα μόνο η ιδέα της με γεμίζει με κέφι. Ελπίζω η Λέλα να φάνηκε συνεπή στην υπόσχεσή της και να μην σου είπε τίποτε. Είχα βλέπει ανάγκη από ένα συνένοχο και τον βρήκα χαριτωμένο και πρόθυμο στον ταχυδρόμο μας. Όσο για τα δικά σου νέα, τι να σου πω, καλή μου φίλη. Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν τη χαρά που ένιωσα διαβάζοντας τη χαρούμενη είδηση της επιστροφής του Άρη. Αν και ήμουν πάντα σίγουρη γι' αυτόν. Έλεγα θα πρέπει να είναι ένας τυποτένιος άνθρωπος εκείνος που ζώντας κοντά σου δεν θα νιώθει την ακτινοβολία του εσωτερικού σου θησαυρού και δεν θα τον αναζητούσε. Ξέρεις πως αυτή τη στιγμή δεν σου μιλάει η κοσμική κυρία Μπένι που εσύ δεν γνώρισες. Εκείνοι που τη γνώρισαν μπορούν να σου πούν πως της άρεσαν ποτέ πότε να κολακεύει. Όχι για τίποτα άλλο παρά για να γίνεται αρεστή στους άλλους. Όμως εκείνη η κυρία πέθανε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Στιγμή αυτή σου μιλάει η Ειρήνη, η πονεμένη γυναίκα που χάρη στη δική σου φιλία και την ευσπλαχνία του Θεού μπορέσε να βρει τον αληθινό δρόμο της ζωής. Από το πρωί είχε ξυπνήσει η Χλόη με ένα χαρούμενο προαίσθημα. Τραγουδούσε μέσα της την ώρα που έκανε την τουαλέτα της και αυτό γινόταν την ίδια ώρα που ο Άρης ξυριζόταν. Και ύστερα συνέχισε την ώρα του πρωινού φαγητού που το πήραν σήμερα στη βεράντα, στη συνηθισμένη γωνιά τους, ο ένας αντίκρις τον άλλον. Πριν φύγει ο Άρης, τη μετέφερε στην πολυθρόνα της. Της διάλεξε την πιο καλή θέση στη βεράντα, τη χαιρέτησε φιλικά και ύστερα έμεινε μόνη της, μέσα σε μια μοναξιά γεμάτη από την παρουσία του. Υπάρχουν πάντα στη ζωή πράγματα που μας έρχονται χωρίς να τα περιμένουμε. Λίγο πριν από τις 12, κάτι μικρά βηματάκια παιδιάστικα ακούστηκαν μέσα στο σπίτι. Κάτι κουβέντες σιγανές, ένα δυνατότερο

Και ύστερα, εν δυο, παρήλασαν μπρος στην πολυθρόνα της τρία ζεύγη παιδιών και ένα μοναχό στο τέλος. Κεφαλή δεξιά, φωνάζει Λέλα, και τα μικρά προσωπάκια γύρισαν και πλήρωσαν φόρο τιμής στην κυρία της πολυθρόνας. Η έκπληξη της Ειρήνης. Αυτό ήταν. Εμπρός, παιδιά, συνεχίζει Λέλα με τέλειο ύφος δασκάλας που της πήγαινε περίφημα. Χαιρετίστε την κυρία Χλόη. Καλημέρα, κυρία Χλόη, είπαν όλα μαζί εν χορό. Ακόμη και η μικρή Μάρθα, που αμέσως κατόπιν προχώρησε πρώτη, ήρθε κοντά της, άπλωσε τα χεράκια της γύρω από το λαιμό της Χλόης και τη φίλησε. «Σας φιλώ για τη θεία Ειρήνη», της είπε. Η Χλόη έσφιξε μέσα στα χέρια της το μικρό παιδιάστικο κορμάκι. «Μα γι' αυτό δεν ήταν πλασμένα. Κι αυτός δεν ήταν ο λόγος που τα νιώθε πολλές φορές άδεια, χωρίς δουλειά, χωρίς προορισμό τα χέρια της». Με τη σειρά τους πλησίασαν τα άλλα παιδιά. Τη χαιρέτησαν τα γόρια με χειραψία και ελαφρά υπόκληση, τα κορίτσια με φιλιά και τρυφερότητα. «Έτσι τα έχει συνηθίσει η Ειρήνη», σκέφτηκε η Χλόη. Ύστερα κάθισαν στις καρέκλες, στα σκαλάκια, παντού. Κύρα Βασιλική φρόντισε να τα βολέψει. «Τα πουλάκια μου», έλεγε και ξανάλεγε καθώς τα κοίταζε από τη γωνιά της. «Πότε θα έχουμε κι εμείς τα δικά μας?» «Πρώτα θα πείτε τι σας παρήγγειλε η θεία Ειρήνη», είπε η Λέλα που είχε πάρει στα σοβαρά το ρόλο της δασκάλας. Ο Παναγιώτης το μεγαλύτερο σηκώθηκε επίσημα και είπε: «Η θεία Ειρήνη ανέθεσε σε μένα το μεγαλύτερο να ζητήσω την άδειά σας να μείνουμε εδώ το μεσημέρι, αν αυτό δεν σας ενοχλεί», είπε και αναστέναξε με ανακούφιση. Ευτυχώς τα έβγαλε πέρα και τα είπε όπως έπρεπε. Δεν ξέχασε ούτε μία από τις επίσημες λέξεις που η θεία Ειρήνη τον έβαλε να αποστηθήσει. Η Χλόη δεν είχε μιλήσει καθόλου ως τώρα από τη συγκίνηση. Η έκπληξή της ήταν πολύ πιο μεγάλη και ευχάριστη από ό,τι την είχε φανταστεί. Ούτε και τώρα μπόρεσε να απαντήσει αμέσως. Αντί για αυτήν όμως απάντησε η κυρία Βασιλική: «Να μείνουν τα πουλάκια μου, να μείνουν. Πάω να βάλω μια μεγάλη μακαρονάδα και...» «Δεν είναι ανάγκη, κυρία Βασιλική. Έχουμε φέρει ό,τι χρειάζεται». Και πραγματικά, μόνο τώρα πρόσεξε η Χλόη το μεγάλο καλάθι που το είχαν ακουμπήσει σε μια γωνιά. «Μα γιατί δεν μας ειδοποιήσατε να ετοιμαστούμε?» «Μα τότε δεν θα ήταν έκπληξη, κυρία Βασιλική μου», είπε η Χλόη. «Η καλή μου Ειρήνη, πώς θα της ξεπληρώσω τη χαρά που μου έδωσε?» Στο μεταξύ τα παιδιά άρχισαν να σκορπίζουν. Η δασκάλα τους είχε σημάνει διάλειμμα. «Μπορείτε να παίξετε τώρα»,

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με το Σωματείο Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Χρυσάνθου Θεοδοσόπουλου. Θα ακούσουμε το χεροβικό σε ήχο τρίτο σε σύνθεση του ίδιου του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Χρυσάνθου Θεοδοσόπουλου. Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε είναι του έτους 1970 από συναυλία στην εορτή των Δημητρίων στη Θεσσαλονίκη.

Θα συνεχίσουμε με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο και τον Λαμπαδάριό του Κωνσταντίνο Ιωλιόπουλο και θα ακούσουμε το Όση εις Χριστόν και το Δύναμις σε σύνθεση Κωνσταντίνου Πρίγκου. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από τα Χριστούγεννα του έτους 1989 στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Περιστέρη και την Μητρόπολη των Αθηνών και θα ακούσουμε το «Ο Άγγελος Εβώα», το αργό της λειτουργίας.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

20 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Με πολύ λιτό και απέριτο τρόπο περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων αυτό το συγκλονιστικό και μεγαλειώδες γεγονός, την είσοδο του χριστιανισμού στην Ευρώπη. Ένα γεγονός που αποτελεί σταθμό για την ιστορία της Ελλάδος, για την ιστορία της Ευρώπης. Λιδία η Φιλιππισία, η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή.

Διελθώντας δε την Φρυγίαν και την Γαλατικήν χώραν, κολυθέντες υπό του Αγίου Πνεύματος, λαλήσε των λόγων εν τη Ασία, ελθώντας κατά την Μυσίαν επείραζον, κατά την Βυθινίαν πορεύεστε. Και ουκίασεν αυτούς το πνεύμα. Παρελθώντες δε την Μυσίαν, κατέβησαν εις Τροάδα. Και όραμα δια της νυκτός, όφθη το Παύλο. Ανέρτης ειν Μακεδόν εστός, παρακαλούν αυτόν και λέγον. Διαβάσεις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν. Ως δε το όραμα είδεν, ευθέως εζητήσαμεν εξελθύν εις την Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ότι προσκέκλειται ημάς ο Κύριος, ευαγγελίσαστε αυτούς. Αναχθέντες ουν από τη Τροάδος, ευθυδρομήσαμεν εις Αμοθράκην, τη δε επιούση εις Νεάπολην. Εκείθεντε εις Φιλίππους, ήτης εστί πρώτη της μερίδος της Μακεδονίας πόλης, Κολονία. Είμεν δε εν ταύτη τη πόλη διατρίβοντες ημέρα στινάς. Τίτε ημέρα των Σαββάτων εξήλθωμεν έξω της πόλεως παρά ποταμών μου ενομίζεται προσευχή είναι και καθίσαντες ελαλούμεν τε συνελθούσες γυναιξή. Και της γυνή ονόματι Λιδία, Πορφυρόπολης πόλεως Θυατήρων, σεβωμένη των Θεών, οίκουεν, εις ο Κύριος δίνηξε την καρδίαν προσέχην της λαλουμένης υπό του Παύλου. Ως δε ευαπτίστη και ο οίκος αυτής παρεκάλεσε λέγουσα «Η γεκρή κατέμε πιστήν το Κυρίου είναι, εισελθώντες εις τον οίκον μου μείνατε και παρεβιάσατο ημάς».

Η Αγία Λιδία, η πρώτη η Αγία της Ευρώπης. Η Φίλιππη, αυτό είναι το όνομα της αρχαίας πόλεως της Μακεδονίας, στην οποία ο βασιλεύς Φίλιππος ο δεύτερος έδωκε το όνομά του. Το 50 μετά Χριστόν η πόλη διατελεί υπορωμαϊκή κυριαρχία. Ο Ρωμαίος κατακτητής καθιστά την περιοχή ρωμαϊκή επαρχία και παραχωρεί εις τους Φιλιππισίους πολλά προνόμια. Διατηρούν φιλελεύθερο πολίτευμα, ο λαός διαψήφου εκλέγει τους άρχοντας. Εις τον προεκλογικόν αγώνα λαμβάνουν μέρος και οι γυναίκες και συμμετέχουν ενεργώς εις τα δημόσια πράγματα. Η πόλη είναι μία μικρογραφία της Ρώμης. Διαθέτει θέατρο, αγορά, πλουτρά, ακρόπολη και ισχυρά τείχη, ερείπια των οποίων σώζονται ακόμη και σήμερον. Όλα αυτά μαρτυρούν τον πολιτισμό της πόλεως. Η πόλη, λόγω των χρυσορυχείων και μεταλλείων της περιοχής, ανθεί οικονομικώς και το εμπόριο παρουσιάζει ζωηρή κίνηση. Οι κάτοικοι λατρεύουν ελληνικάς και ρωμαϊκάς θεότητας και είναι λίεν διαδεδομένε ορφικέ διδασκαλίε και η ορφική ύμνη. Η πόλη φιλοξενεί και ολιγαρίθμους Ιουδαίους οι οποίοι στερούνται συναγωγής. Οι νομοδιδάσκαλοι είναι ελάχιστοι και δεν μπορούν να αποτελέσουν το συμβούλιο και το δικαστήριο. Δια την κάλυψη των θρησκευτικών των αναγκών διαθέτων έξωθεν της πόλεως περιφραγμένο κήπο, τον οποίον ονομάζουν προσευχήν. Εδώ προσέρχεται η μικρά μειονότης και προσεύχεται εις τον ένα και αληθινό Θεό.

την εποχή αυτήν, και ο Απόστολος Παύλος συνδέει το όνομά του με την πόλη των Φιλίππων και μάλιστα κατά ένα τρόπο θαυμαστό. Ευρισκόμενος εις Τροάδα βλέπει όραμα, και όραμα δια της νυχτός όφθη το Παύλο, αν ήρθει σύν Μακεδόν νεστός, παρακαλών αυτών και λέγον, διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν. Η παρακλητική φωνή του Μακεδόνος θεωρείται υπό το Αποστόλου ως φωνή Θεού. Χωρίς αναβολή να αποφασίζει να διαπεραιωθεί εις το εκλεκτότερο τμήμα της Ευρώπης στην Μακεδονία. Παραλαμβάνουν μαζί του και τους εκλεκτούς του επιτηλής Τιμόθεων Σίλαν και Λουκάν, αποβιβάζονται εις Νεάπολην σημερινήν καβάλαν και εκείθεν αναχωρούν δια Φιλίππους. Ο Απόστολος Παύλος, ο των Εθνών Απόστολος, καλείται να κατακτήσει την πόλη. Περιέρχεται τους δρόμους, τας πλατείες και την αγορά. Αναζητεί σημεία επαφής, βλέπει τους ανθρώπους και διαβάζει στα πρόσωπά των τα προβλήματα και τα ενδιαφέροντά των. Διαπιστώνει το βαθύ σκότος που καλύπτει τις ψυχές των. Αντιλαμβάνεται ότι η μάχη εδώ θα είναι σκληρά. Δεν απογοητεύεται και δεν φοβείται. Είναι αποφασισμένος να πέσει μαχόμενος. Θα σαλπίσει τον Ευαγγελικόν Πεάνα και πιστεύει πως τα είδωλα θα συστούν εκ θεμελίων. Θα πολεμήσει μέχρι σε σχάτων δια την απολευθέρωση των σκλαβωμένων αδελφών από την πλέον φρικτήν δουλείαν της ειδωλολατρίας. Αυτά σκέπτεται ο Απόστολος Παύλος και χωρίς να το αντιληφθεί βρέθηκε εις την άκρη της πόλεως πλησίον του ζυγάκτου ποταμού κοντά εις ένα κήπον. Αλήθεια, τι όμορφος κήπος, γεμάτος μαγεία. Δίπλα του κυλάνε τα κρυσταλλένια νερά του ζυγάκτου. Τα άνθη σκορπίζουν γύρω τον το μεθυστικό τον άρωμα. Ένας κήπος που ομοιάζει πολύ με τον κήπο του Χριστού. Και εις την άκρη του κήπου μια ομάδα γυναικών που γεμάται σε βλάβια επιτελούν τα θρησκευτικά των καθήκοντα. Αυτός είναι ο τόπος της προσευχής. Όπου ο άνθρωπος προσεύχεται, ο τόπος αγιάζεται, γίνεται πάντα ένας κήπος ουράνιος που η γλυκιά άβρα της χάριτος του Θεού μεθά τις ψυχές που ξέρουν να προσεύχονται. Αυτός ο κήπος είναι το πρώτο σημείο επαφής. Τη τε ημέρα των Σαββάτων εξήλθουμεν έξω της πόλεως παρά ποταμών που ενομίζεται ο προσεύχη είναι και καθίσαντες ελαλούμεν τες ενελθούσες γυναίξη. Από τον κήπον αυτόν αρχίζει ο μεγάλος κατακτητής της Ευρώπης την μάχη. Εδώ ρίπτει τους προβολείς του Ευαγγελίου και καταβγάζει την Ευρώπη. Εδώ ρίπτεται ο πρώτος σπόρος της αληθείας. Εδώ ακούγεται το πρώτο κήρυγμα. Εδώ η προσευχή των προσευχομένων γυναικών καρποφορεί και ο καλός Θεός ικανοποιεί τα αιτήματά των. Εν μέσω των γυναικών και η προσήλυτος έμπορος από τα θυάτηρα Ηλιδία. Οι θεοφοβούμενες γυναίκες ακούνε για πρώτη φορά τόσο γλυκιά διδασκαλία. Κάθε λόγος του Παύλου και μια σταγόνα δροσιά στις ψυχές των. Αλλά εκείνη που περισσότερο από όλες ενθουσιάζεται είναι η Ηλιδία. Μέσα της γίνεται ένας σεισμός και ανάμεσα από τα χαλάσματα της καρδιάς της ξεπροβάλλει ένας καινούριος κόσμος.

καρδιά της Λυδίας είναι ανήσυχος. Το δωδεκάθεον του Ολύμπου της προκαλεί δαηδία. Δεν μπορεί να θρέψει θεούς και θεές που οριάζουν μεταξύ τους. Τα κενά της ψυχής της και ο πόθος να γνωρίσει τον αληθινό Θεό την οδηγούν εις τον κήπον της προσευχής. Η γνωριμία και ο δεσμός με τη μικρά κοινότητα των Ισραηλιτών της ανοίγει το δρόμο για το ποθούμενο. Μέσα στον ώμο του Ισραήλ ανεβρίσκει ψήγματα χρυσού η έμπορος της πορφύρας. Ο νόμος που παίζει το ρόλο του παιδαγωγού εις Χριστόν της ανάβει τη δίψα για την αναζήτηση αυτού του Μεσσία. Εις αυτήν την κατάσταση ευρίσκεται η Λυδία όταν για πρώτη φορά ακούει τον Απόστολο Παύλο ομιλούντα για το λυτρωτή του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος, ο γίγαντας αυτός του πνεύματος, με την ικανότητα που τον διακρίνει, περιγράφει με παλωμένη καρδιά εκείνων εις την βασιλεία του οποίου εργάζεται και ζωγραφίζει με τα ωραιότερα χρώματα την εικόνα του εσταυρωμένου και αναστάντος Χριστού. Περιγράφει με απλότητα και σαφήνεια τις ευαγγελικές αλήθειες και δηλώνει στις θεοφοβούμενες γυναίκες: αυτόν εις τον οποίον προσεύχεστε, αυτόν τον Μεσσίαν τον οποίον αναμένετε, αυτόν ημείς σας κηρύττωμε, ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Θεός, ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, ο άρτος της ζωής, το είδωρ το ζών, ο ποιμήν ο καλός, ο Χριστός είναι ο λυτρωτής του κόσμου. Η Λυδία, με καρφωμένα τα μάτια στο πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου και με έκδηλον και ζωηρόν το ενδιαφέρον, ακούει με προσοχή και ευλάβεια τα λόγια του αγνώστου Ιουδαίου. Η έμπορος της Πορφύρας, βαθιά θρησκευτική προσωπικότητα, γεμάτη από ενθουσιασμό και θαυμασμό, αποδέχεται χωρίς καμιά αντίρρηση τη νέα διδασκαλία. Πιστεύει ολόψυχα στο Χριστό και δηλώνει κατηγορηματικά πως και αυτή θέλει να γίνει η χριστιανή. Και ο Απόστολος Παύλος ολοκληρώνει το έργο του. Εις τα γάργαρα νερά του ποταμού Ζυγάκτου βαπτίζει τη Λυδία. Η πρώτη χριστιανή της Ευρώπης φορεί το ένδυμα της νεοφωτής του. Η πρώτη χριστιανή της Μακεδονίας πολιτογραφείται εις την Βασιλείαν των Ουρανών. Τώρα είναι το πρώτο μέλος της πρώτης εκκλησίας της Ελλάδος. Η καρδιά της λουσμένη στο φως και στη χάρη του Θεού πλημμυρίζει από αισθήματα ευγνωμοσύνης προς αυτούς που της άνοιξαν τα μάτια της ψυχής, της αποκάλυψαν την αλήθεια και οδήγησαν τα βήματά της εις την οδόν της σωτηρίας. Πώς λοιπόν να τους ευχαριστήσει? Είναι έτοιμη να προσφέρει τα χρήματά της, την πορφύρα που εμπορεύεται, το σπίτι της και ό,τι άλλο έχει για να δείξει την ευγνωμοσύνη της. Αλλά οι ακτήμονες της Ιουδαίας δεν έχουν ανάγκη από υλικά αγαθά. Τηρούν την παραγγελία του Κυρίου. Τίποτε δεν θέλουν δια των εαυτών τους, όλα για τη δόξα του Θεού. Αυτό είναι το σύνθημά τους. Όμως η νεοφώτης τι επιμένει? Ζητεί τουλάχιστον να δεχθούν την φιλοξενία. Ή και κρίκατε με πιστήν το Κύριο είναι, εις ελθόντες εις τον οίκον μου μείνατε και παρεβιάσα το ημάς. Τόσο πολύ επέμεινε η Λυδία, ώστε ο Παύλος με τη συνοδεία του αναγκάζονται να ικανοποιήσουν το αίτημά της και δέχονται τη φιλοξενία.

κηδεία τα προσφέρει όλα εις το έργο της Εκκλησίας. Τι αξίζουν όμως όλα αυτά μπροστά στην άλλη προσφορά, στην προσφορά του εαυτού της? Η Λιδία δεν ανήκει πλέον εις τον εαυτόν της, ανήκει εις τον Χριστόν. Είναι το πρόβατο του Χριστού, είναι η μαθήτρια του Ναζωραίου. Η καρδιά της είναι εχμάλωτος της αγάπης του Χριστού. Απ' εδώ και πέρα αφοσιώνεται εις το έργο της Ιεραποστολής. Οδηγεί τους δικούς της πρώτα εις την νέα πίστη και επιδίδεται συστηματικά εις τον Ευαγγελισμό και άλλων ψυχών. Γίνεται η Σαμαρίτιδα των Φιλίππων και αναδεικνύεται ζωντανόν μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Εργάζεται με όλες τις δυνάμεις της εις τα διακονήματα της Εκκλησίας και δίδει την παρουσία της σε όλες τις ευγενείς κοινωνικές εκδηλώσεις. Έτσι εργαζομένη και ζώσα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, παραδίδει το πνεύμα της και απέρχεται του Ματέου του του κόσμου, δοξάζωσα το υπερήμνητον όνομα του Κυρίου. Η Εκκλησία μας ενέγραψε το όνομά της στα βιβλία των Αγίων της και τιμά τη μνήμη της την 20η Μαΐου.

τους πρότυπων θερμουργού προς τον Κύριον πίστεως και ευσεβούς και σόφρονος βίου εαυτούς παρεχομένους, τη δε όλη αυτή πολιτεία και ζώντας και μετά θάνατον ισχυράν έχοντας την επίδραση επί της θρησκευτικής συνειδήσεως των πιστών, διατηρούντον δια τούτο εσαΐ, δια διακόπου από γενεάς εις γενεάν παραδόσεως, την περί της αγιότητος αυτών ανάμνησιν, εις την των Αγίων τάσιν χωρίαν και πολυειδώς μετά πάσης ευλαβίας γεραίριν, είδε η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία επικαλείσθεται την προς των Πανάγαθων Θεών ευπρόσδεκτον τούτον μεσητίαν εις ψυχικήν του Χριστονίμου πληρώματος ωφέλιαν. Επειδή τίνην τιούτον θερμουργού εν Χριστώ πίστεως και ευσεβούς βιωτής πρότυπων παρέσχε και η εν Φιλίππης της Μακεδονίας Λιδία, κατά την διήγηση των πράξεων των Αποστόλων πρώτη των εν Φιλίππης, εκ του κηρύγματος του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, εις Χριστόν πιστεύσασα και βαπτιστήσα μετά του οίκου αυτής, φιλοξενήσασα εν τη οική αυτής των Απόστολων Παύλων και του Συνοδούς αυτού και καταστήσασα τον οίκον αυτής τόπον συνάξεως και προσευχής των πιστών, απολάβωσα δε έκτοτε διαμέσου των αιώνων τιμής και ευλαβίας από μέρους των κατοίκων της περιοχής περίου εν τη προς την εκκλησίαν σχετική εκθέση αυτού και εξιδίας εμπειρίας αναφέρει ο οικείος αρχιερεύς ιερότατος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσο κύριος Αλέξανδρος, εξετούμενος δια τούτο και την επίσηπον από μέρος της εκκλησίας ανακήρυξεν αυτής ως Αγίας και την ένταξην του ονόματος αυτής εν το αγιολογείο της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας, η μετριώτης ημών μετά τον περί ημάς ιερωτάτων Μητροπολιτών και υπερτίμων των εν Αγίω Πνεύματι αγαπητών αδελφών και συλλειτουργών, τα ανωτέρω υπόψη έχοντες και προς την οικοδομήν και ψυχικήν ωφέλιαν του Χριστονίμου πληρώματος αποβλέποντες έγνομεν, το κοινό της Εκκλησίας έθι κατακολουθούντες συναριθμίσε την ηρημένην Λιδία τη Φιλιππησίαν της Αγίης της Εκκλησίας, ώστε αυτήν παραπάντων της προσηκούσης απολάβει τιμής. Διό και θεσπίζομεν συνοδικός και διοριζόμεθα και εν Αγίω Πνεύματι διακελευόμεθα όπως από τον ίν και εις το εξής, εις τον αιώνα τον άπαντα η διαλυφθής αλυδία η Φιλιππησίας συναριθμείται της Αγίης της Εκκλησίας, τιμωμένη παρά των πιστών και ύμνης εγκομείων γερερωμένη κατέτος τη 20η του μηνός Μαΐου. Εις ένδειξην δε τούτου και βεβαίως συνεγένετο η παρούσα πατριαρχική ημών και συνοδική πράξης, καταστρωθήσαμεν και υπογραφήσα εν τόδε το ιερό κώδικη της καθημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εν ίσο δε και απαραλλάκτο αποσταλήσα το ιερωτάτο Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Αλεξάνδρο προς κατάθεσιν εν της αρχής της ιεράς αυτού Μητροπόλεως. Εν έτη Σωτηρίου 1972 κατά μήνα Οκτώβριον, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον αναλυφθέντα κύριο. Ψάλλει ο Δημήτριος Κετσικλής. Εκφωνεί ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Σταθόπουλος. Αναγνώσματα από τον Εμμανουήλ Ευσταθίου.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ουν δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημασή των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ας γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξών με του ποιησών.

σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου

κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια αν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα στησίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των απεκδεχομένων.

και δια τη διαλογισμή αναβαίνουσιν εν τες καρδίες ημών. Είδετε τα σύρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός είμαι εγώ. Ψηλαφίσετε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και

Ιδε επέδωκαν αυτό ηχθείος οπ του μέρος και από μελισσίου Κυρίου και λαβών ενώπιον αυτών έφαγε. Είπε δε αυτής, ούτι οι λόγοι ους ελάλησα προς ημάς, αιτίον συν ημίν, ότι δι πληρωθήν

Πρεσβείες της Πανακράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής,

και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο εν δόξη αναληφθείς αφημώνεις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

20 Μαΐου, αγαπητοί μας φίλοι, σήμερα. Μνήμη της Αγίας της Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας. Μνήμη μιας Αγίας γυναίκας που το όνομά της είναι συνώνυμο με την αξιοσύνη, αφού ήταν έμπορος πορφύρας σε μια εποχή καθαρά ανδροκρατούμενη. Συνώνυμο με την ευλάβεια, αφού όταν συνάντησε τον Απόστολο Παύλο, με πολύ προσοχή άκουγε τους λόγους του. Συνώνυμο με την ευσέβεια, μια που στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων τονίζεται ότι ήταν σεβωμένη των Θεών. Το όνομα της Αγίας Λυδίας είναι συνώνυμο με την ενθουσιώδη χαρά που έχει κάθε νεοφώτιστος στην πίστη του Χριστού, αφού όλη η οικογένειά της βαπτίζεται. Είναι συνώνυμο με την πεποίθηση ότι ο Κύριος είναι ο μοναδικός σωτήρας των ανθρώπων, ότι εκείνος μόνο μπορεί να αναπαύσει και να ειρηνεύσει τις ψυχές. Εκείνος αποτελεί τη μοναδική απάντηση στα ερωτήματα και τις αναζητήσεις των ανθρώπων. Εκείνος που ήλθε επί γης ειρήνη, που έγινε άνθρωπος για να μας θεώσει, να μας ανεβάσει στη μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού. Πράγματι, κανένα άλλο αγαθό, καμιά άλλη δύναμη δεν μπορεί να χαρίσει στον άνθρωπο τη σωτηρία, την ειρήνη και τη χαρά, παρά μόνο ο Κύριος Ιησούς. Γι' αυτό προς το Χριστό πρέπει να οδηγούμε τους ανθρώπους, με Εκείνο να τους συνδέουμε, όχι με τον εαυτό μας ή με οτιδήποτε άλλο. Ένα άλλο γνώρισμα και συνώνυμο του ονόματος της Λυδίας είναι η συνέπεια, η καλή και ενάρετη ζωή, το Άγιο Παράδειγμα. Όταν υπάρχει αυτό, τότε πειθεί πολύ περισσότερο από τα λόγια. Αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη και βεβαίωση ότι όσα συνιστούμε στους άλλους είναι αληθινά και σωτήρια, το ότι εμείς πρώτοι τα ζούμε στην καθημερινή μας ζωή. Είναι συνώνυμο το όνομα της Αγίας Λυδίας με την ευγνωμοσύνη προς τους ευεργέτες της, προς τον πνευματικό της πατέρα, τον Απόστολο Παύλο, που της έδειξε το δρόμο προς τη Βασιλεία των Ουρανών, όπως διαβάζουμε σε άλλο σημείο των πράξεων. «Παρεκάλεσε λέγουσα, ή και κρήκατε με πιστήν το Κύριο είναι, εις ελθόντες εις τον οίκον μου μείνατε και παρεβιάσα το ημάς». Της Αγίας Λυδίας ομοιάζει με τη λαχτάρα της Ιεραποστολής που ανάβει η χάρη του Θεού σε όσους γεύτηκαν τους γλυκείς καρπούς του Παναγίου Πνεύματος και αποζητούν να κάνουν συμμετόχους στην τράπεζα αυτή όσο το δυνατόν περισσότερους. Χαρακτηριστικό της Αγίας Λυδίας ήταν η υπευθυνότητα, και τώρα που είναι χριστιανή, εκτός από την αγάπη που ιδιαίτερα αισθάνεται μέσα της, νιώθει και ευθύνη για τις ψυχές που χάνονται, ευθύνη και πόνο και οδύνη για τις εικόνες του Θεού που έχουν κυλήσει στη λάσπη της αμαρτίας ή στο σκότος των αιρέσεων. Την ίδια ευθύνη που πρέπει να έχουμε και εμείς για τις ψυχές που χάνονται δίπλα μας. Βεβαίως, την πρώτη ευθύνη την έχει ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος ελεύθερα διαλέγει το δρόμο του. Ωστόσο, και η δική μας απραξία, η δειλία και νοθρότητα αποτελούν μια ακόμα αιτία απώλειας των ψυχών. Επομένως, η ευθύνη μας είναι σοβαρή. Η δε συνέστηση της ευθύνης αυτής πρέπει να γίνεται κινητήρια δύναμη για να εργαζόμαστε ιεραποστολικά. Ακόμη, αγαπητοί μας φίλοι, Λυδία σημαίνει αγάπη. Αγάπη προς τους ανθρώπους. Αν δεν αγαπάς τον πλησίον, δεν μπορείς να γίνεις καλός αμαρίτης ψυχών. Αν δεν τον αγαπάς, δεν θα τον θρέψεις και ποτίσεις πνευματικά, αλλά θα μείνεις αδιάφορος, όπως ο ιερέας και ο λεβίτης της παραβολής του καλού σαμαρίτη, που είδαν τον τραυματία, αλλά τον προσπέρασαν, σαν να μην είχαν κανένα χρέος απέναντί του. Αν δεν μας προξενεί πόνο η απώλεια τόσων ψυχών, η πνευματική νέκρωση που τυλίγει στα δίχτυα της τόσες αθάνατες ψυχές, τότε δεν θα κάνουμε τίποτε. Χρειάζεται λοιπόν αγάπη, ειλικρινής αγάπη προς τον πλησίον, για να αναλάβει κανείς
ιεραποστολικό έργο.

πως ακόμα συνώνυμα μπορούμε να βρούμε για την Αγία Λυδία τη Φιλιππισία, την πρώτη χριστιανή της Ελλάδας και της Ευρώπης, αμέτρητα. Θα θέλαμε όμως να υπογραμμίσουμε και κάτι ακόμα. Είναι γνωστό από το κείμενο των πράξεων ότι ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας φυλακίστηκαν εξαιτίας του φθόνου και της κακίας κάποιων ανθρώπων. Μετά από τη θαυμαστή αποφυλάκησή τους, ο Απόστολος Παύλος με τον Σίλα πηγαίνουν στο σπίτι της Λυδίας για να ειρηνεύσουν με την παρουσία τους τους αδελφούς, οι οποίοι σίγουρα θα ένιωθαν χτυπημένοι από κεραυνό ενεθρία. Λέει το κείμενο, εξελθώντες δε από τις φυλακές, εισήλθον προς την Λυδία και οι δόντες παρεκάλεσαν τους αδελφούς και εξήλθαν. Αφού παρηγόρησαν και ενίσχυσαν στη πίστη τους αδελφούς που ήταν συγκεντρωμένοι στο σπίτι της Λυδίας, ανεχώρησαν, έφυγαν από τους Φιλίππους. Και τώρα η μικρή ομάδα των χριστιανών με αρχηγό τη Λυδία θα συνεχίσει τον αγώνα της χωρίς τη φυσική παρουσία του Παύλου, αλλά με το ζωντανό λόγο του και το Χριστό μέσα στην καρδιά τους. Μια ρίση λέει ότι τα αστέρια φαίνονται μέσα στο σκοτάδι και πρέπει να φύγει ο Απόστολος Παύλος για να λάμψει το αστέρι της Αγίας Λυδίας, για να γίνει φανερό σε όλους το σκεύος εκλογής του Θεού, η Λυδία, για να απλώσει τα φτερά του αετός και να σκεπάσει και προστατεύσει και ενισχύσει στην πίστη τους χριστιανούς των Φιλίππων, αυτοί οι πρώτοι των Φιλιππισίων. Άλλωστε, ο πνευματικός πόλεμος, όπως και κάθε πόλεμος, δεν διεξάγεται μόνο με αξιωματικούς. Χρειάζονται και οι οπλίτες, οι στρατιώτες, χρειάζονται και οι ελεύθεροι σκοπευτές, και αυτοί μπορούν να κάνουν θαύματα. Και όπως σε ένα ψάρεμα, έτσι και σε μια πνευματική αλεία, πρέπει να συνεργαστούν πολλοί, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πλούσιο προς δόξα Θεού. Η Λυδία λοιπόν προχωρά στο δρόμο που της άνοιξε ο Θεός με όλη της την καρδιά. Η μεγάλη και βαθιά πίστη της δεν φαίνεται από τα λόγια της μόνο, αλλά κυρίως από τα έργα της και ακόμη περισσότερο από την απόφαση να πεθάνει για αυτήν. Και η Αγία Λυδία σίγουρα πέθανε για την πίστη του Ιησού Χριστού, αγωνιζόμενη για την μόνη αλήθεια, τον Χριστό. Αν ακολουθήσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, τα βήματά της στον ποταμό Ζυγάκτη, έξω από τους Φιλίππους, θα την δούμε να ατενίζει το νερό που μέσα σε αυτό δέχτηκε το θείο βάπτισμα και να αναζητά τρόπους ώστε από το νερό αυτό ως άλλες αμαρίτιδες να ξεδιψάσουν οι ψυχές των συνανθρώπων της. Αυτά τα βήματα ακολούθησε πριν χρόνια και ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος Ζησόπουλος και ίδρυσε την Ιεραποστολική Αδελφότητα της Αγίας Λυδίας, θέτοντας την Αγία προστάτρια του Ιεραποστολικού του έργου στα κατηχητικά σχολεία, στο περιοδικό, στον ραδιοφωνικό σταθμό και στο απόγειο των οραμάτων του τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, για να ξεδιψούν οι διψασμένοι από την ξηρασία της αμαρτίας μέσα στα νάματα και τις πηγές του Λόγου του Θεού, για να χορταίνουν οι πεινασμένοι ψυχήτε και σώματι μέσα στη ζεστή αγκαλιά της αδελφότητος, για να εκπέμπονται σήματα σωτήριας στους εθέρες και για να μπαίνει στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο γραφείο κάθε αγωνιστή χριστιανού το μήνυμα της Αναστάσεως. Αυτά τα βήματα της Αγίας Λυδίας ας ακολουθούμε όλοι μας φίλοι ακροατές, με την αξιοσύνη, την ευλάβεια, την ευσέβεια, την πίστη στο Θεό, τη λαχτάρα της Ιεραποστολής, την ευγνωμοσύνη στους πνευματικούς μας πατέρες και την προσήλωση στον σκοπό για τον οποίο ήρθαμε εδώ στη γη και που με πόνο ψυχής ο μακαριστός γεροντάς μας πατήρ Θεόφιλος τόνιζε στα πυρφόρα κηρύγματά του, να κερδίσουμε τον ουρανό. Πρεσβείες της Αγίας Λυδίας της Φιλιππισίας και ευχές του μακαριστού πατρός Θεοφίλου.

Έλα, Λιδία, πάλι σήμερα και να μας πεις για τη χαρά σου. Για μια χαρά πρωτοφανέρωτη που είχε δονήσει την καρδιά σου. Πες για τη μέρα την αξέχαστη, εκεί στην όχθη του Γαγκίτη, που άκουσες το θείο μήνυμα και που το δέχτηκες με πίστη. Πες μας τα λόγια τα πρωτάκουστα που φτάναν στις καρδιάς τα φύλλα, τα λόγια εκείνα τα λυσμόνητα του Παύλου, του Λουκά, του Σίλα. Θυμήσου τη χαρά που γέμισε το βράδυ αυτό το σπιτικό σου, καθώς μιλούσαν οι Απόστολοι για το Σωτήρα και Θεό σου. Και όπως αυτούς τους παρεβίασες να έρθουν να τους φιλοξενήσεις, έτσι και εμάς, θερμά και επίμονα, προς το Χριστό να μας οθήσεις.

Λιδία η Πορφυρόπολης. Ψιλόκορμοι οι πλάτανοι τη δροσερή σκιά τους ρίχνουν. Των λουλουδιών οι ευωδιές με τον πουλιών τις τρίλες μίγουν. Στο χρυσαφένιο πρωινό στις όχθες του Γαγκίτη, καρδιές απλές φτεροκοπούν σε μια καινούρια πίστη. Το πάγκιο ορθώνεται περήφανο να ακούσει. Οι Φίλιποι δειλά ξυπνούν στο φως που θα τους λούσει. Μιας νέας πίστης η σπορά στο χώμα του το τώρα και νέα δόξα άφθαρτη προσφέρονται για δώρα. Τα ζήτησαν τα δώρα αυτά τα χέρια Μακεδόνος και τα έφερε ο αγωνιστής του πιο καλού αγώνος. Κι ήρθε απλά σαν την αυγή, παθόρυβα ο ήλιος βγαίνει, σαν μυρωμένο δειλινό που ήρεμα διαβαίνει. Δε σάλπισαν στον ερχομό, τύμπανα δεν κροτήσαν. Μόναχα οι χτύποι μιας καρδιάς πιο γρήγορα χτυπήσαν. Τετράδιπλες δεν άνοιξαν οι πύλες να περάσει. Ο λόφος του λυτρωτικός τον κόσμο να αγκαλιάσει. Ένα καθάριο μέτωπο η χάρη έχει αγγίξει και της Λιδίας η καρδιά στο φως του έχει ανοίξει. Τον τιμημένο θησαυρό σφιχτά στα στήθη κλείνει. Πλούτη και δόξες και τιμές του κόσμου τούτου αφήνει.

Ποιος θα είχα τόλπιζε ποτέ μια τέτοια δόξα να σηκώσουν γυναίκα σώμια δύνατη? Ποιος πίστευε να υψώσουν στη γη του Μεγαλέξανδρου και πιο ψηλά από τα αστέρια, όχι δύο χέρια στιβαρά, μα δύο γυναίκας χέρια, το λάβαρο της πίστης μας και του φωτός τη δάδα? Στάσου περήφανη ξανά, πατρίδα μου Ελλάδα, και γράψε με στους ήρωες και στην Αθανασία, μάσβεστα γράμματα χρυσά, το όνομα Λιδία.

0: Έχουν περάσει 49 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού και μόλις 16 από τον σταυρικό θάνατό του, τη ζωηφόρο ανάστασή του και την ένδοξο ανάληψή του. 49 μετά Χριστόν. Και ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, συνοδευόμενος από τους αγαπητούς συνεργάτες του Σίλα, Τιμόθεο και Λουκά, έχει ξεκινήσει ήδη την δεύτερη ιεραποστολική περιοδία του. Διέσχισε τη Μικρά Ασία και από την Τρία πέρασε απέναντι στη Μακεδονία. Στην Ελλάδα λοιπόν θα μεγαλουργήσει και πάλι προς δόξαν Θεού. Και πρώτα-πρώτα καλείται να κατακτήσει την πόλη των Φιλίππων. Περιέρχεται τους δρόμους, τις πλατείες και την αγορά. Αναζητά σημεία επαφής. Βλέπει τους ανθρώπους και διαβάζει στα πρόσωπά τους τα προβλήματα και τα ενδιαφέροντά τους. Η κατίδωλος πόλη, γεμάτη με αγάλματα των ψεύτικων θεών του Ολύμπου, φανερώνει το βαθύ σκότος που καλύπτει τις ψυχές τους. Αντιλαμβάνεται ότι η μάχη εδώ θα είναι σκληρή. Δεν απογοητεύεται όμως και δεν φοβάται. Είναι αποφασισμένος να πέσει μαχόμενος. Περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία για να σαλπίσει τον Ευαγγελικό Πεάνα και πιστεύει πως τα είδωλα θα συστούν εκ θεμελίων. Θα πολεμήσει μέχρι σε σχάτων για την απελευθέρωση των σκλαβωμένων αδελφών από την πλέον φρικτή δουλεία της ειδωλολατρίας. Αυτά σκέπτεται ο Απόστολος Παύλος και χωρίς να το αντιληφθεί βρέθηκε στην άκρη της πόλεως, πλησίον του ζυγάκτου ποταμού, κοντά σε έναν κήπο.
1: Αλήθεια, τι όμορφος κήπος! Τα άνθη σκορπίζουν γύρω τους το μυθιστικό τους άρωμα. Ένας κήπος που μοιάζει πολύ με τον κήπο του Χριστού. Και εκεί, στην άκρη του κήπου, μια ομάδα γυναικών που γεμάτες ευλάβεια επιτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Αυτός είναι ο τόπος της προσευχής. Όπου ο άνθρωπος προσεύχεται, ο τόπος αγιάζεται. Γίνεται πάντα ένας κήπος ουράνιος, που η γλυκιά άβρα της χάριτος του Θεού μεθάει τις ψυχές που ξέρουν να προσεύχονται. Αυτός ο κήπος είναι το πρώτο σημείο επαφής. «Τίτε ημέρα των Σαββάτων εξήλθομεν έξω της πόλεως, παρά ποταμών, ουέ νομίζετο προσευχή είναι, και καθίσαντες ελαλούμεν τε συνελθούσες γυναιξή», διαβάζουμε στο 16ο κεφάλαιο των Πράξεων. Από τον κήπο αυτό αρχίζει την μάχη ο μεγάλος κατακτητής της Ελλάδος και της Ευρώπης. Εδώ ακούγεται το πρώτο κήρυγμα. Εδώ η προσευχή των προσευχομένων γυναικών καρποφορεί και ο Άγιος Θεός ικανοποιεί τα αιτήματά τους. Εν μέσω των γυναικών και η προσήλυτος έμπορος από τα Θυάτυρα, η Λυδία. Οι θεοφοβούμενες γυναίκες για πρώτη φορά ακούνε τόσο γλυκιά διδασκαλία. Κάθε λόγος του Παύλου και μια σταγόνα δροσιά στις ψυχές τους. Αλλά εκείνη που περισσότερο από όλες ενθουσιάζεται είναι η Λυδία. Μέσα της γίνεται ένας σεισμός και ανάμεσα από τα χαλάσματα της καρδιάς της ξεπροβάλλει ένας καινούριος κόσμος. Ποια είναι αυτή η γυναίκα που από την ενδυμασία της φαίνεται ότι είναι πλούσια, ότι δεν είναι μια απλή γυναίκα?
2: Είναι η Λυδία η Πορφυροπόλυδα, γνωστή μέσα στην κοινωνία των Φιλίππων. Εμπορεύεται την Πορφύρα, αυτό το βαρύτιμο ύφασμα που χρησιμοποιούν μόνο όσοι ανήκουν στην άρχουσα τάξη. Μην ξεχνάμε πως η Ελλάδα αποτελεί μια επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και είναι εποχή που η γυναίκα είναι κλεισμένη στο σπίτι της και δεν έχει δικαίωμα λόγου σε τίποτε. Δεν ορίζει ούτε καν τον εαυτό της. Πόσο μάλλον να ασχολείται με το εμπόριο. Κι όμως, η Λυδία είναι μία έμπορος και μάλιστα καταξιωμένη μέσα στην πόλη της. Η καταγωγή της είναι από τα Θυάτυρα της Μικράς Ασίας, ωστόσο εγκαταβεί στους Φιλίππους.